Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος
1: 938. J-Lo, για τους ανοίμας να. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό. Μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο. Μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο. 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
5: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Είμαστε στο ραδιόφωνο ο Κόσμος, εδώ μαζί με τον Γιάννη τον Χατζιαντωνίου. Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Είσαι καλά?
1: Αντέχουμε, αντέχουμε.
0: Ωραία, εσείς? Μια χαρά, και εμείς αντέχουμε. Και έχουμε και τον Χρήστο τον Ευστρατίου κοντά μας, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη. Καλημέρα κύριε Ευστρατίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ελοΐσο, καλημέρα και στον κύριο Γιάννη.
0: Ωραία, πώς πάει?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πώς πάνε τα έργα κύριε Ευστρατίου?
2: Τα έργα. Ποια χαρά πάνε τα έργα. Βέβαια είναι καλοκαίρι λίγο και έχουμε... Συνεχίζουμε. Άρα ότι είναι καλοκαιρινοί μήνες, γιατί καταλαβαίνετε κύριε Ελοΐσο ότι δεν είναι εύκολο στο να γίνουν όλα τα έργα μέσα στο χειμώνα.
0: Ναι.
2: Όπως θυμάστε και πέρσι.
0: Εντάξει, τώρα είναι σε εξέλιξη τουριστική σεζόν.
2: Ναι, είναι η τουριστική σεζόν, αλλά καταλαβαίνετε όμως ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν και τα έργα. Και μεγάλα έργα. Αλλά να σας θυμίσω ότι πέρσι είχαμε σταματήσει στην οδό Ηρακλειδών από τον Απρίλη μήνα. Και είχαμε ξεκινήσει τον Νοέμβριο, αλλά καταλαβαίνετε ότι με τις βροχές, τις κακοκαιρίες, τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και τα λοιπά, είναι λίγο δύσκολο στο να προχωρήσουν όλα αυτά τα έργα, διότι και αυτό το έργο της Ηρακλειδών, έτσι να πω, έτσι επειδή είναι στην τουριστική περιοχή αυτό το έργο,
0: ναι,
2: είναι δύσκολο το να γίνει. Δηλαδή και το χειμώνα έχουμε παράπονα, αλλά... έργα χωρίς να έχεις παράπονα δεν γίνεται.
0: Ναι. Τώρα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα στην Ηρακλειδών, μιλάμε για τους κόμβους, τα πεζοδρόμια και όλα
2: μιλάμε
0: αυτά.
2: Μιλάμε για τους κόμβους, τα πεζοδρόμια και τα λοιπά. Τώρα βέβαια μετά τον δεύτερο κόμβο εκεί που έγινε στο Μίραμαρε,
0: ναι,
2: απέναντι δουλεύουμε σε ένα μικρότερα τμήματα από την δεξιά πλευρά όπως πάμε για το αεροδρόμιο. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε κύριε Λοΐζο. Εντάξει, είναι για κάποια μέτρα τώρα αυτά, 200-300 μέτρα. Λίγο υπομονή, ούτως ή άλλως δεν ενοχλείται και πολύ το κυκλοφοριακό εκεί πέρα. Έχουμε βάλει πάλι τα μεταλλικά εκεί και θα δουλεύουμε στην δεξιά πλευρά στα πεζοδρόμια.
0: Εντάξει, οκ, okay, τι να κάνουμε, έργα είναι, καλό είναι.
2: Έργο είναι, ναι.
0: Να γίνονται, να προχωράνε και να... Το θέμα είναι ότι προχωράνε και υπάρχει και ένα καλό αποτέλεσμα εκεί πέρα επί της Ηρακλειδών, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι το
2: υπάρχει
0: θετικό.
2: Ένα καλό αποτέλεσμα,
0: και υπάρχει και αναβάθμιση της περιοχής.
2: Αναβάθμιση της περιοχής, βλέπετε ότι φύγαν όλες οι κολόνες, τα καλώδια που περνούσαν δεξιά και αριστερά, κάθετα από τον δρόμο από πάνω. Δείχνει κάτι όμορφο, είναι κάτι πολιτισμένο. Βλέπετε ότι πάρα πολλοί κόσμος κυκλοφορεί στα πεζοδρόμια, άνετα οι τουρίστες,
0: ναι.
2: Η κυκλοφορία, εντάξει, αν είναι normal, πάμε normal δηλαδή, είσαι γύρω στα 40 χιλιόμετρα.
0: Μια χαρά.
2: Χοντρικά πηγαίνεις εκεί πέρα. Φανταστείτε όμως ότι θα γίνουν και τα ανοίγματα δεξιά και αριστερά, έτσι ώστε να μπορούν να μπαίνουν και τα λεωφορεία. Οπότε δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο και γι' αυτό μπορεί να υπάρχει κάποιο ένα κυκλοφοριακό έτσι λίγο, αλλά τι να κάνεις δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα κυκλοφοριακό νομίζω.
2: Όχι. Εγώ το πρόβλημα το εντοπίζω
0: δεν ξέρω
2: περισσότερο,
0: και αν...
2: περισσότερο, ναι, στην Ιαλισσό και προς την Κρεμαστή,
0: ναι,
2: περισσότερο εκεί το εντοπίζω το κυκλοφοριακό παρά μπροστά εκεί όπου έχουν γίνει τα έργα.
0: Καλά, ναι. Ειδικά από την Κρεμαστή προς την Ιαλισσό.
2: Το περνάμε καθημερινά.
0: Από την Κρεμαστή προς την Ιαλισσό έχει πάρα πολύ ταλαιπωρία. Ειδικά βέβαια αυτές εδώ τις ώρες τώρα, έτσι. Δηλαδή τις πρωινές ώρες εκείνες.
2: Όταν και οι υπόλοιποι κόμβοι, όταν θα γίνουν και τα υπόλοιπα ανοίγματα, πιστεύω να είμαστε καλύτερα. Ούτως ή άλλως από τους δρόμους δεν μπορείς να κυκλοφορείς με πολλά χιλιόμετρα.
0: Είδαμε ότι κάνετε και κάποια έργα σε χωριά όμως, έτσι, εκεί στη Παστίδα τι γίνεται?
2: Το έργο στα Μαρισσά Ψήθος είναι αυτό το οποίο γίνεται η αποκατάσταση της επαρχιακής οδού.
0: Ναι.
2: Εκεί αν θυμάστε είχαν γίνει μεγάλες κατολουθήσεις, είχαν φύγει το οδόστρωμα σε πολλά σημεία εκεί πάνω, έχουν γίνει αποχετεύσεις. Και τώρα έχουμε ξεκινήσει την ασφαλτόστρωση, έχουν τελειώσει όλα και προχωράμε στην ασφαλτόστρωση του δρόμου. Μια εξαιρετική δουλειά που γίνεται εκεί πέρα και μεγάλη δουλειά. Ο περισσότερος κόσμος δεν περνάει από αυτόν τον δρόμο για να το δει. Χθες ανέβασα κάποιες φωτογραφίες έτσι για να καταλάβουν, και αυτές οι φωτογραφίες, κύριε Λοΐζο, είναι πάρα πολύ λίγες σε σχέση με τη δουλειά που έχουν γίνει, δηλαδή. Και,
0: η αλήθεια δεν ξέρω, αλλά έχω καιρό να σας δω να ανεβάζετε φωτογραφίες.
2: Όχι, ανεβάζω. Εντάξει, ανεβάζω. Είναι όλα μαζί, είναι φωτιές, είναι ότι... διάφορα που συμβαίνουν, είναι αεροπλάνα, είναι ελικόπτερα. Εντάξει.
0: Okay. Πάμε λίγο να δούμε και λίγο από τα χθεσινά. Από
1: να ρωτήσω εδώ κάτι.
0: Να δείξουμε λίγο μισό λεπτάκι, να δείξουμε και μερικές φωτογραφίες. Εδώ πέρα τώρα αυτός εδώ ο δρόμος που βλέπουμε, αυτή εδώ η ασφαλτόστρωση, είναι Μαριτσά Ψήνθος.
2: Είναι Μαριτσά Ψήνθος, ναι, είναι Μαριτσά Ψήνθος.
0: Μαριτσά Ψήνθος, μια χαρά.
2: Εγώ δεν το
0: ωραίος δρόμος.
2: Ναι.
0: Ωραία δουλειά. Ωραία ασφαλτός. Πολύ ωραία.
2: Για αλλά ρωτά, Γιάννη, και τα υπόλοιπα ομβρίων.
0: Και εδώ πέρα βλέπουμε και κάποιες ζημιές έτσι, που υπήρχαν στο δόσμα και έγιναν.
2: Ζημιές είναι, ναι. Φτιάχνουμε δεξιά και αριστερά και τα πρανή στο να τα στηρίξουμε και να μην πέσουν. Αλλά και όλο το υδραυλικό σύστημα εκεί πέρα, έτσι ώστε να μπορούν να φεύγουν δεξιά και αριστερά τα νερά και να μην φεύγουν δρόμοι σε επόμενες κακοκαιρίες.
0: Με κάτω από κατολιστήσεις, ζημιές και τέτοια. Ναι, Γιάννη, μου κάτι θέλεις να ρωτήσεις.
1: Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα. Βλέπω συνεχίζεται στην Ηρακλειδό, δεν θα σταματήσει.
2: Όχι.
1: Καλό είναι αυτό, διότι αν σταματάει τόσους μήνες και μετά, θα πάρει κάποια χρόνια για να τελειώσει.
2: Δεν προλαβαίνουμε, γιατί αυτό το έργο θα πάει μέχρι το αεροδρόμιο.
1: Έτσι. Είναι μεγάλη απόσταση. Και γίνεται και πολλή δουλειά. Έχει να γίνει από τότε που φτιάχτηκε ο δρόμος.
2: Έτσι ακριβώς, βρίσκεις πάρα πολλά προβλήματα. Είναι τα τείχτια τα οποία περνούσαν και περνάνε μέσα από τη μέση. Είναι βιολογικός.
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπήρξε κανένα σχεδιασμός. Είναι πολλά τα χρόνια.
2: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, και να σας πω και για τον κόμβο πριν τον οποίο φτιάξαμε, που είναι το μεγάλο τον κόμβο που φτιάξαμε πριν το αεροδρόμιο. Φανταστείτε ότι τα αντίθετα περνούσαν δεξιά και αριστερά, δηλαδή εκεί πέρα ήταν ένα χάος. Και τώρα έτσι μπαίνει μια τάξη.
1: Μπαίνει σε μια σειρά και ξέρει, υπάρχει και ένα σχεδιασμός. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό ξέρουν και οι τουρίστες και στα μέρη τους, ασφαλώς και γίνονται έργα σε περίοδο που υπάρχει κίνηση. Δεν μπορούμε να πούμε. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουν ξαναδεί.
2: Όχι.
1: Έτσι. Ωραία. Αφού θα συνεχιστεί, λοιπόν, πότε προβλέπετε έτσι να έχει ολοκληρωθεί?
2: Εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί, αλλά δεν γίνεται. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να κλείσουν δρόμοι αν θέλουμε να ολοκληρωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς δουλεύουμε και κλείνουμε το ένα ρεύμα και συνεχίζουμε με τα άλλο. Έργα έτσι δεν γίνονται. Τόσο μεγάλα έργα και να δουλεύεις από τη μία πλευρά και εν κινήσει,
1: και να υπάρχει κίνηση.
2: Να υπάρχει κίνηση και να έχεις και την μουρμούρα και την φασαρία.
1: Αυτά πάντα υπάρχουν. Πάντα
2: να ακούς τα εξαμάξεις. Τέλος πάντων.
1: Πάντα υπάρχουν. Άρα λοιπόν συνεχίζεται και προχωρά. Εκεί στο Πάπου θα υπάρξει κόμβος και εκεί.
2: Εκεί θα υπάρξει κόμβος, μα.
0: Εκεί πότε θα το δούμε αυτό το κόμβο? Θα ξεκινήσει από του χρόνου, δηλαδή από το χειμώνα?
2: Θα ξεκινήσουμε, ναι, από το χειμώνα πιστεύω να ξεκινήσει.
0: Από το χειμώνα, ωραία.
1: Ναι, γιατί υπάρχει μεγάλη κίνηση και θα λύσει πολλά προβλήματα αυτό.
2: Η στάση Παρασκευά έχει αρκετούς κόμβους. Και δεν είναι αυτό, είναι ότι οι κόμβοι θα βοηθήσουν στο να μπορούν να γυρνάνε και τα φορτηγά και να γίνεται η αναστροφή, γιατί όπως θα γίνεται η κυκλοφορία θα κοπεί αριστερή στροφή πηγαίνοντας, θα είναι διπλής γραμμής, οπότε κάποιος αν θέλει να μπει σε ένα ξενοδοχείο ή ένα μεγάλο λεωφορείο δεν θα σταματάει την κυκλοφορία και θα μπαίνει αριστερά μέσα, θα πηγαίνει από τον κόμβο τον πιο κοντινό και θα γυρνάει και θα μπαίνει μέσα στο ξενοδοχείο.
0: Μάλιστα. Με τις φωτιές τι γίνεται τώρα, με την πυροπροστασία, πώς πάει η κατάσταση?
2: Καλά πάμε. Και χθες είχαμε τις δύο συμβάντα, δεν ήταν τίποτα. Μάλλον δεν είχε συμβάν, είχε αναγνώριση έτσι καπνού έτσι σε ένα σημείο, κατά τις 5 η ώρα στην περιοχή των Καλλιστών είχαν δώσει, αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι. Και στα πάντου χθες έτσι υπήρξε λίγο καπνός σε μια επιχείρηση, αν θέλετε. Και τις τελευταίες μέρες βλέπουμε έτσι να έχουμε μικρές αιστείες, τις πιάνουμε βέβαια πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πάρα πολύ οργανωμένα, είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε συντονισμένοι, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, όλοι μαζί.
0: Σε επιφυλακή έχουμε, λοιπόν, έτσι.
2: Σε επιφυλακή συνέχεια, εθελοντικές ομάδες.
1: Ναι. Σταθμεύουν ελικόπτερα, αεροπλάνα
2: ναι,
1: εδώ.
2: Σταθμεύουν, είχε έρθει αρχές του μήνα το ελικόπτερο, αλλά πριν 20 ημέρες, τον προηγούμενο μήνα, είχαν έρθει και οι ερτράκτορες, τρεις ερτράκτορες. Οπότε και με τη δύναμη της ΕΜΟΔΕ που σταθμεύει τους δασοκομάντους που σταθμεύουν εκεί στο παλιό αεροδρόμιο, μαζί με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Σήμερα εκπνέει και ο νόμος, η προθεσμία βασικά, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έτσι. Νομίζω ότι από τώρα και πίσω αρχίζουν να πέφτουν πρόστιμα, πρώτον. Πρέπει να έχει καθαρίσει και αρκετός κόσμος τα χωράφια του, νομίζω. Πρέπει να έχουν ένα αγωνιστή και πρέπει να έχει βοηθήσει και αυτό.
1: Και το δημόσιο έχει πολλά που πρέπει να καθαρίσει και τα δημοτικά, τα δημόσια. Δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά.
2: Ναι. Είναι άνθρωποι και εκτός των δημοσίων, βέβαια, που δεν ξέρεις και που ανήκει πλέον τα χωράφια, αλλά και αυτά που ανήκουν στις τράπεζες και τα έχουν κατασχέσει από τον κόσμο. Οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει και έχουν περιουσίες, δεν έχουν διοκτήτες προς το παρόν. Έχουμε ένα θέμα εκεί πέρα. Τώρα από εκεί και πέρα ο Δήμος, η αλήθεια είναι ότι εδώ στη Ρόδο υπάρχει το χρηματολόγιο και στα νησιά της Δωδεκανής, οπότε είναι εύκολο στο να βρεθεί. Ποια είναι και να γίνουν σχετικές ειδοποιήσεις ή αν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν υπάρχουν.
0: Λοιπόν, ένα άλλο θετικό νέο είναι ότι το καμπαναριό στον Ευαγγελισμό θα αποκατασταθεί από την περιφέρεια και εξασφάλισε χρηματοδότηση, αν δεν κάνω λάθος, 1 εκατομμύριο και κάτι.
2: 1,2 είναι.
0: Από το Υπουργείο Πολιτισμού,
2: το οποίο θα φτιαχτεί, δεν θυμάμαι τώρα από ποιο.
0: Ναι, από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι. Από ό,τι είχα ενημερωθεί ήταν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, την κυρία Μενδώνη.
2: Και έχει αρκετά πράγματα στο να γίνουν εκεί, αποκατάσταση.
0: Ναι, το καμπαναριού, γιατί είναι έτοιμο να πέσει το καμπαναριού.
2: Μέχρι και οι καμπάνες θα συντηρηθούν από ό,τι είχα διαβάσει στη μελέτη, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σημείο της Ρόδου και όλα αυτά έχουν υποστεί, όλα τα παλιά μας τα χτίρια έχουν υποστεί φθορές και αυτά βέβαια είναι και δίπλα στη θάλασσα, οπότε να μπαίνει και να φτιάχνεται όπως το εθνικό βλέπετε, όπως τα ταμιά τα οποία είχαν φτιαχτεί τελευταία. Να ομορφύνει λίγο η πόλη μας.
1: Είχαν φτιαχτεί, μόνο που βλέπουμε απέναντι την Αγία Σοφιά να γίνεται τζαμί. Κάποιος πρέπει να μιλήσει και γι' αυτό, αλλά να πω εγώ κάτι στο καμπαναριό και στην εκκλησία της Φιλερήμου. Μήπως και αυτό να το εντάσσατε κάπου να μπορέσει να αποκατασταθεί. Η εκκλησία και το καμπαναριό του Φιλερήμου έχουν υποστεί κάποια βλάβη.
2: Είχαμε κάνει κάποιες εργασίες.
1: Ναι, είχαν γίνει. Ίσως μπορεί κάτι συμπληρωματικά να αποκατασταθεί και αυτό.
2: Α, δεν το ξέρω.
1: Μέσα στα έργα από το Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Δεν το γνωρίζω.
0: Πάντως αυτό που...
2: Αν και είναι και δουλειά του Υπουργείου αυτά, βέβαια, αλλά
1: βέβαια.
2: Ο Περιφερειάρχης είναι...
1: Αλλά αν δεν ενδιαφερθεί η Περιφέρεια, μόνο από εκεί. Μόνο από εκεί μπορεί να γίνει.
2: Ναι,
1: κάτι.
2: Αυτά τελικά ο κόσμος.
1: Έτσι.
2: Ο κόσμος, ναι. Πέφτει πάνω στην περιφέρεια, πάνω στον περιφερειάρχη. Γιατί βλέπει να γίνονται πράγματα, έτσι αναλαμβάνουμε και πράγματα τα οποία δεν είναι ευθύνη δικιά μας. Αλλά και εμείς πρέπει να φτιάξουμε και τα δικά μας, δηλαδή και το κτίριο το δικό μας να προχωρήσει,
1: ναι, ναι.
2: Να φτιαχτεί της περιφέρειας.
1: Και αυτό, βέβαια. Αυτό,
2: βέβαια,
1: από
2: βέβαια.
1: Εκεί περιμένουν όλοι.
0: Λοιπόν,
1: δεν περιμένει κανείς από το απρόσωπο Υπουργείο.
0: Μιας και μιλάς τώρα για φιλέριμο, δείξε λίγο πλάνα. Εδώ είναι, ξέρεις, ο δρόμος του Γολγοθά της Φιλερίμου.
1: Ναι.
0: Όπου είχαν πάει κάποιοι και είχαν ξυλώσει τις απεικονίσεις, τις παλιές της Σταύρωσης. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι, τα είχαν ξυλώσει, τα μπρούτζινα.
1: Ναι.
0: Από ό,τι έχω ενημερωθεί και με έχει ενημερώσει ο κύριος Στάγκας, όπου έχουν φτιαχτεί από την περιφέρεια πιστά αντίγραφα, σωστά κύριε Ευστρατίου.
2: Ναι, έχουν φτιαχτεί, αλλά δεν ξέρω πότε θα τοποθετηθούν.
0: Και δηλαδή, είναι θέμα χρόνου να τοποθετηθούν και αυτά.
2: Ακριβώς.
1: Τα άλλα είναι στο μουσείο, τα γνήσια.
0: Τα άλλα βρεθήκαν, τι θα γίνουν τώρα τα γνήσια, δεν ξέρω.
2: Τα άλλα θα συντηρηθούν λογικά, πιστεύω και εγώ, και να τα κρατήσουν σε μία κάπου. Ναι.
0: Κάπως, ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι θα γίνουν, αλλά ό,τι και να είναι, πάντως και αυτό εδώ το κομμάτι, δηλαδή θα βελτιωθεί, θα φτιαχτεί και θα μπουν...
1: Ναι, χρειάζεται ο Φιλέριμος, έχουν γίνει πράγματα, επιρόσβεση και πολλά συντηρηθήκαν εκεί, αλλά χρειάζεται να γίνουν και άλλα γιατί είναι μοναδικό μνημείο.
2: Εντάξει, είχε και υποστεί και αρκετές ζημιές και με τις βροχές και με τον Μπόρα. Είχε κατέβει όλο το βουνό κάτω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και που άνοιξε φέτος και έχει γίνει και τα δύο που άνοιξε, δηλαδή πάλι καλά και είναι και επισκέψιμο. Κύριε Ευστρατίου, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Ευστρατίου. Γιάννη μου, πήγαμε κατευθείαν στα τοπικά, στα έργα. Πάμε, πάρουμε μια μουσική ανάσα.
1: Τι άλλο θα πάμε.
0: Πάμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπα.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πάμε λίγο, κυρίες και κύριοι, στον αθηναϊκό τύπο τώρα. Ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τις εφημερίδες από τη Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο, κύριο θέμα, καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Τεράστια κορυδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της ΕΛΤΣΤΑΤ τους διαψεύδουν. Ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους ομοφύλων. Έλα, Γιάννη. Έλα λίγο κέντρο. Δε στον, έλα λίγο κέντρο. Κεντραρίσου στην κάμερα.
2: Λέει αρκετά.
1: Ανάποδα.
2: Αρκετές δηλώσεις ο Στουρνάρας τελευταία. Είπε και για το ασφαλιστικό. Είπε και για το ασφαλιστικό, για το που πάει. Πάει προς ιδιωτικοποίηση, διότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία. Τι λέει? Διότι έχει φύγει το επικουρικό, έχει πάει. Τώρα λέει και για το υπόλοιπο ασφαλιστικό. Αληθεύουν αυτά? Είναι μπροστινός στην πολιτική ο κεντρικός τραπεζίτης? Τι θα γίνει με το ασφαλιστικό? Δεν σχολιάστηκε.
1: Ναι.
2: Δεν σχολιάστηκε δεόντως αυτό που είπε πριν από λίγες μέρες σχετικά με το ασφαλιστικό. Είναι μεγάλο θέμα, διότι έχουν αφαιρέσει πολλά έσοδα από το ασφαλιστικό. Τέλος πάντων, ας ασχοληθούμε με αυτό, γιατί αφορά όλους, και αυτούς που δουλεύουν και εκείνους που έχουν πάρει σύνταξη.
1: Ο Ελεύθερος Τύπος, 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Τι λες τώρα? Δεν πάμε καλά.
2: Κατά Εβραίων?
1: Ναι. Απίστευτο.
2: Απίστευτο βέβαια.
1: Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα.
2: Τα τάγματα εφόδου ήταν τον...
1: Ο Ρουβίκονας βγήκε έξω με Free Palestine, μαύρες φανέλες, και λιντσάρει και κυνηγάει Εβραίους, Ισραηλινούς στην Αθήνα.
2: Θα λύσει το Παλαιστινιακό?
1: Έλαντε, εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη, για την ακρίβεια, όχι στην Αθήνα, που έχουμε ξεφύγει τελείως. Δεν πάμε καλά. Δείξτε ότι την εικόνα, Κλέμι. Μπράβο. Εδώ.
2: Είναι και με μαύρες μπλούζες.
1: Ρε Γιάννη, πώς εξηγείς τώρα ότι οι ακροαριστεροί έχουν αρχίσει και γίνονται τόσο, ξέρω εγώ, έτσι, αντι-Ισραηλινοί?
2: Δεν νομίζω ότι είναι αξιαλόγο για να προβάλλονται τόσο πολύ από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Δεν νομίζω. Υπάρχουν δεκάδες οργανώσεις με ό,τι νομίζει. Οι παρέες κάνουν οργανώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι είναι άξια λόγου ότι αυτά αποτελούν μέρος της κοινωνίας. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτά.
1: Επόμενη εφημερίδα, τα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή? Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με μορφή ευέλικτης ενασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους? Εθελοντικές οι επιλογές, στο σύνολό τους τι προβλέπει η συμφωνία?
2: Εφαρμόζουν την πρόταση
1: του Ανδρουλάκη
2: από τώρα?
1: Φοβερό.
2: Πριν γίνει κυβέρνηση. Εφαρμόζουν την πρόταση του Ανδρουλάκη, τι γίνεται, τι συμβαίνει?
1: Έλαντε, είδες. Είχε δίκιο τελικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έλεγε τετραήμερη εργασία.
2: Να.
1: Και τον κράξαμε να πλοκαίμενα τον άνθρωπο. Άδικα.
2: Μήπως πάει η κυβέρνηση να την εφαρμόσει για να πει, να, εγώ την έκανα πρώτη?
1: Εντάξει, το κάνει ο Τέλεϊ τώρα, έτσι. Προφανώς το κάνουν αυτοί οι οποίοι μπορούν, ας το πούμε. Δηλαδή, που είναι τεχνητής νοημοσύνης, που δεν χρειάζονται εργατικά χέρια, αυτοί που κουράζονται πνευματικά, κυρίως εγκεφαλικά, μάλλον σε αυτούς.
2: Η τεχνική νοημοσύνη θα φέρει πολλή ανεργία, μου φαίνεται.
1: Λοιπόν, έκθεση ΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη, κατά την έκθεση του ΟΣΑ. Τι σημαίνει τώρα αυτό, βάλουμε το στρατό να κυβερνήσει, θα αναλάβει όλο ο στρατός. Αυτό θέλουν οι Έλληνες.
2: Όχι, ως
1: θέλουν επίση ο Χουντά, θέλουν δικτατορία. Τι θέλουν.
2: Όχι, όχι. Ο θεσμός στα μάτια του κόσμου είναι πιο αξιόπιστος.
1: Κάτσε, ρε Γιάννη, δεν εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα. Εντάξει. Μόνο το 15% εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα. Μόνο το 39% εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Μόλις το 24% εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Και τι εμπιστεύονται οι Έλληνες, στο στρατό εμπιστεύονται δηλαδή.
2: Αυτό λέω.
1: Αν γίνει ένα δημοψήφισμα.
2: Όχι για να κυβερνήσει, αλλά ως θεσμό. Ως θεσμό. Έχει κλονιστεί και η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Έχει κλονιστεί από ό,τι
1: αναφέρω. Εγώ σου λέω, δηλαδή, αν γίνει ένα δημοψήφισμα με αυτά τα δεδομένα του ΟΣΑ και λέει, ξέρω εγώ, θέλετε το στρατό να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας για τα επόμενα 10 χρόνια. Λες να βγει πρώτο.
2: Από εκεί που γινόντουσαν πραξικοπήματα. Τώρα να πει ο λαός ότι θέλω το στρατό.
1: Έλατε, μπορεί. Λες τώρα, λες να έχουμε φτάσει εκεί.
2: Δεν πάει έτσι.
1: Γιατί αυτή
2: πάει
1: τη στιγμή, έτσι όπως τα λέει ο ΣΑ, εδώ πέρα έχουμε ένα δημοκρατικό πραξικόπημα. Δημοκρατική δικτατορία αυτή τη στιγμή ζούμε. Εάν για παράδειγμα ισχύει αυτό ότι μόλις το 15% των Ελλήνων εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα. Άρα το 85% δηλαδή τι εμπιστεύεται.
2: Αρκεί να ψηφίζει. Αρκεί να ψηφίσει. Γιατί ο χειρότερος από όλους είναι αυτός που δεν ψηφίζει. Αυτός που δεν έχει γνώμη, που δεν έχει θέληση. Εάν όλοι ασχοληθούν, η συντριπτική πλειοψηφία, και ψηφίσουν, τότε ναι, θα προκύψει κάτι καλό και θα ανέβει η εμπιστοσύνη του κόσμου. Mm. Φεύγουν από την πολιτική, αποστασιοποιούνται, πάνε σπίτι τους, αλλά δεν ξέρουν ότι με αυτό τον τρόπο βγαίνει το χειρότερο που δεν θέλουν. Φεύγοντας λοιπόν από την κάλπη, βγαίνει το χειρότερο που δεν θέλεις. Άρα να μετέχεις στην κάλπη για να αναδείξεις αυτό που πρέπει.
1: Λοιπόν, εδώ
2: στην αρχαία Ελλάδα αυτούς τους εξωστράγγιζαν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν μήνυμα ότι η τετραήμερη εργασία δεν απαγορεύεται στην Ελλάδα και είναι θεσπισμένη, αρκεί να εργαστείς περισσότερες όλες τις υπόλοιπες, σε περίπτωση δηλαδή που έχεις εργαστεί τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.
2: Δεν είναι θεσμοθετημένη η τετραήμερη εργασία, απλώς λένε είναι εβδομαδιαία εργασία που αν τη συμπληρώσεις τις προηγούμενες 4 μέρες μπορεί να έχεις το ρεπό την επόμενη.
1: Ναι, αποτελεί μέρος διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Η βασική αρχή είναι απλή, δεν μειώνονται οι ώρες, παραμένουν 40 τη βδομάδα, αλλά ανακατανέμονται. Αντί για το κλασικό πενθήμερο 8ωρο,
2: ας καταργήσουν το 13ωρο.
1: Ο εργαζόμενος δουλεύει 4 μέρες την εβδομάδα από 10 ώρες την ημέρα και με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνει τις 40 ώρες που προβλέπει την πλήρης απασχόληση. Ο μισθός παραμένει ακριβώς ο ίδιος χωρίς καμία μείωση.
2: Και δουλεύει και την πέμπτη μέρα.
1: Κερδίζει μία τρίτη ημέρα ανάπαυσης ρεπό μέσα στη βδομάδα. Τώρα αν θέλει μπορεί να τη δουλέψει και μαύρα δηλαδή. Αυτό. Και είναι νόμος το 21, μαύρα, λέω εγώ τώρα. Εντάξει, επειδή πες ότι δουλεύει γι' αυτό.
2: Ή να τη δουλέψει χωρίς να πληρωθεί. Γιατί το 13ωρο που τον υποχρεώνει. Το 13ωρο που τον υποχρεώνει.
1: Ούτε οι Φιλιππινέζοι δεν το κάνουν αυτό στα ξενοδοχεία που έρχονται τώρα αυτή την περίοδο.
2: Το 13ωρο που υποχρεώνει τον εργαζόμενο να πάει, λέει κατόπιν διαπραγμάτευσης. Ποια διαπραγμάτευση μπορεί να κάνει ένας μεμονωμένος εργαζόμενος?
1: Εγώ ξέρω Φιλιππινέζους πέρυσι που κάνανε απεργίες από ξενοδοχεία μέσα στη σεζόν. Γιατί καταπατούνταν τα δικαιώματα.
2: Το καταφέρανε και αυτό.
1: Εννοείται, Φιλιππινέζοι, εννοείται. Δεν θα το κάνουν οι Έλληνες. Πήγαινε στο ένα τηλέφωνο στο Πάμε και θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα μπει το Πάμε μέσα κατευθείαν. Τέλος πάντων, τώρα είναι και η κάρτα ψηφιακή της εργασίας. Δεν μπορεί κανένας να αυθαιρετήσει κανένας εργοδότης σε βάρος των εργαζομένων. Πάση περιπτώσει όμως, πάμε παρακάτω. Το μακελιό, δεν τα γνωρίζω και τέλεια αυτά τα θέματα τα εργατικά. Θα μπορούσε να μας μιλήσει για αυτά εδώ ο κύριος Σταμούλης από την Ένωση. Το μακελιό, Αλέξη Τσίπρας, ο τζαπατζής δημοκρατίας, 101 λόγια να μην ξαναψηφίσει ποτέ κανείς το τσιράκι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Το άθεο ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, το πονεμένο παιδί της Κυψέλης, που αναζητώντας το φτηνό ενίκιο ξέπεσε στις άγριες ακτές της βίλας στο Σούνιο. το πύρινο άρθρο του Παναγιώτη Τραϊνού αποκαθιλώνει τη σκοτεινό επιβίτωρα της εξουσίας. Συναντήθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας με την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία είχε συναντηθεί πριν
2: με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Με τον Αντώνη Σαμαρά, ναι. Τι έγινε τώρα, με όλο το μνημόνιο τώρα συναντιέται η Κίμπερλι?
2: Αυτή ήταν η συνάντηση.
1: Μας πάνε πάλι για μνημόνια
2: αυτή
1: οι Αμερικανοί.
2: Αυτή ήταν η συνάντηση.
1: Ψήνουνε που... τίποτα στη χώρα, τι συμβαίνει? Δεν κατάλαβα, για πες.
2: Κοίταξε.
1: Ετοιμάζουν τίποτα και μας τους θυμίζουν, δηλαδή τον Σαμαρά, τον Τσίπρα. Μήπως το τέλος αρχίσει να... μήπως αύριο συναντήσει και τον Βενιζέλο. Λες.
2: Πιθανότατα. Πιθανότατα. Αφού συναντά προσωπικότητες. Από ό,τι φαίνεται, συναντά πολλές προσωπικότητες και είναι η πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Ναι, είναι...
2: Αυτό που έκανε εντύπωση είναι η συνάντηση με τον Σάμαρα. Αυτό είναι το top. Οι άλλοι υπήρχαν τέως πρωθυπουργούς συναντά και παλαιότερα συναντούσε. Τώρα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της συγκυρίας και αυτό που επίκυνται να συμβούν. Και ο ένας, αυτός που ανέφερες τώρα, και ο προηγούμενος, ο πρώην πρωθυπουργός, είναι σε ιδρυθέντα κόμματα καινούργια ή υποίδρυση κόμματα. Άρα η αμερικανική κυβέρνηση φροντίζει από νωρίς να έχει επαφές με το πολιτικό προσωπικό της χώρας που μέλεται να προκύψει.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ τώρα έτσι... Όλα αυτά εδώ, όπως τα βλέπω, μου θυμίζουν τις μέρες του μνημονίου. Λοιπόν, θέλω να βάλεις τα δύο μεγάλα παράθυρα και το ένα το μεσαίο στη μέση, το μεγάλο, να είμαστε πιο μεγάλοι λίγο, καλέ μου σκηνοθέτη. Και θέλω να πω μερικά
2: τις
1: πράγματα.
2: Τις μέρες του μνημονίου.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς, είσαι φοβερός αυτό.
2: Γιατί
1: αυτό
2: όμως σου θυμίζουν τις μέρες του μνημονίου?
1: Εντάξει, όταν βλέπω Σαμαρά και όταν βλέπω και Τσίπρα να συναντιόνται με την Αμερικανίδα πρέσβη, θυμάμαι εποχή μνημονίου.
2: Ναι, αλλά δεν την
1: έχω πει. Θα σου πω γιατί.
2: Δεν το έβαλα το μνημόνιο οι Αμερικάνοι, λογικό.
1: Θα σου εξηγήσω, περίμενε. Όπα. Εδώ, ακριβώς τώρα σε αυτό ήθελα να φτάσω, Γιάννη. Η Ελλάδα πώς μπήκε στα μνημόνια, για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Πάμε να σας θυμίσω λίγο την ιστορία.
2: Κι εγώ θα σου θυμίσω, πες μου.
1: Ωραία. Κάτσε λίγο να κάνω μια ανασυγκρότηση εγκεφαλική, ναι. Δίσκων, εντάξει. Όταν κυβερνούσε ο Κώστας Καραμαλής, είχε πάρει την εξουσία από τον Σιμίτη. Ήταν μια εποχή που μόλις είχαμε μπει στο ευρώ και εξαιτίας του ευρώ ο δανεισμός ήταν εύκολος. Ο κόσμος ήταν καλομαθημένος από την εποχή του Ανδρέα και του Πασόκ και το αφήγημα της ισχυρής οικονομίας του Σιμίτη και ο Καραμαλής συνέχιζε στο δρόμο του δανεισμού, του εύκολου δανεισμού. Όμως, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που κυβερνούσε τότε, τι έκανε? Έφτιαξε τις σχέσεις του με τον Πούτιν, ο οποίος ήθελε την Αλεξανδρούπολη για να την κάνει κόμβο πετρελαίου, και επίσης με τους Κινέζους που ήθελαν το λιμάνι του Πειραιά για να το κάνουν κόμβο εμπορίου. Έδωσε λοιπόν ο Καραμαλής το λιμάνι στους Κινέζους στην Κόσκο, αλλά την Αλεξανδρούπολη στους Ρώσους δεν πρόλαβε να τη δώσει, διότι έγινε ένας μεγάλος χαμός στη χώρα με αφορμή το θάνατο του Γρηγορόπουλου, και εγώ ήταν η Αθήνα από τις δυνάμεις κυρίως των Μπαχαλάκηδων και ποιον άλλον δεν γνωρίζουμε, για μήνες το Γιωργάκη ο Παπανδρέου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, λεφτά υπάρχουν, μην τολμήσεις να πάρεις μέτρα, έρχομαι εγώ. Και έτσι λοιπόν ο Καραμαλής αναγκάστηκε μέσα σε όλο αυτό εδώ το πολιτικό σκηνικό το 2009, ήτανε, κάπου εκεί ήτανε, το 2010, να πάει σε εκλογές. Να χάσει τις εκλογές και να έρθει αμέσως μετά ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος από το αφήγημα «Λεφτά υπάρχουν» ξεκινάει ένα αφήγημα περί καμένης και κατεστραμμένης οικονομίας, περί απάτης και εξαπάτησης της Ελλάδας απέναντι στους πιστωτές της και στους επενδυτές. Τα spreads του δανεισμού εκτοξεύονται σε βαθμό που να μην μπορεί η Ελλάδα να δανειστεί για να καλύψει οι δανειακές υποχρεώσεις. Εν τω μεταξύ, το Γιωργάκη με το που αναλαμβάνει έδωσε σε όλους τους Έλληνες από 500 ευρώ. Χαρτζηλίκι, το ευχαριστώ. Και μετά από όλα αυτά εδώ, πάει στο Καστελόριζο και μας λέει ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις του κράτους και ζητάμε την βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτή ήταν η αρχή του πρώτου μνημονίου. Έτσι μπήκε η Ελλάδα στα μνημόνια. Η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια γιατί ο Καραμανλής ουσιαστικά άνοιξε τις πόρτες της χώρας στους Ρώσους και στους Κινέζους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ήρθε μετά το Γιωργάκη, ο οποίος ήταν άτομο των Αμερικανών και έστρωσε το δρόμο για μία δεκαετία η οποία θα ήταν σκληρής μνημονιακής πολιτικής έως ότου φύγουν και οι Ρώσοι, φύγουν οι Κινέζοι, δεν μπόρεσαν να φύγουν γιατί τα είχαν πάρει ήδη τα λιμάνια της Κόσμου και δεν γινόταν αυτό, αλλά όμως η Ελλάδα αλυσοδέθηκε με χρέος, ενώ τότε είχαμε ένα χρέος 320 δις, φτάσαμε σήμερα να έχουμε 360 δις μετά από 10 χρόνια μνημόνια, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, και να πανηγυρίζουμε ότι είμαστε μια χαρά σε σχέση με το δημοσιονομικό μας, με το ΑΕΠ, σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας, κάτι το οποίο αυτοί που ξέρουνε ή κάποιοι αναλυτές, εν πάση περιπτώσει οικονομολόγοι, λένε ότι δεν είναι αληθινό, αλλά είναι εν μέρη πλασματικό εξαιτίας της αύξησης των τιμών που έχει επέλθει από τους συνεχείς

0: Υπάρχει μια διαφορά. Όταν μπήκαμε στα μνημόνια, λένε χρεοκόπησε η χώρα. Μα δεν ήταν κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιτήρηση και την έγκριση και την εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών? Ήτανε. Γιατί λοιπόν ευθύνεται, τότε η χώρα που μπήκε στα μνημόνια και που η γερμανοκρατούμενη Ευρώπη επέβαλε τιμωρητικά και όχι
1: ένα λεπτάκι
0: βελτιωτικά? Γιατί επέβαλε?
1: Γιατί οι Έλληνες ψήφισαν τον Γιώργο Παπανδρέου, γι' αυτό. Γιατί πίστεψαν ότι λεφτά υπάρχουν, φέρανε έναν Αμερικανό πολιτικό, ο οποίος δεν ξέρουμε και τι ρόλους είχε,
0: κοίταξε,
1: και αν είχε εντολές,
0: δημοκρατία,
1: και κατέστρεψε την ελληνική οικονομία εν μία ανοιχτή με τις δηλώσεις του.
0: Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν εχθρική προς την Αμερικανική κυβέρνηση.
1: Πώς, ο Καραμαλής δεν μπορούσε να αγοράσει?
0: Μέρκελ εκδικήθηκε τον Καραμαλή.
1: Ο Καραμαλής ήταν σε εισαγωγικά εχθρικός προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Όχι.
1: Βεβαίως
0: προς
1: ήταν.
0: Τη Γερμανία.
1: Όχι.
0: Η Μέρκελ ετιμώρησε.
1: Ωραία, και προς τη Γερμανία, έστω.
0: Λέω, εφόσον η οικονομική πολιτική
1: τότε
0: ήταν εγκεκριμένη από την
1: γερμανοκρατούμενη
0: Ευρώπη, γιατί φόρτωσαν σε εμάς τη χτινοδία των μνημονίων, όταν η Lehman Brothers στην Αμερική που ξεκίνησε η κρίση ήταν η κρίση της Αμερικής και ερχόταν στην Ελλάδα, αντί να βελτιώσουν το ευρώ, την Ευρωζώνη, είπαν ότι χρεοκόπησε η Ελλάδα. Πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα όταν ήταν μέρος της οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης, την οποία ενέκριναν?
1: Όταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Γιώργος Παπανδρέου, ανέλαβε και βγήκε και είπε ότι η χώρα μου δεν έχει οικονομία, είναι κατεστραμμένη, και πώς θα βγούμε να δανειστούμε, γιατί θα τα κάνουμε όλα, δεν θα μπορέσουμε να τους αποπληρώσουμε.
0: Όλα
1: οι επενδυτές σου είπανε δεν θα πάρουμε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που έπαιρναν επί Καραμαλή, για παράδειγμα, που είχε εικόνα χώρας πιο οργανωμένης κτλ. Και έτσι δεν μπορούσε να πάει η Ελλάδα να δανειστεί. Εκτοξεύτηκαν τα spreads, δεν θυμάμαι στο πόσο της εκατό.
0: Όλα αυτά δεν γίνονται.
1: Και από εκεί και πέρα έπρεπε να πάει στο Δούνου του να δανειστεί η Ελλάδα και στους θεσμούς της Ευρώπης.
0: Όλα αυτά δεν γίνονται από μόνα τους.
1: Και δημιουργήθηκε ο μηχανισμός στήριξης.
0: Όλα αυτά δεν γίνονται από μόνα τους. Άνθρωποι τα φτιάχνουν, άνθρωποι τα κατευθύνουν.
1: Εννοείται.
0: Άνθρωποι
1: Εννοείται.
0: Τα δημιουργούν.
1: Εννοείται.
0: Και τα προγραμματίζουν.
1: Εννοείται.
0: Και γίνονται.
1: Εννοείται.
0: Το
1: Εννοείται.
0: Ίδιο λοιπόν συνέβη και τώρα. Και ο Μακαρίτης,
1: τώρα
0: τότε
1: δεν είναι
0: υπουργός
1: το
0: οικονομικών, ο Μακαρίτης υπουργός οικονομικών της Γερμανίας τότε, δεν ήταν απλώς εχθρικός, ήταν τιμωρητικός και εκδικητικός. Εκείνο το οποίο μπορούμε να καταλογίσουμε στους δικούς μας πολιτικούς είναι ατολμία. Αλλά όταν έχεις κάτω από τη μέγενη αυτής της γερμανοκρατούμενης πολιτικής και έχεις την τιμωρητική διάθεση, τελευταία φέρανε και τον τότε πρόεδρο του Eurogroup, τον Τάισεν Μπλουμ, το φέρανε εδώ να μας πει τι άραγε, ότι εφάρμοσαν τη χτινοδία των μνημονίων πάνω στον ελληνικό λαό, λες και έφταιγε ο ελληνικός λαός για την όποια οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ελλήνων πολιτικών, αλλά όχι ότι φταίγαμε εμείς για το ευρώ, ήταν η κρίση του ευρώ που ερχόταν από την Αμερική, και για να μην αποδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ευρώ και στην οικονομική πολιτική της Γερμανίας, που τότε οικονομούσε αρκετά από αυτή την πολιτική, είπαν ότι είναι θέμα της Ελλάδος και εφάρμοσαν τη χτινοδία των μνημονίων. Αν για κάτι κατηγορήσουμε τους Ελλήνες πολιτικούς, είναι ότι δεν τόλμησαν και εφάρμοσαν πολιτικές δίμευσης των περιουσιών των Ελλήνων. Δηλαδή, περιέκοψαν μισθούς, περιέκοψαν συντάξεις, λες και έφταιγαν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, και τις περιέκοψαν 10 και 15 φορές, και ένας άνθρωπος που έβαζε, να που είναι το χρέος, ένας άνθρωπος που ήταν συνετός και ήταν η συντριπτική πλειοψηφία, έβαζε ένα χρέος, ένα στεγαστικό δάνειο, ένα επιχειρηματικό δάνειο, σύμφωνα με τα τότε εισοδήματά του, όταν τον εξόντωσαν και τον έφεραν στη μέση του μισθού και της σύνταξης, τη δόση στην τράπεζα δεν του την μείωσαν.
1: Σωστό.
0: Και αποτέλεσμα,
1: σωστό.
0: αποτέλεσμα

0: κακοποιήσουν τα νοικοκυριά και οι οικογένειες, να καταστραφεί η χώρα που ούτε σε πόλεμο δεν έγινε ποτέ με τέτοια ένταση και τέτοιο μίσος. Γι' αυτό λέω γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Αυτός ο Μακαρίτης υπουργός
1: οικονομικών,
0: ο σύγχρονος Μέτερνιχ, έφερε τα πράγματα εδώ. Αν για κάτι λοιπόν έχουμε υποχρέωση, είναι να αποδοθεί γι' αυτό δικαιοσύνη. Γιατί αν χρωστάνε σήμερα, αν έχουν χάσει τα σπίτια τους, αν έχουν χάσει τις επιχειρήσεις τους, είναι από αυτό το χτύπημα που δίμευσαν και δημεύουν τις περιουσίες μας. Αυτό δεν είναι τίποτα επαναστατικό, είναι η πράξη, είναι η εφαρμογή της πολιτικής. Αλλά πού? Κάποτε πρέπει να βρούμε και πολιτικούς να διεκδικήσουν το δίκαιο του ελληνικού λαού απέναντι σε εκείνους. Γι' αυτό είπα την άλλη φορά που ο σημερινός Έλληνας πρόεδρος του Eurogroup λέει για την κρίση στη Γερμανία. Πείτε τους λοιπόν τώρα, ελάτε εδώ να εφαρμόσετε αυτά που βάλατε σε μας. Ελάτε να τα εφαρμόσετε κι εσείς πάνω στο γερμανικό λαό, να δούμε πόσο θα αντέξετε.
1: Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά, το κύριο θέμα της εστίας. Τι εννοεί εδώ ο ποιητής? Άλλα κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα την επιφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Μάλιστα.
0: Σε αυτό έχει δίκιο, Γατάκη.
1: Εσπρέσο.
0: Επειδή είναι με την ελληνική σημαία, δεν έχει σημασία.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν το κατάλαβα. Τι συνέβη, για εξήγησέ μου.
0: Όχι, δεν το ξέρω το γεγονός. Αυτό που συγκρίνει είναι αν έπεφτε με καμιά άλλη σημαία, αν γινόταν με καμιά άλλη σημαία, θα είχε προβληθεί. Θα είχε. Επειδή είναι η ελληνική, δεν έχει σημασία. Αυτό η υποβάθμιση, η υποτίμηση του συμβόλου της Ελλάδος και των ελληνικών συμβόλων και των ελληνικών αξιών, αυτό αναφέρει η εφημερίδα.
1: Η Εσπρέσο. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη?
0: Αυτά.
1: Η Συντακτών, η εφημερίδα. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Η Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Τι λες τώρα,
0: πάλι
1: αυτό έχει ενδιαφέρον. Σχεδόν ένα στα τέσσερα, μισό λεπτάκι, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Τι σημαίνει αυτό?
0: Πάλι το πρόβλημα το εντοπίζουν στα πρατήρια.
1: Τι εννοεί?
0: Τα βελιστήρια δεν ασχολείται κανείς. Οι τιμές στα βελιστήρια δεν ασχολούνται.
1: Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εκεί που τα πέφτουν οι τιμές, δεν πέφτουν στα δηληστήρια. Με αυτό δεν ασχολούνται. Δεν ασχολείται κανείς.
1: Ένα λεπτάκι τώρα. Άμα τα βεζινάδικα κλέβουν δηλαδή, τι φταίνε τα δηληστήρια? Δεν κατάλαβα.
0: Αυτό το διαπιστώνουν τώρα
1: Δεν κλέβουν όλα τα. Εγώ τώρα το διαβάζω στην Καθημερινή.
0: Ναι, όχι. Λέω
1: τι να κάνουμε τώρα.
0: Για αυτού που το γράφουν, συμφωνώ. Δεν λέω για σένα.
1: Δηλαδή πρέπει αυτοί εδώ τώρα που. Ένα λεπτάκι. Αυτοί εδώ που το γράφουν, κακώς το γράφουν.
0: Όχι. Λέω ότι εντοπίζουν το πρόβλημα στα βεζινάδικα. Μα χιλιάδες ελέγχους δεν έχουν κάνει. Δεν τους έχουν βρει ακόμα. Χιλιάδες ελέγχους εδώ και τόσα χρόνια. Δεν έχουν βρει ακόμα τις πειραγμένες αντλίες. Λέω ότι σε αυτή την ιστορία του κυκλώματος των καυσίμων, εκεί που είναι η πηγή της ακρίβειας και η πηγή της αυθαιρεσίας, ουδής ασχολείται. Ουδής, ούτε κυβέρνηση, ούτε πολιτική, ούτε μέσα ενημέρωσης, τίποτα.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Βαρδινογιάννης βγήκε με άρθρο του πριν μία εβδομάδα και κατηγορούσε το Μητσοτάκη. Που ο Βαρδινογιάννης είναι το μεγαλύτερο κεφάλι πετρελαϊκό στη χώρα. Με το Ρόιλ, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ένα λεπτάκι. Γιατί λοιπόν ο Βαρδινογιάννης, που είναι ο πιο δυνατός από όλους αυτούς, είναι κόντρα στην κυβέρνηση και στο Μητσοτάκη? Τώρα γιατί όλη η διαπλοκή αυτή τη στιγμή, ο Μαρινάκης, ο Βαρδινογιάννης, ο Σαββίδης, μόνο ο Αλαφούζος δεν ξέρω, ο οποίος έχει το Sky και κρατάει κάπως. Καλά, αυτός έχει δώσει, είναι το BBC από πίσω, δηλαδή ως κανάλι. Αλλά γιατί όλη η διαπλοκή αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στο Μητσοτάκη στην κυβέρνηση? Εγώ πιστεύω ότι ο Βαρδινογιάννης είναι απέναντι εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Μητσοτάκης είναι περισσότερο τον ΝΑΠΕ, δίνει στους Γερμανούς περισσότερα, δηλαδή σε κάποιους, σε αυτήν εδώ την κατεύθυνση την ενεργειακή, τον ανανεώσιμο πηγό ενέργειας. Και αυτό εδώ δεν συμφέρει και δεν αρέσει στους πετρελαιάδες, στους οποίους εσύ αυτή τη στιγμή προαναφέρεις. Αυτή είναι και η άλλη όψη, δηλαδή.
0: Δεν έχουν μόνο πετρέλαια, έχουν και ΑΠΕ. Αυτοί οι μεγάλες επιχειρηματίες. Δεν έχουν μόνο πετρέλαια, έχουν και ΑΠΕ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Μυτιλινέος, είναι
0: αλλά
1: στις ΑΠΕ.
0: Δεν ξέρω Μυτιλινέος αν είναι απέναντι,
1: και κάποιοι άλλοι.
0: Δεν ξέρω αν είναι απέναντι τώρα ή δεν είναι.
1: Πώς δεν
0: ή
1: είναι. Είναι ο Μαρινάκης, δεν ξέρεις αν είναι απέναντι στο Μητσοτάκη.
0: Ο Μαρινάκης έχει πέσει
1: σφαλιάρες. Σφαλιάρες παίξανε.
0: Έχει πέσει και σφαλιάρες.
1: Με τον ανιψιό του. Ο Βαρδινογιάννης, σου λέω, ναι. Πριν μία εβδομάδα ο Βαρδινογιάννης έβγαλε αυτό και τον κατηγορούσε. Το Α, δεν βλέπεις ότι θέλουν τον Τσίπρα. Δεν είδες ο Σδρόιτερ τι τεμενάδες έκανε στον Τσίπρα στην τελευταία του συνέντευξη. Τα είδες αυτά.
0: Ναι, τα άκουσα. Δεν τα είδα. Αλλά
1: αν θέλεις,
0: σου λέω
1: να
0: ότι αν λοιπόν τώρα αλλάξανε. Αυτό η ταύτιση αυτών με το λαό κάπως δύσκολο να γίνει.
1: Πάμε να σου δείξω λίγο Σδρόιτερ με Τσίπρα. Πάμε να βάλουμε λίγο.
0: Πάμε να βάλουμε.
1: Λοιπόν, δες εδώ πέρα λίγο Σδρόιτερ με Τσίπρα τώρα να δεις σκληρή συνέντευξη. Πάμε.
2: Στόχος. Και σας δούμε να παρετήσετε και πάλι και να φεύγετε από την πολιτική. Και το λέω αυτό γιατί το έχετε κάνει μια φορά. Δεν ήταν ο στόχος τότε να είστε δεύτερος. Λέτε ότι και τώρα δεν είναι ο στόχος να είστε δεύτερος.
3: Υπάρχουν ήττες και
2: ήττες. Μην μας φύγετε και πάλι.
3: Ανησυχείτε τόσο πολύ, ακόμα δεν είναι.
2: Ανησυχώ για τις εξελίξεις, δεν ξέρω. Στοχεύετε από τώρα.
1: Ανησυχεί, μην του φύγει. Ανησυχεί, μην του φύγει.
3: Σας απάντησα.
1: Πώς σου πάει, δεν σε δώσει συνέντευξη.
2: Σας δούμε να παρετήσετε και πάλι και να φεύγετε από την πολιτική. Και το λέω αυτό γιατί το έχετε κάνει μια φορά. Δεν ήταν ο στόχος τότε να είστε δεύτερος. Λέτε ότι και τώρα δεν είναι ο στόχος να είστε δεύτερος.
3: Μην μας φύγετε και πάλι.
2: Ανησυχ για
1: τις
2: εξελίξεις, δεν ξέρω.
1: Μέχρι και ο Τσίπρας αισθάνθηκε άβολα. Σου λέει τώρα τι γλύψιμο είναι τώρα αυτό εδώ που μου ρίχνει ο Σδρόιτερ. Θα εκτεθούμε εδώ πέρα. Και τώρα εδώ μιλάμε για Α. Τι σημαίνει Α? Μαρδινογιάννης, δεν είναι Α? Και όχι μόνο. Α είναι και Στάρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι σίγουρος. Μπες περίπτωση. Αλλά Α σίγουρα.
0: Αλλάξανε τα πράγματα, δηλαδή.
1: Αλλάξανε τα πράγματα.
0: Αλλάξανε,
1: ναι,
0: τα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Θέλουν πίσω τον Τσίπρα. Θέλουνε τη Τσίπρα.
0: Τότε γιατί όλοι μαζί πέσανε το 19 να τον φάνε? Τότε γιατί το 19 πέσαν όλοι μαζί να τον φάνε το Τσίπρα και μηδενός εξαιρουμένου? Και έγινε
1: γιατί
0: το Ελλαδής
1: και
0: όλοι μαζί στήριζαν Μητσοτάκη. Και μέχρι σήμερα. Γιατί τότε το κάνανε αυτό? Τώρα μετενόησαν. Λοιπόν, κοίτα, επειδή είναι τα συμφέροντά τους και τίποτα πέραν αυτού για τους μεγάλους επιχειρηματίες, δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι υπέρ του λαού ασχολούνται.
1: Εννοείται το καθένας βλέπει τα συμφέροντά του. Αλλά το αφήγημα, η κυβέρνηση είναι η διεφθαρμένη που εξυπηρετεί τους ολιγάρχες, και η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της δεξιάς που εξυπηρετεί τους ολιγάρχες και του καπιταλισμού, και από την άλλη έχουμε τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι το κόμμα των σοσιαλιστών και του λαού, αυτό το αφήγημα, αυτό το παπατζηλίκι, δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να το ρίξουμε στο σκουπίδο τενεκέ. Δεν είμαστε τόσο ανόητοι, δεν είμαστε τόσο βλάκες, και ούτε μπορούν τους Έλληνες το 2026 που έχουμε φάει 3 μνημόνια στο κεφάλι να μας θεωρούν ηλιθίους και να παίζουν με μια πολιτική τόσο χαμηλού επίπεδου. Αν υπάρχουν οι ψηφοφόροι τόσο χαμηλού επίπεδου και IQ που είναι, ξέρω εγώ, αυτό, για μένα πιστεύω ότι εντάξει, αυτοί δεν θα πρέπει να ψηφίζουν καν.
0: Κοίταξε, εάν ο λαός τα καταπίνει από κάτω,
1: αμάσιτα,
0: αν
1: ακριβώς
0: τα καταπίνει αμάσιτα, ναι, έτσι, αυτό ακριβώς λέω.
1: Έτσι, Γιάννη.
0: Ας ανοίξουν τα μάτια τους όλοι,
1: να βλέπουν,
0: ας ανοίξουν τα μάτια τους τι ψηφίζουν, γιατί δεν μπορεί να ψηφίζουν
1: εμείς
0: αυτή την κυβέρνηση και μετά την επόμενη.
1: Εμείς Γιάννη από εδώ θα λέμε την αλήθεια. Αρέσει δεν αρέσει. Συμφέρει δεν συμφέρει και τέλος.
0: Λέμε αυτό που πιστεύουμε με όσα επιχειρήματα έχουμε. Από εκεί και πέρα η αλήθεια δεν είναι μόνο πρόσωπη και ούτε είναι ενός προσώπου η αλήθεια. Μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση βγαίνει. Αλλά θα πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν μπορείς να πάει να ψηφίζεις αυτό που ψηφίζεις και την επόμενη μέρα να λες εγώ δεν τον ψήφισα. όταν σου λένε γιατί ψήφισες αυτή την κυβέρνηση, να σου λένε εγώ δεν τον ψήφισα, ούτε εγώ τον ψήφισα, λοιπόν, ούτε εγώ. Λες και από μόνος του βγήκε ο Μητσοτάκης ή από μόνος του ξαναβγήκε. Αυτό λέω για να μην τα καταπίνουν αμάσιτα.
1: Ή από μόνος του βγήκε ο Τσίπρας. Λέγε και για τον Τσίπρα. Μα... όχι μόνο για τον Μητσοτάκη. Ποιος έβγαλε τον Τσίπρα, ποιος έβγαλε τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου. Οι Έλληνες το βγάλανε.
0: Δεν το αρνείται όμως αυτό που γίνεται τώρα.
1: Πρέπει να κλείσουμε, ρε Γιάννη. Μας κάνανε σήμερα λογοκρισία και θα κλείσουμε μία ώρα πιο νωρίς την εκπομπή μου. Μας λογοκρίνουν εδώ πέρα.
0: Τι να κάνεις, αυτά είναι ανθρώπινα.
1: Αλλά από την επόμενη εβδομάδα όμως θα... δεν είναι ανθρώπινα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι, ναι, είναι ανθρώπινα για την άλλη λογική. Και όχι αυτή. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά.
0: Να είσαι καλά.
1: Για σήμερα, για μια
0: γεια και χαρά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης, όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
6: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
5: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
6: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
5: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
6: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
5: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
5: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Παύλο, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, τι λένε εκεί πέρα κάτω τα νησάκια. Καλή δύναμη και μέσα από την τηλεόραση Κόσμος και μέσα από το ραδιόφωνο, έτσι εννοείται. Και μπορείτε να μας βλέπετε και από το ίντερνετ, από το www.tvcosmos.gr. Τα μηνύματά σας στο 6946789100, Viber, WhatsApp.

Έλα να ξυπνάμε. Καλό μήνα. Καλώς δεν μπαίνει ο μήνας για τον Δημήτρη Ζανετούλη και για την αρχή οργάνωσης του Νίκου Γερονικόλα. Ένα στέλεχος είχε το Δημήτρη Ζανετούλη, του το πήρε ο Κολιάδης. Σε εισαγωγικά τον πήρε ο Κολιάδης, εντάξει, δεν ισχύει. Διεγράφει πάντως ο Δημήτρης Ζανετούλης και εν πάση περιπτώσει εντάξει, ήταν ο Δημήτρης Ζανετούλης λίγο διαφοροποιημένος από την γραμμή του κυρίου Γερονικόλα, ειδικά στα θέματα που είχαν να κάνουν με την ΔΕΙΑΡ,

Ειδικά που λέτε στα θέματα που είχαν να κάνουν με τη ΔΕΙΑΡ, είχε το δικό του μπαϊράκι ο κύριος Ζανετούλης. Μάλιστα σε ένα βαθμό δημιουργούσε ίσως και προβλήματα στον κύριο Γερονικόλα, ειδικά στα θέματα που είχαν να κάνουν με τις σχέσεις της ΔΕΙΑΡ και με τις σχέσεις του Δήμου γενικότερα με, με την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη. Από εκεί είχαν αρχίσει και στραβώνανε λίγο τα πράγματα μεταξύ τους. Και μετά το κερασάκι στην τούρτα ήταν η κυρία Παπασάβα. Δηλαδή ένα στέλεχος που είχε κατέβει με τον κύριο Γερονικόλα. Μπήκε στην ΔΕΡΜΑΕ μετά την αποχώρηση του κυρίου Μπαράκα. Το ψήφισε ο κύριος Καμπουράκης, το ψήφισε και ο κύριος Κολιάδης. Το γεγονός αυτό ερμηνεύτηκε ή παρερμηνεύτηκε, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που βγήκε έξω ήταν η εικόνα πως ο δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης με τον κύριο Καμπουράκη τα έχουν βρει. Εντάξει, αυτό εδώ τώρα ως αφήγημα δεν είναι κάτι που είναι νέο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβαίνει αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια σύμπλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο του κυρίου Καμπουράκη και του κυρίου Κολιάδη, αλλά γενικότερα όλων των παρατάξεων εκεί πέρα μέσα, πλην έτσι λίγο του κυρίου Γερονικόλα. Αυτή είναι η νούμερο ένα είδηση σήμερα, τοπικά. Μετά βέβαια και τις εξελίξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Νοτίου Αιγαίου, όπου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακή Αρχή, διαφωνεί με την κυβέρνηση στην κατάργηση των επάρχων. Ο Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε ότι η κατάργηση του θεσμού των επάρχων στα χαρτιά από εμένα δεν θα γίνει ποτέ δεκτή. Δεν θα το επιτρέψω ποτέ, είπε. Θα ανανεώσω την θητεία των 10 επάρχων με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. Το θέμα ψηφίστηκε ομοφόνος, ακολουθούμενο από ξεχωριστό υπόμνημα των 10 επάρχων του Νοτίου Αιγαίου. Βλέπουμε τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο να σηκώνει λοιπόν το ανάστημά του απέναντι στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Λιβάνιο και στην κυβέρνηση. Η συνεδρίαση του Περιφερειακού έλαβε χώρα εκτάκτως στην αίθουσα του ΕΒΕΔ λόγω της διάθεσης της αίθουσας του Περιφερειακού για τις εργασίες του συνεδρίου περί του δικαίου της θάλασσας. Το θέμα εισήχθη ως διαμαρτυρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου απέναντι σε μια πρόβλεψη που αφορά άμεσα λειτουργία της πολυνησιωτικής περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου, τα νησιά της οποίας έχουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες συνθήκες. Συνεπώς το διοικητικό σχήμα επιβάλλεται να μπορεί να απαντήσει στις ανάγκες τους με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, ο θεσμός του επάρχου αποτελεί θεσμό άμεσης εκπροσώπησης και διοικητικής εγκύτητας. Εισηγούμενος στο θέμα, ο κύριος Χατζημάρκος, εμφανώς δυσαρεστημένος, υπογράμισε μεταξύ άλλων ότι σήμερα που μιλάμε καταργούνται οι επαρχοί, δεν θα έχουμε επάρχους. Η κατάργηση στα χαρτιά από μένα δεν θα γίνει ποτέ δεχτή, είπε, δεν θα το επιτρέψω ποτέ. Θα ανανεώσω τη θητεία των 10 επάρχων με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο.

Ανακοίνωση εκδίδει και το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ της Ρόδου. Η υποστελέχωση απειλεί την ασφάλεια. Σκοτεινή καιρή, λέει, στο σκοτεινή καιρή στο ΕΚΑΒ. Για ελευθέρωσε με λίγο.

0: Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Ζανετούλη. Καλημέρα κύριε Ζανετούλη.
1: Καλημέρα Λοΐζο, απλά δεν σας ακούω καλά.
0: Δεν πειράζει.
1: Είμαι καθοδόν προς Ρόδο.
0: Εμείς σε ακούμε τέλεια. Τι λέει η κίνηση στους δρόμους, φαντάζομαι θα κινήσεις στη Ροδουλίνδου τώρα, έτσι.
1: Ξεκίνησα το πρωί από το Κιοντάρι.
0: Ωραία.
1: Καλή είναι η κυκλοφορία προς τη Ρόδο.
0: Κατεβαίνεις κάτω να πάρεις, να πάρεις το απολυτήριό σου από την παράταξη της νέας αρχής οργάνωσης. Να πάρεις την
1: απολυτήριο.
0: Διαβάζουμε ότι έχεις διαγραφή από την.
1: Είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό ο κύριος Γερονικόλας. Συνεχώς με διαγράφει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν ήταν η πρώτη φορά που
1: τι να πω τώρα.
0: Πώς φτάσαμε, γιατί φτάσαμε εδώ, τι έγινε.
1: Του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι.
1: Για μένα είναι καθαρά πολιτικό το ζήτημα. Ενόχλησε και, αν θέλετε, ο ορισμός της Δέσποινας της Παπασάβα από το Δημοτικό Συμβούλιο στη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΡΜΑΕ.
0: Ένα λεπτάκι. Η κυρία Δέσποινα Παπασάβα δεν ήταν δεν κατέβηκε με την αρχή οργάνωσης του κυρίου Γερονικόλα.
1: Α, τώρα βλέπετε ποιοι κατέβηκαν και ποιοι δεν κατέβηκαν.
0: Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Της παράταξής σας δεν ήταν η συγκεκριμένη. Της παράταξης του κυρίου Γερονικόλα δεν ήταν η συγκεκριμένη κυρία.
1: Βεβαίως. Και μέχρι σήμερα
0: Ωραία. Η
1: Δέσποινα η Παπασάβα και άλλοι 100 άνθρωποι, αν θέλετε, με τους οποίους συνομίλησα εγώ προεκλογικά και ήρθαν προς την παράταξη, γιατί σε αυτή την παράταξη όταν πήγαμε μια ομάδα ανθρώπων, βρήκαμε εκεί μόνο 17 υποψήφιους και μέσα σε 2 μήνες τους κάναμε 350. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα το εξής. Για ποιο λόγο ο κύριος Γερονικόλας δεν ήθελε την κυρία Δέσποινα Παπασάβα, αφού ήταν μέλος της παράταξης, να πάει, ξέρω εγώ, μέλος της ΔΕΡΜΑΕ, να γίνει, ξέρω...
1: Ο κύριος Νίκος Γερονικόλας...
0: Μετά την παρέτηση του κύριου Μπαράκα, από ό,τι γνωρίζω.
1: Ο κύριος Νίκος Γερονικόλας δεν θέλει κανέναν που έχει σχέση με τον κύριο Ζανετούλη, με αυτόν που σας μιλάει. Εν πάση περιπτώσει, δέχτηκε εντολές, προσκύνησε... Τα βρήκε με κάποιους άλλους, σε κάποια άλλα κτίρια, ενοχλούν αυτά που λέω κατά καιρούς και πήρε αυτή την απόφαση όπως την είχε πάρει και πριν από 3 μήνες, αν θυμάμαι καλά.
0: Ένα λεπτάκι, μισό λεπτό, γιατί εσείς τώρα μπερδεύετε διάφορα τώρα και ρίχνετε πάλι τα καρφιά σας. Αλλά αυτό όμως που ακούγεται...
1: Δεν μπερδεύω τίποτα, μισό λεπτό, κύριε Λοΐζο.
0: Μισό λεπτό. Αυτό το οποίο παίζει και ακούγεται είναι ότι ο κύριος Γερονικόλας με αυτήν εδώ την κίνηση θέλει να καταγγείλει το γεγονός ότι ο κύριος Κολιάδης τα έχει βρει με τον κύριο Καμπουράκη. Αυτή είναι η ιστορία. Και προφανώς μέσα σε αυτήν εδώ την συνωμοσία, γιατί όλο αυτό είναι λίγο συνωμοσιακό, εμπλέκεστε κι εσείς ότι τα έχετε βρει κι εσείς με τον κύριο Καμπουράκη και με τον κύριο Κολιάδη.
1: Αυτά, κύριε Λοΐζο, όχι
0: αυτό
1: σε
0: δεν
1: μένα
0: είναι.
1: Αυτά.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Τα αυτά, όχι σε μένα αυτά. Το τι έχει ο κύριος Κολιάδης με τον κύριο Καμπουράκη είναι δικό του θέμα. Αφήστε με εμένα έξω από αυτή την διαφορά, αν μπορώ να την πω διαφορά.
0: Δεν είναι διαφορά, εδώ πέρα είναι ενότητα είναι, δεν είναι
1: ακούστε,
0: διαφορά.
1: Λοιπόν, ακούστε, ο προηγούμενος κώδικας έλεγε, άρθρο 66, για να διαγραφεί ένας δημοτικός σύμβουλος πρέπει να υπάρχουν 3 δημοτικοί σύμβουλοι να αποφασίσουν για τον ένα. Στο νέο κώδικα χτες που ψηφίστηκε το μεσημέρι λέει ότι ο ένας μπορεί να διαγράψει τον έναν. Και αυτό δεν έγινε τυχαία, κύριε Λοΐζο. Δεν μπορεί ο ένας να διαγράφει τον έναν. Και τελικά τον εαυτό του διέγραψε. Τον εαυτό Μάλιστα. του διέγραψε.
0: Πάντως εδώ πέρα νομίζω ότι πια όλα αυτά είναι λίγο σαν παιδικά στα αυτιά και στα μάτια των απλών ανθρώπων που δεν ασχολούνται με όλο αυτό. Έτσι.
1: Οι απλοί άνθρωποι λοιπόν θέλουν τους δημοτικούς συμβούλους ενεργούς, θέλουν τους δημοτικούς συμβούλους να συμμετέχουν στα δρόμενα του Δήμου από τη μεριά της πλειοψηφίας ή από τη μεριά της μειοψηφίας. να περιμένετε λίγο. Παίρνει αποφάσεις ο κύριος Γερονικόλας και έχει κάθε δικαίωμα. Και εμείς πρέπει να πάρουμε κάποιες άλλες αποφάσεις που θα τις ακούσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όποτε και αν γίνει αυτό.
0: Τι αποφάσεις δηλαδή θα ανακοινώσετε, για πείτε μας λίγο, για προειδεάστε μας.
1: Δεν μπορώ να σας πω, κύριε Λοΐζο.
0: Τι απόφαση έχετε πάρει, κύριε Ζανετούλη, και θα την ανακοινώσετε?
1: Δεν θα πάρει απαντήσεις ο κύριος Γερονικόλας. Δηλαδή έτσι πρέπει, κύριε, μια απόφαση δεν πρέπει να το αιτιολογήσει πολιτικά.
0: Βεβαίως.
1: Κύριος Γερονικόλας αυτή τη στιγμή είναι στο ίδιο κουκούλι με τον κύριο Χατζημάρκο. Το ίδιο κουκούλι με τον κύριο Χατζημάρκο. Χρησιμοποιώ δικές του εκφράσεις για το κουκούλι που λέει. Λέω λοιπόν και εγώ ότι εδώ και 3-4-5 μήνες έχει προσκοληθεί, έχει συζητήσει, έχει πάρει υποσχέσεις. Τον ενοχλούσε πάντα η στάση μου σε διάφορα ζητήματα της περιφέρειας. Και έπλεξαν τώρα ένα κουκούλι με τον κύριο Χατζημάρκο, πολιτικό κουκούλι.
0: Και εδώ δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, μέσα στα του Δήμου και στο κύριο Γερονικόλα είναι ο κύριος Χατζημάρκος, δηλαδή, ο κύριος Περιφερειάρχης.
1: Ναι, είναι αυτό. Μέσα, είναι στο ίδιο κουκούλι.
0: Μάλιστα.
1: Να μου επιτρέψετε όμως, κύριε Λοΐζο.
0: Κάτι, ναι, ναι.
1: Επειδή είμαι στην κυκλοφορία και βγήκα στην άκρη, αν θέλετε σε μια άλλη εκπομπή να πούμε περισσότερα και να εξηγήσουμε καλύτερα στον κόσμο.
0: Εντάξει, εγώ πάντως εδώ πέρα θέλω να δω περισσότερα όσον αφορά τις σοβαρές αποφάσεις, δηλαδή τα σοβαρά θέματα που έχουν να κάνουν με το νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ και ζητάει την απόσυρσή του ο Δήμος της Ρόδου.
1: Κοιτάξτε να δείτε σωστά.
0: Ναι,
1: το ψηφίσαμε,
0: ναι.
1: Το ψηφίσαμε στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Και έτσι όπως διαμορφώνεται αυτό το νομοσχέδιο, δεν είναι για τα συμφέροντα των κατοίκων της Ρόδου και του Δήμου Ρόδου. Και ζητάει την απόσυρση του.
0: Δηλαδή, μισό λεπτάκι, το να γίνουν κάποια φωτοβολταϊκά και κάποια αιωλικά πάρκα στη Ρόδο δεν είναι προς το συμφέρον της Ρόδου? Αυτό αποφάσισε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Κύριε Λοΐζο, να σας πω κάτι. Έχουμε, ναι, 20 χρόνια περίπου που χρησιμοποιούμε,
0: ναι,
1: τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω δει καμία μείωση στο λογαριασμό μου. Δηλαδή θα κάνουμε φωτοβολταϊκά και άλλα πάρκα με ανεμογεννήτριες για να κονομούν κάποιες εταιρείες χωρίς να μειώνουν ποτέ το ρεύμα και την τιμή του ρεύματος. Θα τα τοποθετούν όπου θέλουν, χωρίς καμία συνεννόηση.
0: Αυτό τώρα που λέτε,
1: δηλαδή,
0: είναι
1: ερώτημα. Θα κάνουμε ένα νησί γεμάτο ηλιακά.
0: Ερώτημα. Αυτό που λέτε είναι και η επίσημη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου ή απλά είναι προσωπική σας?
1: Προσωπική μου θέση. Α. Πάντα την προσωπική μου θέση.
0: Εντάξει.
1: Εκφράζω.
0: Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια παρόμοια απόφαση όμως που λέει ότι δεν θέλουμε φωτοβολταϊκά και αιωλική ενέργεια και ΑΠΕ στη Ρόδο, σωστά?
1: Διαβάζοντας την εισήγηση για το δεύτερο θέμα, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι,
1: διαβάζοντας την εισήγηση του Δημάρχου προς το Σώμα, συμφώνησα με αυτήν την εισήγηση. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το νέο χωροταξικό δεν διορθώνει, λέει, τις αδυναμίες, τις στερευλώσεις και τα λοιπά, και τις διατηρεί δημιουργώντας τον κίνδυνο περαιτέρω επιβάρυνσης συγκεκριμένων περιοχών και κυρίως των νησιών, όπου ήδη παρατηρείται έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για εγκατάσταση αιωλικών και μεγάλης κλίμακας. Μάλιστα.
1: Άρα και εσείς
0: προσωπικά, δηλαδή, είσαστε εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας?
1: Όχι, ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Τότε
1: είπα με σχεδιασμό, με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, και ας βρουν επιτέλους τον τρόπο να συνδέσουν τα ηλιακά πάνελ και τις ανεμογεννήτριες με το δίκτυο κατανάλωσης μετά από αποθήκευση, και επιτέλους ας βρουν και τον τρόπο αυτή η δωρεάν ενέργεια, γιατί τον ήλιο και τον αέρα δεν τον πληρώνει κανείς, μας βρουν τον τρόπο να μειώσουν και τους λογαριασμούς που έρχονται σε κάθε σπίτι και σε κάθε επιχείρηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ελοίζο.
0: Ναι, ναι, σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια, καλό δρόμο.
1: Γεια σας.
0: Γεια, γεια.
2: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι άποψη αυτή εδώ, την οποία καταθέτει ο κύριος Ζανετούλης. Πάντως, όσον αφορά τα συστήματα της ηλιακής ενέργειας και της αιωλικής ενέργειας, η αλήθεια είναι ότι χωρίς αυτά η τιμή του ρεύματος θα ήταν πολύ υψηλότερη. Γιατί αυτή τη στιγμή οι ΑΠΕ έχουν καλύψει περίπου ένα 50% της παραγωγής της ενέργειας. Τα τιμολόγια είναι εκεί που είναι, αλλά φανταστείτε χωρίς αυτήν εδώ που θα ήταν εάν εξαρτώταν 100% από την τιμή του φυσικού αερίου και από την τιμή του πετρελαίου, το τιμολόγιο ρεύματος, το οικιακό αλλά και το επαγγελματικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές εταιρείες ρεύματος οι οποίες έχουν τη δική τους τιμολογιακή πολιτική, έχουν άλλα τιμολόγια σταθερά, άλλα τιμολόγια κειμενόμενα. Ξαρτάται που θα βρεθεί κανείς. Εάν είναι κανένας, έχει επιλέξει κάποιος τώρα μια τρίτη εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, και έχει ένα τιμολόγιο κειμενόμενο, εντάξει, μπορεί εκεί να βλέπει περίεργους λογαριασμούς. Αν όμως έχει επιλέξει ένα σταθερό τιμολόγιο, όπως είναι για παράδειγμα το σταθερό της ΔΕΗ, από εκεί και πέρα οι λογαριασμοί είναι πιο φυσιολογικοί. Τώρα, αυτά όσον αφορά την ουσία, καταλαβαίνουμε ότι ο Δήμος της Ρόδου είναι σε μία θέση, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, με αυτές εδώ τις αποφάσεις που παίρνει, να μην είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βρίσκεται σε μία ουσιαστικά θέση, δεν θα έλεγα αντιαναπτυξιακή, αλλά θα έλεγα λίγο έτσι μία θέση περισσότερο φιλολαϊκή. Δηλαδή, εντάξει, αυτός εδώ, αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι μια εύκολη πολιτική, το να κάνεις ό,τι η κοινή γνώμη επιθυμεί. Είναι το πιο απλό αυτό και με αυτόν τον τρόπο πορεύεται χρόνια τώρα η Ρόδος. Δηλαδή η κοινή γνώμη έχει επηρεαστεί από πολλούς που λένε αυτά εδώ που ακούσαμε και πριν από τον κύριο Ζανετούλη. Ότι δεν βλέπουμε τη διαφορά στο ρεύμα, ότι δεν προσφέρουν τίποτα, ότι οικονομάνε οι εταιρείες, ότι είναι ένα παπατζιλίκι κτλ. Εντάξει. Αυτή είναι ένα μέρος κοινής γνώμης το οποίο επηρεάζεται από λάθος πληροφόρηση και δεν αντιστέκεται σε αυτή τη λάθος πληροφόρηση και στο λάθος ο Δήμος της Ρόδου ή οι πολιτικοί άρχοντες, για παράδειγμα. Είναι μία σε φάση αντισυστημική. Είναι μία σε εισαγωγικά αντισυστημική συμπεριφορά, την οποία ο κύριος Κολιάδης, ο Δήμαρχος του νησιού, ξέρει και χειρίζεται πένα, τέλεια, γάντι. Το αντισυστημικό του πάει, και ειδικά τώρα με μία κυβέρνηση όπως είναι της Νέας Δημοκρατίας, που είναι στη δεύτερη, στο τέλος της δεύτερης θητείας της, okay, θα το εκμεταλλευτεί. Δεν ξέρεις τώρα αύριο οι πολιτικές συνθήκες ποιες είναι και τι μέλλον θα επιλέξει ο καθένας για τον εαυτό του. Στο κάτω-κάτω και ο Δήμαρχος Ρόδου σου λέει: εγώ είμαι Δήμαρχος των Ροδιτών. Οι Ροδίτες δεν θέλουν τη ΣΑΠΕ. Εγώ γιατί να τις θέλω? Ό,τι θέλει ο λαός. Έτσι δεν είναι? Δημοκρατία έχουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, γιατί δεν το μέτρησες. Κάνε ένα δημοψήφισμα και δες το. Προτιμάνε οι Ροδίτες μαζούτ και πετρέλαιο, φουγάρα, ή προτιμάνε οι Ροδίτες ηλιακή ενέργεια και αιωλική ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα που λένε μερικοί? Δηλαδή δεν μπορεί από τη μία να φάσκουμε και από την άλλη να αντιφάσκουμε, πρώτον αυτό. Δεύτερο τώρα, εντάξει, στο άλλο το θέμα τώρα το οποίο είπε ο κύριος Ζανετούλης με τον κύριο Γερονικόλα, εντάξει, που ενέπλεξε μέσα τον Περιφερειάρχη και αυτά, δεν ξέρω, αλλά όλα αυτά εδώ για μένα είναι λίγο έως πολύ αστεία συνωμοσιολογία. Εντάξει, δηλαδή, okay, πουλάει και αυτό. Δηλαδή, πουλάει στο αντισυστημικό αφήγημα το να χτυπάς πρόσωπα που είναι φιλικά προς την κυβέρνηση. Είναι και αυτό μία τακτική. Αυτό συμβαίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, αλλά όλοι και όλα κρίνονται από το έργο. Από το έργο του καθενός θα κριθεί ο κάθε δήμαρχος, περιφερειάρχης, βουλευτής, δημοτικός σύμβουλος, αντιπολιτευόμενος κτλ.

Και έργο από την περιφέρεια βλέπουμε, αλλά έργο από τον Δήμο δεν βλέπουμε. Προσπαθεί ο Δήμος, κάνει κάτι προσπάθειες, αλλά δεν βλέπουμε έργο. Αυτές οι ασφαλτοστρώσεις που γίνονται είναι από την προηγούμενη δημοτική αρχή προγραμματισμένες να γίνουν και οι περισσότερες, και δεν βλέπουμε έτσι ένα έργο από τον Δήμο της Ρόδου που να πεις «Να ρε παιδιά, κάτι που έκανε ο Δήμος», παρά μόνο κάτι εκδηλώσεις όπως είναι τα ανθεστήρια, όπως είναι ξέρω εγώ κάποιες, κάτι τέτοια ας το πούμε δηλαδή, που έχουν να κάνουν περισσότερο με την με τη διασκέδαση. Εκεί, οκ, ναι, τα πάει καλά ο Δήμος, αν και η προηγούμενη δημοτική αρχή τα

τους έβλεπες άδειους. Τώρα, ξέρεις, όσο έχει παλιώσει λίγο το θέμα, δεν το συνηθίζει σιγά σιγά και ο Δημότης και δεν γκρινιάζει. Και μένουν και οι κάδοι, ξέρω εγώ, ορισμένοι κάδοι γεμάτοι και για μία μέρα παραπάνω, ας το πούμε. Που σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει και κάτι εντυπωσιακό προς το καλύτερο στην καθαριότητα. Μία από τα ίδια εμένα μου φαίνεται. Δεν ξέρω και αν είναι και χειρότερα. Απλά είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα τώρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Καμπουράκης με τον κύριο Κολιάδη δεν συγκρούονται. Ο κύριος Καμπουράκης δεν είναι συγκρουσιακός άνθρωπος. Δεν του πάει η σύγκρουση. Οπότε ο κύριος Κολιάδης είναι χωρίς αντιπολίτευση ουσιαστικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έχει και το μόνο, ας το πούμε, που είναι απέναντί του, τον κύριο Γερονικόλα, ο οποίος κύριος Γερονικόλας μόνος του είναι, δεν έχει και στελέχη. Ένα στέλεχος είχε τον κύριο Ζανετούλη, τον οποίο κύριο Ζανετούλη τον αγκάλιασε ο κύριος Βαγιανός και ο κύριος Κολιάδης. Οπότε τσακώθηκαν και εκεί, τα ακούσαμε και πριν. Και με το να μην υπάρχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μία αντίθετη φωνή, όλα είναι καλά. Όλα είναι ανθυρά. Δεν ακούγεται τίποτα, δεν ασχολείται κανείς, δεν γκρινιάζει κανείς, δεν φωνάζει κανείς. Οπότε μια χαρά ρε παιδιά, καλά πάμε. Η αντιπολίτευση που γίνεται στον κύριο Κολιάδη από μέσα ή ξέρω εγώ από το Facebook ή από, ακόμα και από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι τσικό. Είναι β' κατηγορίας, δηλαδή ο κύριος Κολιάδης παίζει α' εθνική, οι αντίπαλοι του ομάδες είναι, είναι β' εθνικής. Χτυπιέται και με κάποιο τρόπο άκοσμο άτσαλο, του κάνει πολύ καλό στην εικόνα του. Αυτό όλο. Έχει και το αντισυστημικό, το οποίο το δουλεύει γάντι. Δεν λέει και ποτέ όχι και σε κανέναν. Μόνο στη Μενδώνη είπε όχι. Εντάξει, δεν θα πει πολλά όχι ο κύριος Κολιάδης, ο κύριος δήμαρχος. Αλλά τα όχι που θα πει θα πονέσουν, όπως πόνεσε την κυβέρνηση το όχι που είπε στην κυρία Μενδώνη. Και τη Νέα Δημοκρατία την πόνεσε ιδιαίτερα. Εντάξει. Τώρα με τον τραμπολίνο δεν ξέρω αν το όχι του έγινε ναι. Δηλαδή είπε ότι θα το πάρουμε το τραμπολίνο, θα το πάρει ο Δήμος και θα το φτιάξει ο Δήμος και θα κάνει μελέτη ο Δήμος για να το αποκαταστήσει. Στη συνέχεια βγήκε ο κύριος Βαγιανός, είπε ότι δεν είναι του Δήμου. Δεν ξέρω αν αυτό επηρέασε στο αν τελικά θα την προχωρήσει τη μελέτη για την επισκευή του τραμπολίνου ο Δήμος. Αν και δεν θέλει τώρα ρε παιδιά, δηλαδή και δεν ξέρω, αλλά το πρόβλημα είναι από ό,τι είδα σε κάποιες φωτογραφίες στη στατικότητα. Πρέπει να γίνουν κάποιες ενέσεις μπετών εκεί κάτω από το τραμπολίνο ή πρέπει να πέσουν κάποιες πέτρες, κάποια μπλόκια εκεί από κάτω, κάτι να κάνουν, να το στηρίξουν. Να τελειώσει η ιστορία δηλαδή. Δεν είναι και κάτι να φάμε 1-2 χρόνια με το τραμπολίνο σφραγισμένο. Αξι, αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει και σε μία εβδομάδα. Νομίζω δηλαδή, δεν είμαι και ειδικός, αλλά okay. Θα μπορούσε δηλαδή να πάει να γίνει μια... Εδώ ο κύριος Μαχαιρίδης τελευταίος, θυμάμαι, είχε φτιάξει το τραμπολίνο, το οποίο ήταν σε άθλια κατάσταση. Είχε να συντηρηθεί πάρα πολλές δεκαετίες τότε, πριν 15 χρόνια. Και το φτιάξε ο κύριος Μαχαιρίδης το τραμπολίνο. Που σημαίνει ότι okay, δεν έχει πατρόνο το τραμπολίνο. Θα μπορούσε και η περιφέρεια να ασχοληθεί και να το πάρει πάνω της το παιχνίδι και να το κάνει, ας το πούμε. Αλλά πιστεύω να τι να πρωτοκάνει και αυτή. Εντάξει, θα μπορούσε και η περιφέρεια να το δει το θέμα. Γιατί αν περιμένει ο κόσμος από τον Δήμο της Ρόδου, δεν ξέρω πού και πώς και αν θα πάει αυτό. Εκτός και αν το κάνει το έργο η ΔΕΙΑΡ, η οποία ΔΕΙΑΡ, ναι, είναι αποτελεσματική, αλλά δεν ξέρω αν η αρμοδιότητα

ιδιότητά της μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί, δηλαδή να φτιάχνει και το τραμπολίνο. Εντάξει, προφανώς η ΔΕΙΑΡ είναι μια εταιρεία που έχει ευελιξία κινήσεων, έχει και χρήμα. Πλάκα κάνουμε, έτσι. Μην το πάρουν μερικοί στα σοβαρά.

Κολοσσός 2047 δίνει διευκρινήσεις σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού της. Με αφορμή μία αναφορά που διακινήθηκε από τη Δημοτική Παράταξη Αρχή Οργάνωση σχετικά με τη συμμετοχή και την ιδιότητα του Στράτου Καρίκη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και έρχεται ο κύριος Βάιος Καλοπίτας και υπογραμμίζει ότι σε συνέχεια ανακριβούς δήλωσης που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο τύπου της Δημοτικής Παράταξης Αρχή Οργάνωσης του κ. Γερονικόλα προς αποκατάσταση της αλήθειας, διευκρινίζεται ότι ο Στράτος Καρίκης, κατόπιν πρότασης του επικεφαλής παράταξης του Αντώνη Καμπουράκη, εκλέχθηκε και συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Κολοσσός 2047 ΑΕ. Επιπλέον, σύμφωνα με το ισχύο θεσμικό πλαίσιο, ο κ. Καρίκης, υπό την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν λαμβάνει μισθό, αμοιβή ή οποιαδήποτε μορφής αποζημίωση από την Κολοσσός 2047. Φτωχή επικαιρότητα. Νομίζω ότι το πιο ωραίο θέμα που μπορεί να ασχοληθεί κανείς τοπικά είναι ο Λαγοκέφαλος και ο διαγωνισμός του Λαγοκέφαλου, τον οποίο έχει διοργανώσει ένας ροδίτης και έχει κάνει πάταγο πανελλαδικά, ο κύριος Μιχάλης Καρποδίνης. Είναι ερασιτέχνης ψαράς. Κύριος Καρποδίνης, ο οποίος έχει καταφέρει να προσκαλέσει στην Ρόδο γερμανική κρατική τηλεόραση, η οποία σήμερα θα βγει με το καΐκι του Αντιπροέδρου των Αλιέων, του κυρίου Μιχάλη Βαγιάνου, και θα πάνε για ψάρεμα λαγοκέφαλου για να καταγράψουν οι Γερμανοί τον ελληνικό λαγοκέφαλο. Την ίδια ώρα ακόμα περιμένουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εκδώσει την οδηγία για το πώς τελικά θα γίνει η διαδικασία της αποζημίωσης των αλιέων οι οποίοι θα ψαρεύουν το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος επιδοτήθηκε με 5,33 το κιλό, αλλά δεν μπορεί όμως κανένας να εισπράξει. Πιάσε 500 κιλά λαγοκέφαλους, δεν θα πάρεις ούτε ένα ευρώ, γιατί δεν μπορείς να πας πουθενά να τον ζυγίσουνε το λαγοκέφαλο και να τον παραδώσεις έτσι ώστε να τον πάνε για καταστροφή. Φέξε μου δηλαδή και γλίστρισα. Εντάξει, περιμένουμε, είπε ο κύριος Ζανετίδης στην εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα, στα τέλη να κάνουν υπομονή οι ψαράδες και θα βγουν αυτές οι οδηγίες και θα δούμε πώς θα γίνει η όλη διαδικασία, την οποία διαδικασία την πέταξε το κράτος στην περιφέρεια. Στις περιφέρειες. Στην περιφέρεια Κρήτης και στην περιφέρεια Ανατολικού Αιγαίου να αναλάβουν αυτές εδώ οι δύο περιφέρειες, να αναλάβει ο κύριος Φιλίμωνας Ζανετίδης, να πάρει όλους τους λαγοκέφαλους από την θάλασσα, να τους ζυγίσει, να τους καταψύξει, να τους οδηγήσει σε ειδικά αποτεφρωτήρια, σε ειδικούς κλιβάνους και να τους κάψει. Το έχει ο κύριος Ζανετίδης, δεν έχει πρόβλημα, θα το κάνει και αυτό. Ο κύριος Ζανετίδης, ο οποίος εκεί πέρα που κατάφερε να πούμε να βάζει τα λόπια, το λόπι μέσα στα προϊόντα pop και να κάνει ποιοτική εργασία όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας, τώρα θα πρέπει να ασχοληθεί και με τους λαγοκέφαλους. Είναι λίγο μανίκι η όλη ιστορία. Εμένα η γνώμη μου ήταν ότι δεν θα έπρεπε να επιδοτηθεί με το κιλό ο λαγοκέφαλος, αλλά με το κομμάτι. Ας μπουνε, ξέρω εγώ, τα κομμάτια σε μία κλίμακα, μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Να πηγαίνει ο ψαράς, όχι όλο το ψάρι, μην κουβαλάει τόνους από τη θάλασσα έξω και να πρέπει να μπαίνουν σε ειδικά ψυγεία να συντηρούνται και τέτοια πράγματα, και όχι τίποτα άλλο, να πηγαίνουν μετά να μεταφέρονται με άλλα ψυγεία σε ειδικούς κλιβάνους και να καταστρέφονται αφού πρώτα έχουν ζυγιστεί και όλες αυτές εδώ, δηλαδή μια ταλαιπωρία, ένα πράγμα που είναι αδύνατον αυτό εδώ να γίνει πρακτικά, γιατί με το που πούνε ότι παιδιά είμαστε έτοιμοι, φέρτε μας, θα βγουν οι ψαράδες στις θάλασσες και θα φέρουν στα ψυγεία 10 τόνους λαγοκέφαλους σε 10 μέρες. Τι 10 μέρες, σε 2 μέρες.
θα μπουκώσει το σύστημα. Δεν θα ξέρουν πού να βάλουν τους λαγοκέφαλους. Δεν θα ξέρουν τι να τους κάνουν. Εδώ χρειάζονται πολύ σοβαρές υποδομές, οι οποίες κοστίζουν, θέλουν προσωπικό. Ενώ εάν το έκανε όπως το κάνουν οι Τούρκοι απέναντι το κράτος, δηλαδή έλεγε επιδοτούμε το λαγοκέφαλο με το κομμάτι, κόψτε την ουρά, φέρτε το ψάρι, το υπόλοιπο ανοίξτε το και πετάξτε το μέσα, πάνε οι ψαράδες να ψαρέψουν, ξέρω εγώ, 500 λαγοκέφαλους την ημέρα, να κόψουν 500 ουρές, να τις βάλουν στα σακούλια, να πετάξουν τα ψάρια στη θάλασσα να πατώσουν, να σαπίσουν, να αποσυνδεθούν μέσα τα ψάρια στη θάλασσα, να τελειώσει. Ψάρι είναι. Δεν θα πάθει τίποτα η θάλασσα. Εδώ πέφτουν τόνοι χημικών καθημερινά από πισίνες, χλώρια κτλ. Στη θάλασσα της Ρόδου. Εδώ πέφτει, να πούμε τώρα, δεν ξέρουμε, 2-3 μήνες ακατέργαστο, λένε, το λίμα στο Βόδι, στη θάλασσα, έτσι λένε. Ψαράδες εκεί πέρα και διάφοροι που γυρνάνε. Τι να σου κάνει ο λαγοκέφαλος τώρα, ψάρι είναι, ας το ρίχνανε μέσα στη θάλασσα ρε παιδιά. Δεν πρέπει να το πάνε, να το πάνε στον Κλίβανο, το κάψουν να το κάνουν σκόνη, στάχτη. Εν πάση περιπτώσει αυτή την απόφαση πήρε το κράτος, για να δούμε αν θα... αν θα τα καταφέρουν να το φέρουν το έργο εις πέρας. Αλλά οι Τούρκοι είναι πολύ μπροστά και πολύ πιο πρακτικοί σε όλα. Το κόβουν, να πούμε, το ψάρι στην ουρά τους, ρίχνουν το μέσα, το παίρνουν στην ουρά στο σακουλάκι, παίρνουν έξω, το βλέπουν εκεί πέρα ένας ειδικά εκπαιδευμένος, μικρή ουρά τόσο, μεσαία ουρά τόσο, μεγάλη ουρά τόσο. Καταγραφή, οι ουρές στη φορμόλη, για να μην γίνονται απάτες, για να μην τις παίρνουν και τις ξαναμετράνε. Γιατί γινόντουσαν και αυτά, γίνονται και αυτά, υπάρχουν οι έξυπνοι. Και αποζημιώνονται με αυτόν τον τρόπο οι ψαράδες εύκολα, ανώδυνα και τέλος. Θα μπορούσε το κράτος να το κάνει αυτό και να λέει 5 ευρώ στο κιλό, 5,33 στο κιλό. Okay. Μία μεγάλη ουρά 10 ευρώ. Μία μεσαία ουρά 5 ευρώ. Μία μικρή ουρά 3 ευρώ. Παράδειγμα. Και όχι μόνο για τους επαγγελματίες τους ψαράδες, για όλους τους ψαράδες και για τους ερασιτέχνες, ακόμα και για το παιδάκι που θα πάει να ψαρέψει το λαγοκέφαλο, να παίρνει την ουρίτσα, την κόβει, την παίρνει και να πηγαίνει στο λιμεναρχείο κάτω, να την παραδίδει στον υπάλληλο και να πληρώνεται. Γιατί όχι? Μόνο έτσι θα μπορούσε να καταπολεμηθεί αυτή εδώ η κατάρα που λέγεται λαγοκέφαλος. Αλλά δυστυχώς οι λαγοκέφαλοι είναι τελικά πιο έξυπνοι από ορισμένους ελληνοκέφαλους.

Δημοσκόπηση Mark με ποσοστά αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Με ποσοστά αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. 12,5 μονάδες μπροστά από τον Τσίπρα. Και η τρίτη θέση μεταξύ παίζεται μεταξύ Πασόκ και Ελπίδας. Η Ελπίδα, η οποία έχει μεγαλύτερη δυναμική από το Πασόκ, με δεδομένο το ότι η Μαρία Καριστιανού είναι τρίτη στην δημοτικότητα, μάλλον στην καταλληλότητα της Πρωθυπουργίας. Πρώτος ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο Τσίπρας με διπλάσια διαφορά ως καταλληλότερος Πρωθυπουργός και τρίτη η Μαρία Καριστιανού. Η Βουλή, έτσι όπως φαίνεται, θα είναι επτακομματική. Τα μικρά κόμματα όπως αυτά του Βαρουφάκη και της Λατινοπούλου βγαίνουν εκτός. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι πιο θετικά για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όσο λιγότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο λιγότερες έδρες θα πάρουν, τόσο περισσότερες θα πάρει το πρώτο κόμμα. Οπότε λοιπόν θα είναι πιο εύκολη η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα είναι κοντά στο 31%, 30, κάτι, και είμαστε πόσους μήνες πριν από τις εκλογές. Επισήμως είμαστε 8-10 μήνες πριν, έτσι. Κάποιοι λένε ότι θα γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο, αλλά εμένα η γνώμη μου είναι ότι ο Μητσοτάκης θα τις κάνει τις εκλογές στην ώρα τους. Θα τη χορέψει την αντιπολίτευση στο ταψί. Όλοι όσοι λένε ότι έχει ο Μητσοτάκης διάθεση να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο, το πιθανότερο είναι να πάνε κουβά. Γιατί δεν σκέφτονται έξυπνα. Το IQ τους όλων μαζί, αν το προσθέσουν όλοι αυτοί που κατηγορούν το Μητσοτάκη, δεν φτάνει του Μητσοτάκη το IQ. Ο Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο, περισσότερο IQ από μόνος του σε σχέση με όλους αυτούς, με το άρθρισμα όλων αυτών που τον κατηγορούν και τον υβρίζουν καθημερινά. Γιατί, θα σας το εξηγήσω. Όσο θα πηγαίνει η κατάσταση προς τις εκλογές, εννοείται ότι θα υπάρχει πόλωση. Και από τη στιγμή που πλέον υπάρχει ένας αντίπαλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία και είναι το έλας του Αλέξη Τσίπρα και γίνεται δίπολο πια, τι λέει η πολιτική λογική? Ότι αυτά τα δύο κόμματα θα παίρνουν συνεχώς ποσοστά από τα μικρότερα. Τα μικρότερα θα συρρυκνώνονται, θα πιέζονται, διότι οι ψηφοφόροι τώρα της Κωνσταντοπούλου θα πούνε τώρα τι κάνω με την ζοζόκα. Να πάω τώρα για να πάρω το 3, το 5% και να μην ψηφίσω ένα αριστερό κόμμα όπως είναι του Τσίπρα, να έχει ο Τσίπρας περισσότερη δύναμη, ή γιατί όχι, μπορεί να βγει και πρώτος άμα το ψηφίσω. Άρα λοιπόν η ζοζόκα έχει σοβαρό πρόβλημα που είναι τώρα στο 5-5,5%. Διότι μέχρι τις εκλογές, εάν κρατήσει αυτή εδώ η ιστορία το δίπολο, αν δεν κάνει δηλαδή κανένα τραγικό λάθος ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, θα αρχίσουν και αυτοί εδώ να απορροφάνε και τα ποσοστά των μικρότερων αυτών εδώ κομμάτων, με αποτέλεσμα και το έλας του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει, να πάρει 3-4 μονάδες, μπορεί να φτάσει και το 19%, μπορεί να χτυπήσει και το 20%, αλλά και ο Βελόπουλος, αλλά και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να πάρει και αυτή ποσοστά από τα μικρότερα κόμματα της διαμαρτυρίας και κυρίως από το Πασόκ που κατήντησε και αυτό κόμμα διαμαρτυρίας, έτσι ώστε να μην έρθει ο Τσίπρας στην εξουσία. Γιατί πάρα πολλοί Έλληνες αυτή τη στιγμή που θυμούνται τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ανησυχούν μην τυχόν και τα ξαναζήσουν αυτά που έζησαν. Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, όσο ο χρόνος κυλάει,
τα ποσοστά θα ανεβαίνουν. Δηλαδή ο χρόνος είναι με το μέρος της. Αυτό είπε και ο Μητσοτάκης και αυτό λέει παντού, ότι εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, να μην βιάζονται όλοι όσοι θέλουν εκλογές, και δεν τον πιστεύουν τα πολιτικά χαϊβάνια. Πιστεύουν ότι θα γίνει τον Μάρτιο, το Σεπτέμβριο κιόλας. Θα δούμε. Και πάλι δεν είμαι κι εγώ 100% βέβαιος, έτσι, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά η πολιτική λογική αυτά λέει. Αυτά όσον αφορά και τη δημοσκόπηση και τα πολιτικά. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Πάμε λίγο μουσικά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και δίνουμε τη σκυτάλη στον τέρι των Χατζη Ιωάννου. Καλό υπόλοιπο, καλό μήνα, να είστε όλοι καλά.

0: Κόσμος 938.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερθαλίου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδό το πώς.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
9: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, χαρά και τιμή στο κόσμο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα, είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, επειδή ο χρόνος τρέχει, γνωρίζω ότι σε λίγο πετάτε για Κάσο Καρπαθία, όπως το λέμε εμείς. Οπότε θα πάμε σε ένα αγώνα πικ μόν, δηλαδή, ουσιαστικά για μια πρώτη αντίδραση, διότι βλέπαμε τα πλάνα νωρίτερα. Είχατε θερμής υποδοχής στη λαϊκή αγορά αλλά και στα διάφορα διαμερίσματα εδώ στη Ρόδο. Και το λέω όχι στο τυπικό, στο ουσιαστικό, έτσι. Δηλαδή, σας αγκάλιασαν οι Δωδεκανήσιοι, που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ κρατάει δυνατά σε αυτόν τον τόπο.
1: Καταρχάς, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οι πολίτες, όχι μόνο εδώ στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, να μην αντιμετωπίζουν θετικά το ΠΑΣΟΚ, διότι εμείς δεν είμαστε ο λόγος που σήμερα περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ο λόγος είναι μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά θα μπορούσε να κάνετε ένα πείραμα, να τους καλέσετε να πάνε στη λαϊκή αγορά και να εξηγήσουν στον κόσμο πώς μετά τα μνημόνια, αντί να γίνει η ζωή μας καλύτερη, λόγω της ακρίβειας, του κόστου ζωής και της παρακμής κυρίως στη δημόσια υγεία, αλλά και σε ένα βαθμό και στη δημόσια παιδεία, σε όλη την Ελλάδα η μεσαία τάξη, οι πιο αδύναμοι, περνούν δύσκολα. Εγώ πάω παντού, συναντώ τον κόσμο, κουβεντιάζουμε. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Οι τιμές πλέον είναι ευρωπαϊκού επίπεδου, δυτικού ευρωπαϊκού επίπεδου, και οι μισθοί έχουν αυξηθεί ελάχιστα, με αποτέλεσμα έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Και ένα ακόμη ζήτημα που αφορά και τη Ρόδο και άλλες περιοχές που είναι, θα λέγαμε, από τους πυλώνες τουριστικών προορισμών, είναι το θέμα της στέγασης. Δηλαδή, πλέον στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, όπου έχουμε και πανεπιστημιακές σχολές, αλλά και έρχονται και άνθρωποι, δημόσιοι υπάλληλοι, πυροσβέστες, αστυνομικοί, δάσκαλοι, καθηγητές, δεν μπορούν εύκολα να βρουν μια προσιτή στέγαση για να υπηρετήσουν το καθήκον τους, να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα εδώ μιλάμε για ένα πακέτο δυσκολιών που η κυβέρνηση με την πολιτική της όχι μόνο δεν σχεδίασε την αντιμετώπιση, αλλά επί τους ουσίες δημιούργησε, διότι ούτε ακρίβεια σε αυτό το επίπεδο είχαμε, ούτε ζήτημα στεγαστικό είχε ποτέ η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να σου πω ένα επίσημο στοιχείο. Η μεσαία τάξη και η πιο αδύναμη πληρώνουν σχεδόν 60% των εσόδων τους για στέγαση και μπορούν για τους ανθρώπους που νοικιάζουν σπίτια. Αυτό είναι μια καταστροφή. Πώς να οργανώσουν τις υπόλοιπες τους δαπάνες.
0: Λοιπόν, βλέπω σε τίτλους αυτά τα οποία ουσιαστικά είπατε στην χθεσινή περιοδία και είναι είδηση παντού. Έμφαση στην ακρίβεια, για να πάω στην ακρίβεια, νησιωτικότητα, ανάγκη πολιτικής αλλαγής και κυβερνητικές πολιτικές. Σαν σας άκουσε ο Πρωθυπουργός, γιατί είπατε χθες για την ακρίβεια ότι θα καταθέσετε ερώτηση στη Βουλή και σήμερα, νομίζω υπάρχει σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Βλέπω τον τίτλο «Σύσκεψη για την ακρίβεια, συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές και τιμές πλαφών». Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα.
1: Καλάθια, συμφωνίες κυρίων. Το τι έχουμε ακούσει. Ναι. Πολιτικές για τη στέγαση. Πολιτικές για τον περιορισμό της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Τα πράγματα είναι απλά, ξέρετε, καμιά φορά λέμε ευημερούν οι αριθμοί, δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ευημερούν ούτε οι αριθμοί ούτε οι άνθρωποι. Δηλαδή, ο πληθωρισμός μας είναι σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 3,2 είναι ο ευρωπαϊκός μέσο όρος, 5 στην Ελλάδα. Ναι. Άρα εδώ υπάρχει ένα δομικό ζήτημα. Δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά. Έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Και ποιοι είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους? Από τη μία, για τα ολιγοπόλια είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία και οι έρευνες που κάνει καθυστερούν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην έχουν εύκολα περιορισμούς σε αυτό που λέμε τη συνεννόηση και την ακρίβεια και στα ακτοπλοϊκά. Εδώ οι ενδονησιωτικές μεταφορές είναι πολύ ψηλού κόστος, διότι υπάρχουν μονοπωλιακές πρακτικές. Εγώ έχω πάλι τα έχω καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχουν ξεκινήσει έρευνες, αλλά αυτές καθυστερούνται, δεν υπάρχει προσωπικό. Και βέβαια, έχω πει πολλές φορές, πρέπει να γίνει μια ενιαία αρχή καταναλωτή, η οποία όχι μόνο θα ενημερώνει τους πολίτες, αλλά θα βοηθά πρακτικά στο να εντοπίζει το πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν είναι στο τέλος. Δηλαδή, εδώ τι γίνεται? Πάμε στο ράφι. η ακρίβεια είναι σε πολλούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό βλέπετε ότι ακόμη και προϊόντα παραγόμενα στην Ελλάδα, είχα πάει τιμολόγια πέρυσι στη Βουλή στον κ. Μητσοτάκη,
0: ναι, ναι,
1: και τα κατέθεσα στη Βουλή. Τιμολόγια είχαμε σε όσπρια 8 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι. Αυτό το δείχνει. Μεσάζονται και ολιγοπόλια, θησαυρίζουν, δεν είναι ανεξέλεγκτη αγορά.
0: Αυτό είναι μια ιδεολογική προσέγγιση που κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, γιατί λέει το εξής, το οποίο κατανοεί ο κάθε πολίτης. Είναι δυνατόν να γίνονται μετρήσεις και κάθε μέτρηση να βγάζει την ακρίβεια νούμερο ένα και να ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι με λυπεί η ακρίβεια, στεναχωριούμαι όταν τη βλέπω. Έχει να κάνει με μια ιδεολογική προσέγγιση.
1: Καλά, αυτό μπορεί να στεναχωριέται γιατί η ακρίβεια του δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά η αγανάκτηση και ο θυμός είναι στον κόσμο
0: οι
1: που πληρώνει.
0: Οι πολίτες, ναι, δεν μπορούν να αντέξουν.
1: Λοιπόν, προσέξτε. Εγώ θα το πω πάρα πολύ απλά.
0: Mm-hmm.
1: Τι έχει συμβεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, το ΕΣΥ θα είχε καταρρεύσει. Υπάρχουν εδώ ένα συντονισμός αντιλήψεων. Ο πρώτος συντονισμός είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει το ισχυρό κράτος και του κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά και το κράτος το οποίο λειτουργεί ελεγκτικά για να εφαρμόζονται οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται στην αγορά όπως σε κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Άρα, από τη μία πλευρά είναι αυτό που πιστεύουν,
0: mm-hmm,
1: και από την άλλη πλευρά είναι αυτό που υπηρετούν. Ποιο υπηρετούν? Όταν δύο οικονομικά συμφέροντα ελέγχουν το 77% των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, όταν παρακμάζει το ΕΣΥ. Αυτή...
0: Πάντως εδώ ο αντίλογος είναι διαφορετικός, κύριε Πρόεδρε. Ο υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, λέει ότι ζούμε εξαιρετικές στιγμές στην υγεία και μάλιστα δείτε τι γίνεται με παρεμβάσεις που γίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης σε διάφορα ιδρύματα της χώρας. Και είπα ακόμα και ένα παράδειγμα, π.χ. λέω το νοσοκομείο της Ρόδου, που πράγματι γίνεται μια αποκατάσταση.
1: Αυτό με το νερό προχθές που έβλεπα.
0: Ναι.
1: Να, λοιπόν, προσέξτε.
0: Ναι.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί έγινε, να θυμηθούμε λίγο, για τον κορονοϊό. Έγινε για να πάει στους αδύναμους,
0: mm-hmm,
1: και στο κοινωνικό κράτος και να γίνουν και κάποιες υποδομές για να κάνουν μια δίκαιη πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή μετάβαση.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ λοιπόν θα σας κάνω τρία ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βλέπουμε κάποια ραγδαία βελτίωση? Εδώ μέσα στον κορονοϊό ζήσαμε τραγικές καταστάσεις. Έμπαιναν άνθρωποι στο νοσοκομείο και λόγω των λοιμώξεων, λόγω του ότι πήραν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, αντιμετώπισης περιστατικών, είδαμε τεράστιες αδυναμίες. Επουλώθηκαν αυτές οι αδυναμίες?
0: Όχι, στηρίξαμε ακόμα.
1: Εδώ πάω στη Βουλή και καταθέτω τροπολογία να ενταχθούν στα βαρέα κανθυγινά. Λέει δεν μπορούν να μπουν οι γιατροί. Καταθέτω δεύτερη τροπολογία μόνο για κάποιους υγειονομικούς. Δηλαδή, οι νοσηλευτές δικαιούνται στον ιδιωτικό τομέα βαρέα και ανθυγινά, αλλά δεν δικαιούνται στον δημόσιο τομέα? Να σας δώσω και άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Πρωτοβάθμια υγεία. Η Ελλάδα είναι πολύ πίσω από την Ευρώπη. Τρέξαμε. Ποιο πρέπει να είναι το μοντέλο? Νέος υγειονομικός χάρτης, ισχυρή πρωτοβάθμια υγεία, ώστε όταν έχεις κάποιο ζήτημα να πηγαίνεις στην πρωτοβάθμια υγεία και το νοσοκομείο. Γι' αυτό στον κόρνο είχαν προβλήματα, το ότι όλοι έτρεχαν στα νοσοκομεία. Ενώ έπρεπε να πάνε πρώτο στην πρωτοβάθμια και μετά τα περιστατικά, τα πιο βαριά, να τα οδηγεί η πρωτοβάθμια στο νοσοκομείο. Εμείς λοιπόν όλες αυτές τις δομές δεν τις έχουμε οργανώσει. Και είμαστε μια χώρα με μια ιδιαίτερη νησιωτικότητα, με μια ιδιαίτερη ορεινότητα, με μεγάλες αποστάσεις. Όχι γιατί είμαστε μεγάλη χώρα, αλλά γιατί έχουμε ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο. Ναι. Όλα αυτά έχουν μπει σε ένα πλαίσιο σχεδιασμού τα επόμενα χρόνια με μια δημογραφική κατάρρευση. Πάω σε πολλά νησιά. Η κατάσταση στα νησιά είναι πολύ δύσκολη. Το ξέρετε και το ξέρουν. Φεύγουν οι γιατροί. Παρετούνται και φεύγονται λόγω των συνθήκων. Όταν δεν έχεις προσωπικό, οι συνθήκες εργασίας για νοσηλευτές και γιατρούς δυσκολεύουν πάρα πολύ. Πλέον έρχονται οι νοσηλευτές, κάνονται μερικά χρόνια στο ΕΣΥ, κάνουν ουσιαστικά μια μετεκπαίδευση και φεύγουν στο ιδιωτικό τομέα στο εξωτερικό. Δεν τα βλέπουν όλα αυτά.
0: Έχει
1: γεμίσει η Κύπρος Έλληνες γιατρούς, η Γερμανία, η Ελβετία και όλα τα υπόλοιπα κράτη. Τι κάνουμε για όλα αυτά? Ξέρετε, ωραία είναι τα λόγια, υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα εικονοποιείται στο βίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη. Το ΕΣΥ δεν πάει καλά. Το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το ΕΣΥ, το πίστεψε, το στήριξε, έκανε όλο αυτό το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να το αναγεννήσουμε. Για μας είναι μία από τις προτεραιότητες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ένας υπουργός που μέρα νύχτα είναι στα κανάλια, στα social media και στο Χαβαλέ και την Ατάκα, Δεν βλέπω εγώ που βρίσκει χρόνο να κάνει δουλειά. Ένας υπουργός υγείας και οποιοδήποτε υπουργός σε τέτοια κρίσιμα πόστα έπρεπε να είναι μέρα νύχτα και να δημιουργεί στρατηγικές για το μέλλον βάσει και της ευρωπαϊκής εμπειρίας. Εμείς εδώ έχουμε μόνο προπαγάνδα και επικοινωνία.
0: Επειδή γνωρίζω ότι θα καταθέσετε ερώτηση στη Βουλή που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας, για το οποίο το ΠΑΣΟΚ παρατηρώντας δηλαδή, πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Θα συζητηθεί αυτό. Ποια είναι η αίσθησή σας, δηλαδή στο Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας τελικά φύγανε πόροι για να πάνε σε ημέτρους, σε μεγάλες εταιρείες και ουσιαστικά αυτοί δεν οδηγήθηκαν στην πραγματική οικονομία? Γιατί από εκεί έπρεπε να ήταν αφετηρία εκκίνησης για τη χώρα και όχι απλά γιγάντωσης. Το λέω με βάση τα στοιχεία, γιατί αφορούν και την περιοχή μας, κύριε Πρόεδρε, και μου επιτρέπετε ότι πώς λειτουργεί λίγο η κατάσταση, εννοώ η θεσμική, καταλαβαίνουμε όσοι έχουμε κάνει και δύο μέρες στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Τρία παραδείγματα. Έρχεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι Ευρωπαίοι μας δίνουν με παραμετρικές αλλαγές ένα από τα μεγαλύτερα ταμεία ανάκαμψης στην Ευρώπη, ενώ ποσοστιαία βάσει του πληθυσμού και της χώρας. Έγινε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Είχα ρωτήσει τότε τον Αντώνιο Κώστα, ήταν ακόμη πρωθυπουργός, και μου λέει: κάναμε μεγάλες συζητήσεις, comments, σχόλια, τοπική αυτοδιοίκηση, προτεραιοποίηση έργων, διαβούλευση. Ποια διαβούλευση? Το επιτελικό κράτος είναι η παρέτηση του κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου, ούτε υπουργικά συμβούλια. Τα αποφασίζουν, λένε στον κάθε περιφερειάρχη: αυτό είναι, θες, δεν θες, take it or leave it. Αυτό δεν είναι ποιοτική δημοκρατία. Άρα το πρώτο πρόβλημα ήταν η διαβούλευση και η προτεραιοποίηση. Ό,τι θέλανε κάνανε, ακόμη το σχέδιο Ψαρίδη δεν υλοποιήθηκε και. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Στην Πορτογαλία, εγώ δίνω ανάλογα παραδείγματα σχέση με εμάς.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δώσανε ένα ποσοστό των δανείων σε ένα ενιαίο χρηματοδοτικό φορέα για να στήξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έγινε για αυτούς που παίρνανε επιτόκια χαμηλά για να πάρουν χαμηλότερα ενώ τους μεγάλους παίκτες.
0: Ναι,
1: έγινε
0: ούτε τα
1: και για να στηριχτούν, μπορεί και να τα είχαν, αλλά έγινε για να στηριχτούν οι μικρομεσαίοι.
0: Σωστά.
1: Που στον κορονοϊό χάσανε μεγάλο
0: κομμάτι. Ακούσατε πολλά τις δύο ημέρες. Σας έλεγαν όλοι και αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Λοιπόν, αντί να γίνει αυτό, αν δείτε, τα πρώτα χρήματα και τα πολλά χρήματα πήγαν μέσω των δανείων που δώσανε οι τράπεζες. Mm-hmm. Γιατί αυτές επί τους ισχυριστήκαν το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Σωστά.
1: Πήγανε σε μεγάλους παίκτες. Αντί να γίνουν προγράμματα συνεργειών με κίνητρα θέσεων εργασίας, με κίνητρα κλιματικά, πράσινης μετάβασης, και να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν εύκολα να μπουν στην τράπεζα λόγω κριτηρίων που έχει η τραπεζική αγορά. Έτσι έπρεπε να πάνε τα χρήματα σε αυτούς που τα είχαν πραγματικά ανάγκη. Τρίτο παράδειγμα. Τι λένε τα επίσημα στοιχεία? Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και πάμε το 2029. Μιλάμε τώρα για κυβερνητικά στοιχεία. Η αύξηση της ανάπτυξης θα πάει γύρω στο 0%. Αν είχαμε αξιοποιήσει σωστά το Ταμείο Ανάκαμψης, θα είχαμε φτιάξει μόνιμους πυλώνες ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Εδώ τι έχει συμβεί για να φτάσω και στα 12 μέσα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί εδώ κουβεντιάζουμε για να ακούει ο κόσμος.
0: Ναι, και εδώ σας λένε και για το ΦΠΑ. Σας το είπανε. Τι γίνεται με το ΦΠΑ στη Ρόδο?
1: Προσέξτε. Τι έγινε? Ανάπτυξη. Βαπτίστηκε.
0: Πάμε μπροστά, κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε την κάμερα για να μην βλέπουν τώρα. Εντάξει,
1: έγινε.
0: Για να διευκολύνουμε και λίγο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, ανάπτυξη ονοματίστηκε αυτή την περίοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη το ξεπούλημα της περιουσίας μας. Γιατί 1 στα 2 ευρώ που έρχονται για ανάπτυξη εισαγωγικά στην Ελλάδα είναι real estate και εξαγορές επιχειρήσεων. Άρα η ανάπτυξη είναι να ξεπουλάμε τα κινητά μας. Και μάλιστα έχω πει το ΠΑΠΤΙΔΕΘ. Έπρεπε σε όλη την Ελλάδα την ακριτική να υπάρχουν ειδικοί κανόνες απαγόρευσης αγοράς ακινήτων, περιορισμών. Δεν μπορεί σήμερα εγώ μπορώ να πάρω εύκολα ένα ακίνητο στην Τουρκία.
0: Καλά το λέτε, γιατί σας το είπα. Εδώ γίνεται χαμός. Πάρα πολλοί Τούρκοι αγοράζουν χτήματα, περιουσία, σπίτια,
1: δηλαδή,
0: και στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά.
1: Real estate του Ισραήλ θα γίνει η Ελλάδα. Δηλαδή εδώ έπρεπε να μπουν κάποιοι περιορισμοί, διότι αυτή η ανάπτυξη δεν είναι μη βιώσιμη. Δεν μπορούμε πάντα να ξεπουλάμε ένα. Και δυσκολεύει και τη ζωή μας. Διότι πουλώντας σπίτια που γίνονται Airbnb, επί της ουσίας μετά δεν έχουν τα παιδιά σου να μείνουν φτηνά και με αξιοπρέπεια. Άρα η ανάπτυξη δεν είναι ανθεκτική. Γι' αυτό τα ίδια τα στοιχεία της κυβέρνησης λένε από το 29 και μετά πάμε σε δύσκολα πεδία. Πάμε σε πάγωμα. Πάμε στην κατάψυξη αναπτυξιακά. Τώρα θα σας πω και κάτι ακόμη. Θέλαμε golden visa. Γιατί το έχω πολλές φορές. ας δίναμε σε όσους επενδύουν όχι σε ακίνητα, αλλά σε μεταποίηση, σε έρευνα, σε βιομηχανία. Υπάρχουν δυνατότητες. Δεν μπορεί εμείς, ενώ πάγωσε αυτή η πολιτική που αφορά το real estate σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, να τη συνεχίζουμε. Και σας δίνω και ένα τελευταίο παράδειγμα. Mm-hmm. Πάω στη Βουλή και λέω δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί αφήσαμε την Golden Visa στα μικρά νησιά 400.000 και στην υπόλοιπη Ελλάδα την πήγαμε 800.000. Δηλαδή δημιουργούμε ένα μαγνήτη να πάει εκεί που δεν υπάρχουν υποδομές, που δεν έχουν νερό, που δεν έχουν ενέργεια, που δεν έχουν υγεία, για να δυσκολέψουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων περαιτέρω.
0: Και
1: έχουν μπει στη
0: υπάρχουν
1: θέση.
0: Και εθνικοί λόγοι.
1: Πέρα από, εγώ σας λέω τώρα στη Σέριφο, στη Σύμνο, πέρα από τα κριτικά νησιά. Θα σου πω, γιατί είπα για τους εθνικούς λόγους, που βάζετε υπάρχουν, γι' αυτό είπα να μπαίνουν εθνικά κριτήρια. Έχουμε έρθει στη θέση ενός συνταξιούχου. Τι κόστος ζωής υπάρχει πια σε ένα τέτοιο νησί το καλοκαίρι? Δηλαδή τι θέλουμε? Να φύγουν οι μόνιμοι κάτοικοι για να είναι τα νησιά αυτά φαντάσματα το χειμώνα και το καλοκαίρι να ανοίγουν τον Απρίλιο από τους εργαζόμενους που θα έρθουν από την υπόλοιπη Ελλάδα? Αυτό δεν είναι μοντέλο ανάπτυξη.
0: Πρόεδρε, τρέχω για να προλάβουμε.
1: Διαφωνώ. Ναι. Θα σας πω τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Για μένα πρέπει να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, και να συνδέσουμε τον τουρισμό. Και μιλώ τώρα για τη Ρόδο. Η Ρόδος κάποτε εδώ είχε ένα ισχυρό πρωτογενή τομέα, είχε κτηνοτροφία. Πού είναι όλα αυτά τα πράγματα? Πήγαινα χθες στα χωριά και μου λέει ο κόσμος, κάποτε υπήρχαν τόσο πολύ μεγάλη παραγωγή του πρωτογενή τομέα. Τώρα έχουν εκλείψει όλα. Αν δεν έρθουν οι Νταλίκες από την Αθήνα, τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πώς πρέπει να γίνει αυτό? Ειδικά φορολογικά κίνητρα. Υποδομές. Έκανα συνέδριο πέρυσι εδώ στη Ρόδο.
0: Βεβαίως,
1: τι είπαν οι ειδικοί? Είπαν για κάθε 3 ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων, το κράτος δίνει ένα. Άρα τι έχει συμβεί? Ένα χάσμα μεταξύ μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων, κυρίως ξενοδοχείων, σε σχέση με τις υποδομές που υπηρετούν την καλύτερη ζωή των μόνιμων κατοίκων. Άρα τι πρέπει να γίνει? Να καλύψουμε τα 2 ευρώ. Πώς θα τα καλύψουμε? Έχω πρόταση. Τώρα και χρόνια κατήργησε ο κύριος Τσίπρας το μειωμένο ΦΠΑ. Τότε είχε πει σε εσάς ψέματα, λέγοντας τον πίεση η Ευρώπη. Είχα κάνει ερώτηση στο Μοσχοβεζή ως Ευρωβουλευτής και μου απάντησε ότι είναι μια σημαντική πολιτική της νησιωτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πιέσανε ποτέ να καταργηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ. Και τι έκανε μετά, για να μην εκτεθεί περαιτέρω? Συνέδεσε το μειωμένο ΦΠΑ με το θέμα του προσφυγικού. Η Ρόδος λοιπόν έμεινε απ' έξω. Ποια είναι η πρότασή μου? Όλα αυτά τα χρόνια που είναι απ' έξω, τα χρήματα της διαφοράς του ΦΠΑ που πήγανε στο κεντρικό κράτος, ενώ από τη διαφορά του συντελεστή, να επιστρέψουν στο νησί σε υποδομές.
0: Με προλάβατε, γιατί θα σας ρωτήσω για αυτό.
1: Υγεία, παιδεία και κίνητρα για το δημογραφικό.
0: Σας είχα ρωτήσει το 2023 σε ευρωεκλογές, Πρόεδρε, και μου είπατε αυτό το, ότι να μείνουν, να επιστρέψουν τα χρήματα για να μένουν στις υποδομές και να τα διαχειρίζει η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Εγώ λέω,
0: έτσι,
1: όταν το κράτος μπορεί να πάει στο μειωμένο ΦΠΑ, αλλά επειδή ήδη υπάρχει αδικία αυτή, για να καλύψουμε την αδικία, η διαφορά από τότε που πήγαν στο μειωμένο άλλα νησιά, να επιστρέψουν αρκετά χρήματα. Αυτά τα 8 χρόνια να επιστρέψει σε υποδομές. Άρα το τέλος αντεκτικότητας και η διαφορά του ΦΠΑ να γίνουν έργα υποδομής από τα 2 ευρώ που λείπουν ανά 3 ευρώ για δημόσιες υποδομές στη Ρόδο. Δίκτυα οδικά, στην υγεία, κίνητρα. Άποψή μου, πολύ σημαντικό θέμα είναι το δημογραφικό. Κίνητρα για το δημογραφικό. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε σχέδια που αφορούν τα παιδιά, τα πιο μικρά παιδιά που είναι ευρωφωνηπιακοί σταθμοί. Δηλαδή να νιώσει ο κάτοικος, ο μόνιμος κάτοικος της Ρόδου και ο συνταξιούχος και τα νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν οικογένεια, ότι το κράτος είναι εδώ. Και όχι το κράτος βλέπει τη Ρόδο ως την Αγελάδα, την τουριστική, που παίρνει το χρήμα και πίσω οι άνθρωποι ζουν μια δύσκολη κατάσταση.
0: Γρήγορα, γρήγορα σε δύο πολιτικά ερωτήματα και να προλάβει το αεροπλάνο. Βλέπω ότι ξεκινάει ένας διάλογος, ακόμη και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει πάμε σε σύγκληση με το ΠΑΣΟΚ. Δεν τα βρίσκουμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο χώρος ο οποίος μας εκφράζει, εκφράζει την κέντρο-αριστερά, είναι το ΠΑΣΟΚ. Πώς βλέπετε αυτή τη συζήτηση? Δηλαδή, είστε ανοιχτό σε ένα διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο συγκλήσεων?
1: Προσέξτε, εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε καμία περιπέτεια. Έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας στο συνέδριο, είναι καθαρές, γραμμένες σε πέτρα. Έτσι θα πάμε σε εκλογές.
0: Ναι.
1: Δίνουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή και για την νίκη απέναντι στην δημοκρατία. Θα πούνε κάποιοι, μα οι δημοσκοπήσεις δύσκολα. Δημοσκοπήσεις που τη μία μέρα δείχνουν 2%, για την άλλη 12%. Επιτρέψτε μου, πρέπει και εσείς δημοσιογράφοι να τους ρωτήσετε πώς υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Λες, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία πήρε παντού τα ίδια και το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα, τη μία, δύο, την άλλη 12. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να ερευνηθούν και δημοσιογραφικά. Τώρα γίνεται μία συζήτηση. Η συζήτηση είναι με την κοινωνία. Διότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να μπει σε μια περιπέτεια η οποία είναι προϊόν του οπορτουνισμού του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάθισε στο παρασκήνιο και σχεδίασε τη διάλυση του κόμματός του. Αφορά αυτούς και αυτόν. Δεν αφορούν αυτές οι παρασκηνιακές μεθοδεύσεις το ΠΑΣΟΚ που δίνει μάχη πάντα στο προσκήνιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο βασικός και κύριος αντίπαλος, διότι είναι η κυβέρνηση που έχει ιστορική ευκαιρία. Και το Ταμείο Ανάκαμψης πήρε λευκή επιταγή το 19 ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα έχουμε καλύτερη δημοκρατία, καλύτερη υγεία, καλύτερη ανάπτυξη. Και ρωτώ, καλύτερη δημοκρατία υποκλοπές? Καλύτερη δημοκρατία η Βουλή να γίνει πλυντήριο του άρθρου 86 για να μην πηγαίνουν στη δικαιοσύνη υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας? Καλύτερη δημοκρατία είναι τη μία να κάνουμε εξεταστική με 120 για το ίδιο λόγο και την άλλη με 150? Καλύτερη δημοκρατία είναι να παίζουν με το Σύνταγμα? Όχι. Δυστυχώς, μία από τα ίδια. Ανάπτυξη, σας περιέγραψα το πρόβλημα. Ναι. Ανισότητες αυξάνουν. Η υγεία και η παιδεία δεν πάει καλά. Άρα ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα, έχει τα στελέχη και έχει και κάτι περισσότερο. Ανεξαρτησία από τη διαπλοκή. Για μένα όλα αυτά που σας είπα για να μπορώ να τα κάνω, δεν πρέπει να έχω εξαρτήσεις και δεν έχω εξαρτήσεις. Γι' αυτό ζητώ και εδώ τους Δωδεκανήσιους, τους νησιώτες, που έχουμε κοινή παράδοση, έχουμε πολλά κοινά η Κρήτη με τα Δωδεκάνησα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Ήττα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική αλλαγή, νέα σελίδα για εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Απαντήσατε, αλλά περιττώ να σας ρωτήσω για την επόμενη μέρα.
1: Ένα ακόμη.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή πετάω για την Κάσο σε λίγη ώρα και γι' αυτό βιαζόμαστε.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Δεν πάμε στην Κάσο τυχαία. Πάμε για να στείλουμε ένα μήνυμα. Για μας η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν μπορεί να ξεκινά ένα έργο. Ένα έργο εμβληματικό που συνδέεται απολύτως με τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να έχει περάσει ο τραμπουκισμός του Ερντογάν και κάποιοι να μην κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, όταν τους έχω ρωτήσει πολλές φορές στη Βουλή. Πείτε μας το χρονοδιάγραμμα Πόντης του Καλωδίου που εσείς διαφημίζατε ως εμβληματικό έργο μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Κρήτης. Πείτε πότε. Αύριο, σε ένα χρόνο, σε 6 μήνες, πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός. Μην κρύβεται ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης από τις τεράστιες ευθύνες. Εκθέτουν τη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σχεδιάσανε πρόχειρα και να τα αποτελέσματα. Εμείς λέμε ένα πράγμα. Η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν διαπραγματευόμαστε αυτά που το διεθνές δίκαιο λέει ότι μας ανήκουν και είναι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.
2: Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της τέλη.
2: Ακού Κόσμος 938.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, μετά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Νομίζω στο χρόνο που είχαμε, σε 20 λεπτά, τι να πρωτοπρολάβεις, δηλαδή, για να μιλήσεις με τον πρόεδρο, να του θέσεις έτσι ερωτήματα. Λοιπόν, για την Κάσο, σήμερα το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως αύριο στην Κάρπαθο. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο προέκυψε, δηλαδή, και έχει αρχίσει ένας πολύ μεγάλος διάλογος. Ποιος έχει την ιδιοκτησία, τι γίνεται, τα πράγματα νομίζω ξεκαθαρίζουν και έχει πολύ μεγάλη σημασία και η νομική προσέγγιση αυτού του ζητήματος. Αναφέρομαι στο θέμα του τραμπολίνου, έτσι. Είναι μια υπόθεση η οποία εκκρεμεί από το 2007, όταν είχαμε την πρώτη διαδικασία αποκατάστασης, τότε από την

0: αυτό, στη συνέχεια, γυαλό, θρηματική υπηρεσία, εισαγγελία, λιμεναχείο. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Και βεβαίως μετά από τη δημόσια κατακραυγή, μία αντίδραση από τον Δήμο, από τον Δήμαρχο, ότι το τραμπολίνο είναι δικό μας. Και πριν αλέχτορ φωνή σε τρεις, έρχεται ο εντεταλμένος στη Μεσσονική πόλη και λέει: όχι, δεν μας ανήκει το τραμπολίνο, θα τρελαθούμε στο τέλος. Λοιπόν, ο κύριος Χριστόδουλος Μαλλιαράκης είναι δικηγόρος, είναι άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει στα κοινά, γνωρίζει το τι αναφέρει, γιατί μελετάει, όπως λένε, τα έγγραφα, και τα έγγραφα κάτι καταμαρτυρούν, για να μας πει την άποψή του. Και διαβάζω σε τίτλο ότι έχει μία σκέψη πώς λύνεται νομοθετικά το ζήτημα, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει χτυπητολογική μερίδα. Είναι μία πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Καλημέρα, κύριε Μαλλιαράκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τα είπα καλά, δηλαδή προσπαθώ να τα βάλω σε μία τάξη.
1: Μια χαρά τα είπατε εσείς.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Και κάνει εντύπωση ότι είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο είναι το, νομίζω, το μοναδικό που δεν το θέλει κανένας.
0: Ναι. Και ενώ πρέπει να το θέλουν όλοι κανονικά, είναι το, ό,τι ναι, πολύτιμότερο υπάρχει, έτσι.
1: Και πρωτίστως θα έπρεπε να το θέλει ο Δήμος Ερώπου.
0: Αλίμονο,
1: ένα τοπόσημο, είναι ένα μνημείο το οποίο άμεσα συνδεδεμένο με την ψυχή των ρωτητών.
0: Και μοναδικό σε όλη τη χώρα, δεν υπάρχει. Άστρο, μόνο στη Ρόδο υπάρχει,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Οπότε, εδώ να σας πω, τα νομικά είναι μια επιστήμη στα οποία ή μπορείς να πνιγείς ή μπορείς να σοφείς.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει τι θέλεις εσύ να κάνεις. Να το πω έτσι πολύ απλά. Και θεωρώ ότι ο Δήμος, από τη στιγμή που θεωρούμε ότι είναι δικό μας ή ότι πρέπει να είναι δικό μας και ότι μας ανήκει από πάντα και πρέπει να μας ανήκει στο ΔΝΚΕΣ, είναι ότι θα πρέπει να στηρίξει την άποψή του αυτή και να βρει τα επιχειρήματα τα οποία στηρίζουν την άποψη αυτή. Προφανώς, όπως είπατε, το τραμπολίνο και το ΕΛΗ, τα δύο αυτά κτίρια, τα οποία κτίσματα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους ιστορικά, αρχιτεκτονικά, οργανικά, λειτουργικά, ως ένα ενιαίο.
0: Σωστά.
1: Δεν έχουν κτηματολογική μερίδα. Mm-hmm. Το οποίο δημιουργεί αυτό το πρόβλημα, να το πω έτσι. Αλλά σημασία έχει τι θέλεις. Γιατί αν θέλεις το μνημείο, το τραμπολίνο προκειμένου να είναι του Δήμου, πρέπει να βρει τα επιχειρήματα να το στηρίξει.
0: Ναι, δεν υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, ουσιαστικά, εντάξει, το καταλαβαίνω για το ακίνητο του Έλλη, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Η ιδιαιτερότητα ότι έχει ένα χτίσμα στη θάλασσα, με βάση την ελληνική νομοθεσία, απαγορεύεται. Άρα, ουσιαστικά, θέλει, αν θέλετε, μία, εάν χρειαστεί προφανώς και από την Βουλή, μία εισήγηση, μία πράξη, μία απόφαση για να, να το έχει ιστορικά και πρακτικά κατοχυρωμένο.
1: Προφανώς. Εντάξει, ναι. Αν θέλεις πραγματικά να είσαι πλήρως κατοχυρωμένος, πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη ρύθμιση που να το αναφέρει συγκεκριμένα και να δίνει την αρμοδιότητα.
0: Ναι, ένα φέκ το οποίο θα βγει για να τελειώσουμε με αυτά τα ζητήματα.
1: Ωραία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μέχρι να υπάρξει, υπάρχει θέμα επικινδυνότητας, όπως αναφέρει το λιμεναρχείο.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει καταρχάς να κάνεις κάποιες άμεσες ενέργειες και καταρχάς να ξεκαθαρίσεις. Είναι δικό σου ως Δήμος. Λες ότι είναι δικό σου. Θεωρείς ότι είναι δικό σου. Δεν μπορεί να έρχεται η υπηρεσία και να έχει επιχειρήματα ότι δεν είναι δικό σου.
0: Ναι.
1: Και εγώ θεωρώ ότι, ότι το συγκεκριμένο τμήμα, το συγκεκριμένο κτίσμα, ως εξάρτημα, παράρτημα του κέντρου αναψυχής.
0: Σωστά.
1: Και
0: όπως ήταν
1: λουτρών,
0: χαρακτηρισμένος ο χώρος του Έλλη.
1: Είναι μέρος του συγκεκριμένου συγκροτήματος.
0: Ναι.
1: Όταν το 1928-30, πότε έγινε το...
0: Νομίζω 28 προς το 29, ναι, ναι.
1: Εκεί έγινε το τραμπολίνο, ήταν άμεσα συνδεδεμένο με τις λουτρικές εγκαταστάσεις.
0: Βεβαίως,
1: το 1971,
0: βεβαίως,
1: όταν μεταβιβάστηκε στο ελληνικό δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, από το ελληνικό δημόσιο, το συγκρότημα, ναι, δεν αναφέρεται συγκεκριμένα το τραμπολίνο, αλλά εξυπακούεται ότι ως παράρτημα, εξάρτημα και άμεσα συνδεδεμένο με το κτίριο, μεταβιβάστηκε και αυτό. Βέβαια έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι εντός της θάλασσας και ότι μεσολαβεί.
0: Ναι, πάντως υπάρχει και άλλη ιδιαιτερότητα, κύριε Μαλλιαράκη, γιατί έχουν συμβεί, δηλαδή το 2007, όταν παρενέβη τότε ο έμνηστος Αριστοτέλης Παυλίδης στέλνοντας χρήματα στην Ομαρχία Δωδεκανήσου, ενώ δεν είχε την ευθύνη και αναζητούσαμε και τότε σε ποιον ανήκει, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση έκανε μία παρέμβαση. Μου προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι και τότε δεν είχε αντιδράσει ο Δήμος της Ρόδου. Μου προξενεί επίσης εντύπωση το γεγονός ότι διαβάζω δημόσια τοποθέτηση του Γιώργου του Γιαννόπουλου, ο οποίος ξέρει τι λέει. Και λέει ότι αυτό

0: την εξέλιξη ανήκει στην ΕΔΑΔ. Τρίτη απορία που έχω. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνει πρώην αντιδήμαρχος Μεσσωνικής Πόλης και να λέει το 23 εμείς είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε μελέτη αποκατάστασης, πέφταμε λέει και με τις μπουκάλες και βλέπαμε το πρόβλημα, και αυτό να μην αναφέρεται στη διάδοχη δημοτική αρχή εφόσον τότε κινδύνευε το τραμπολίνο. Και ένα τρίτο αυτό που σας είπα. Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν ο εντεταλμένος Μεσσωνική Πόλη να λέει δεν μας ανήκει, όταν έχει προηγηθεί ο δήμαρχος που λέει ότι είναι δικό μας. Δηλαδή θα μας τρελάνουν όλοι αυτοί.
1: Που ήταν και θα είναι δικό μας.
0: Ναι, που ήταν και θα είναι δικό μας. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα.
1: Μα γι' αυτό λέω εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις. Αν θέλεις ότι το χτίσμα αυτό είναι δικό σου, πρέπει να βρεις επιχειρήματα να το στηρίξεις ότι είναι δικό σου. Ξεκάθαρη απάντηση σε ποιον ανήκει δεν υπάρχει. Δηλαδή με την έννοια ότι όλοι μπορεί να έχουν επιχειρήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι το αποποιούνται. Η ΕΤΑΔ λέει δεν είναι δικό μου, η κτηματική υπηρεσία δεν είναι δικό μου, η περιφέρεια δεν είναι δικό μου.
0: Ερώτημα τώρα, κτηματολογική μερίδα βγαίνει.
1: Το 2023 έγινε μια προσπάθεια από την τότε δημοτική αρχή να γίνει, να πάρει το συγκεκριμένο ακίνητο, το ΕΛΗ, να πάρει κτηματολογική μερίδα. Εκεί πέρα θεωρώ ότι έγινε ένα λάθος στη διαδικασία. Γιατί πήγε να γίνει αποχαρακτηρισμός από κοινόχρηστος χώρος του τμήματος, το οποίο είναι κοινόχρηστος χώρος παραλίας, το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει από την κτηματική υπηρεσία, όπως και δεν πέρασε. Δεν είναι δυνατόν ένας κοινόχρηστος χώρος παραλία, γυαλού και παραλίας, να αποχαρακτηριστεί προκειμένου να δημιουργηθεί ιδιωτική, εν προκειμένου δημοτική μερίδα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Οπότε, άρα ήταν λαθασμένη προσέγγιση από την πλευρά του Δήμου, και εφόσον υπήρχε τόσο έντονο το 23 το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, γιατί δεν ενημερώθηκε η διάδοχη κατάσταση για αυτό το ζήτημα? Γιατί επειδή ξέρετε την προϋπηρεσία, δεν έτυχε στη βάρδια μου. Δεν έτυχε στη βάρδια μου, γιατί αν συνέβαινε, αλίμονο αν δεν διεκδικείς το δικό σου, όπως λες, το τραμπολίνο και το αφήνεις στην κάθε ΕΤΑΔ. Βλέπουμε τα χάλια της ΕΤΑΔ στη Ρόδο. Έτσι.
1: Γιατί άμα φτάσουμε, άμα λέμε έτσι, δηλαδή δημιουργήσει κινδύνους ακόμα και για το κτίριο του ΕΛΗ.
0: Του ΕΛΗ, συνολικά.
1: Γιατί τη στιγμή που δεν υπάρχει κτηματολογική μερίδα, άρα δεν έχει γραφτεί το νομοθετικό διάταγμα, γιατί ακόμα και ο νόμος πρέπει να μεταγραφεί στο κτηματολόγιο ως τίτλος κτήσης.
0: Πολλά λάθη προφανώς, πάρα πολλά λάθη έτσι.
1: Εδώ δηλαδή ανοίγει την πόρτα την κερκόπορτα και για την ΕΤΑΔ να σου πει, ωραία, από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχει μεταγραφεί ακόμα ο τίτλος κτήσης στο όνομα του Δήμου Ρόδου και δεν υπάρχει κτηματολογική μερίδα, άρα και το κτίσμα αποτελεί τμήμα της παραλίας ή τμήμα της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου, άρα υπάγεται σε εμάς, θα το χάσεις ακόμα περισσότερο.
0: Να σας πω κάτι, το λέω έτσι γιατί είναι ενδεικτικό σε αυτό που αναφέρεστε. Ανέβασε ένα post, εντάξει τα διαβάζουμε όλοι μεταξύ μας, στο Facebook, και μου απάντησε από κάτω η κυρία Νόρα Απέργη, η οποία έχει διατελέσει νομάκι στο Δεκανήσου, λέγοντάς μου, ψάξτε λίγο στην ΕΤΑΔ με αυτά τα οποία γίνονται, μήπως το ενοικιάσουν τελικά, αφού ο Δήμος αποποιείται την ευθύνη. Δηλαδή,
1: αυτό λέω, ότι ανοίγει
0: είναι εκπληκτικά
1: μια διαδικασία, λέγοντας ότι τυπικά δεν σου ανήκει από τη στιγμή που δεν υπάρχει κτηματολογική μερίδα, άρα μπορεί να σου κάνει και
0: πάντως, καμιά εγώ μένω στο Δήμο.
1: Και να σου ζητήσει, και, να σου ζητήσει και αποζημίωση για τα ωφελήματα που έχει λάβει εσύ ο Δήμος.
0: Τόσα χρόνια. Δώστε μας και τα ρέστα. Ναι, βέβαια. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω επίσης, προσπαθώ να το αντιληφθώ, δυσκολεύομαι, βοηθήστε μας εσείς, έτσι έχετε λαμπρές σπουδές και γνώση το νομικό, πώς είναι δυνατόν να παραλαμβάνει ένα έγγραφο από τον αντιδήμαρχό του, εντεταλμένο μάλλον, στην Μεσσωνική Πόλη ο δήμαρχος, να κοινοποιείται στο γραφείο του, έγγραφο που λέει δεν μας ανήκει και την επομένη, το λέω, να εμφανίζεται προφανώς λόγω της αγανάκτησης του κόσμου, έτσι, και να λέει μας ανήκει και μας ανήκει. Πώς είναι δυνατόν αυτό, πώς ερμηνεύεται?
1: Δώσατε την απάντηση ήδη. Αγανάκτηση του κόσμου. Οπότε εδώ δεν είναι αυτό που έγινε με την ανάθεση του, τέλος, την ανακοίνωση του Δημάρχου. Ήταν μια επικοινωνιακή πολιτική.
0: Είναι αυτό που λέω Αυγερινός. Έτσι, θυμάστε ένα τραγούδι λαϊκό, δεν ξέρω αν ακούτε εσείς λαϊκά, αλλά εμείς υποφέραμε κάποια στιγμή. Για τα μάτια του κόσμου.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Για τα μάτια του κόσμου.
1: Ναι, τώρα εντάξει, υπήρξε όλη αυτή η καταγραφή και αυτό είναι από το 2025.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το 2025 το Λιμεναρχείο είχε στείλει έγγραφο στο Δήμο Ρόδου και στην ΕΤΑΔ ως δυνητικοί ιδιοκτήτες. Το έγγραφο του 2025 της ΕΤΑΔ έχει δημοσιευτεί, που από τότε λέει η ΕΤΑΔ δεν είναι δικό μου το τραμπούλινο, δεν μου έχει μεταβιβαστεί, τελείωσε. Ο Δήμος Ρόδου το 2025 είχε απαντήσει.
0: Όχι, να σας πω κάτι, και όχι μόνο αυτό.
1: Ξέρουμε την απάντηση του 2020.
0: Ναι, να σας πω και το άλλο, κύριε Μαλιάρα, και αποκαλύπτω και το γεγονός ότι κάποιος επίσημος φορέας είχε στείλει στο τέλος του 25 και αρχές του 26 δίτη στην περιοχή να κάνει αυτοψία για να το παραδώσει. Άρα μεταξύ τους γνώρισαν την ιστορία. Βεβαίως άρχισε πάρα πολύ το Λιμεναρχείο να αποφασίσει ότι θα βάλω τυπικά, αν θέλετε, μία πινακίδα για να καλυφθώ από τη δημόσια ευθύνη αν κάποιος ληστήσει, πάει στο κεφάλι του κτλ. Αλλά εδώ όλοι το γνώριζαν δηλαδή. Ήταν κάτι το οποίο συζητούσαν ή σιγοψιθύριζαν μεταξύ των εγγράφων τους.
1: Ναι. Και κάτι άλλο που είναι πολύ πρακτικό. Τώρα έχουμε μία σφράγιση, τυπική σφράγιση από το Λιμεναρχείο, το οποίο λέει ότι είναι επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Έχουμε το Δήμο να λέει ότι αυτό ήταν δικό μας και είναι δικό μας, και από την άλλη έχουμε το τραμπολίνο να λειτουργεί κανονικά. Δηλαδή εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και έτσι ένας εξευτελισμός των θεσμών.
0: Σωστά.
1: Γιατί καταλαβαίνω ότι τα παιδάκια δεν βλέπουν την πινακίδα.
0: Σιγά που θα καταλάβουν την πινακίδα. Ναι,
1: τα καρπίδια που
0: έτσι,
1: λένε.
0: Καρπίδια,
1: αλλά,
0: ναι. Αλλά, το λέτε.
1: Αλλά εδώ δημιουργείται ένα θέμα ότι αν τυχόν ομιγέννητο προκύψει οτιδήποτε, δηλαδή εδώ θα τρέχουμε μετά. Γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει πάρα πολύ άμεσα να βρεθεί η λύση, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας και το χρησιμοποιούν εκατοντάδες καθημερινά.
0: Άστε. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα συζητήσουμε ξανά, κύριε Μαλιάρα, και είναι δεδομένο, περιμένουμε να δούμε την επόμενη μέρα τι έχει να μας παρουσιάσει, γιατί κάθε μέρα δοκιμάζουμε και μία έκπληξη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Έγινε, και εγώ
0: να είστε
1: ευχαριστώ.
0: Καλά, να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Χριστόλο Μαλιάρα, και έχουμε τα υπόλοιπα τα οποία ουσιαστικά παρατηρούμε τώρα. Αυτή η άτυπη συμφωνία, η άτυπη αγάπη, ο άτυπος έρωτας, μας έχει μπερδέψει δηλαδή. Και από την άλλη νομίζω ότι δικαιώνει μια άποψη που είχαμε δημόσια, τη λέγαμε, ότι εμάς μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο Τάδε, ούτε ο Τάδε, ούτε ο Δίνα. Μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Έτσι. Και αυτό έχουμε ως υποχρέωση, και να διατυπώσουμε δημόσια και να υποστηρίξουμε χωρίς να έχουμε κανέναν ανάγκη. Το λέω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Θα έχουμε την δυνατότητα. Θα σας πάρω λίγο στο τραμπουλίνο, να σας δείξω εγώ τώρα χθεσινές φωτογραφίες. Γιατί αυτοί λένε διάφορα δημόσια. Όπως λένε διάφοροι, εγώ πήγα και βούτυξα που λένε. Όχι εγώ. Έστειλα καλούς βουτυκτάδες για να δείτε ποια είναι η κατάσταση. Πάμε δηλαδή και στην ουσία του πράγματος να ρωτήσουμε και κάποιον ο οποίος είναι σχετικός, δηλαδή είναι μηχανικός, ξέρει τι γίνεται. Και να πάμε και ένα παρακάτω βήμα την συζήτηση. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
8: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
7: Μανιτάρια κομμένα λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
8: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
7: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
8: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Λοιπόν, Βασίλη, επειδή σήμερα δεν έχω πει ακόμα καφέ και ξέρεις, είμαι πολύ ενός τύπος. Λοιπόν, πάμε στον αγαπητό συνάδελφο για να μας πάρει τώρα σε μια άλλη διάσταση, δηλαδή να μας πάει στα μεγάλα ζητήματα, να δούμε τι γίνεται στον περίφημο πόλεμο εκεί μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν, Ισραήλ, των υπολείπων χωρών, τι κάνει ο Νετανιάχου, πώς είναι το κλίμα, τι γίνεται τα στενά του Ορμούς, πώς έχουμε νέα στροφή, νέα αγάπη προς τον Ερντογάν, όχι μόνο του Ντόναλτ Τραμπ. Ο Ντόναλτ το λέει ότι είναι my friend. Τα λέει ο Ντόναλτ. Αλλά είδα προσφάτως και την κυρία Κάλλας, η οποία επισκέφθηκε την Τουρκία και μετά τα όσα έχει πει ανακάλυψε ότι είναι μια περιφερειακή δύναμη. Ευχαριστούμε, κυρία μου, εμείς το ξέραμε, εσείς προφανώς είχατε ένα ζήτημα σε αυτά τα οποία λέγατε και όλα τα σχετικά, και ότι η Τουρκία λύνει θέματα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση. Τώρα τα κατάλαβε η κυρία Κάλλας. Έλεγε διάφορες πονηράδες κατά καιρούς, αλλά εάν δεν ξέρεις που λένε ποια είναι η χώρα, εάν κάτι το προσεγγίζεις με μια απλότητα, τότε δεν μπορεί να λύσεις το πρόβλημα ή να κατανοήσεις το πρόβλημα. Λοιπόν, Κώστας Μαρδάς, συγγραφέας, αλλά πάνω απ' όλα εξαιρετικός δημοσιογράφος. Είδα και μία ανάρτηση την οποία ανέβασε χθες ο κύριος Μαρδάς από συνεντεύξεις που έχει κάνει με όλα τα ιερά τέρατα και της πολιτικής και της πνευματικής ζωής αυτού του τόπου, και είδα μία φωτογραφία με έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ήταν μοναδικός και στην πολιτική του πορεία. Αναφέρομαι στον πρώην πρωθυπουργό εκείνα τα δύσκολα χρόνια, τον Τζανί Τζανετάκη. Φαντάζομαι ότι και από αυτό θα ξεκινήσω. Πρέπει να είχαν μια καλή χημεία, γιατί ήταν και πάρα πολύ ευαίσθητος ο άνθρωπος ο Τζανετάκης, και ποιητής και συγγραφέας. Καλημέρα, κύριε Μαρδά.
12: Καλημέρα σας. Ναι, ο αείμνης ο Τζανετάκης είχε μια έφεση στη φιλοσοφία, ειδικά στην Ινδική φιλοσοφία. Ναι, μιλήσαμε για μια σειρά βιβλίων που λέγεται Ουπανισάδες. Ήταν ένας πολύ πρόσχαρος άνθρωπος, ευγενής και άνετος, και όπως ξέρετε δέχθηκε γίνει πρωθυπουργός της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού Αριστεράς και Πρόοδου.
11: Μου έκανε την τιμή και εμένα, γι' αυτό ξεκινάω από εκεί. Βλέποντας το δικό σας το post, έψαξα να δω δύο βιβλία τα οποία μου είχε υπογράψει και χαρίσει και συζητήσει, και μου έκανε εντύπωση, γιατί πριν από 30 περίπου χρόνια, 25 χρόνια πόσα είναι, είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν ένας ρηχός πολιτικός, δηλαδή ήταν ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, και βεβαίως και τα δύσκολα χρόνια εκείνα που δέχθηκε να γίνει πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που βγήκε μετά από πολύ μεγάλη ένταση. Λοιπόν, πάμε σε αυτά. Το λέω γιατί ξέρω ότι είστε μούντε διακοπών, όπως λέμε. Είστε στην ιδιαίτερη πατρίδα.
12: Είμαι στην πατρίδα μου στοιχείως. Το χωριό μου λέγεται Θολό Ποτάμι. Καρσί είναι ο Τσεσμές και στο βάθος η Σμύρνη. Και απευθύνω χαιρετισμό σε όλη τη Ρόδο.
11: Αυτό
12: σε
11: είναι,
12: όλο
11: αυτό,
12: τον
11: αυτό.
12: Κόσμο σου. Τον
11: αυτό
12: κόσμο
11: είναι. Είναι μεγάλος ο κόσμος μας και στην Ρόδο και στα Δωδεκάνησα. Γιατί δεν είναι μόνο ο Ρόδος. Εμείς τα έχουμε τα Δωδεκάνησα. Τα έχουμε καταλάβει δηλαδή. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μεγάλα ζητήματα. Τι γίνεται εκεί σε αυτή την γωνιά της Μέσης Ανατολής? Το πρωί λες ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Το μεσημέρι ξανά νέα ανατροπή. Πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Μαρδά?
12: Εγώ είχα πει ότι θα πάμε σε μία ανακοχή με βομβαρδισμούς.
11: Ναι.
12: Και πράγματι τις τελευταίες ημέρες είχαμε άλλο βομβαρδισμούς. Δηλαδή έκανε ένα πλήγμα η Αμερική εναντίον περιοχών που έχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις ή πυραυλικές εγκαταστάσεις οι Ιρανοί, πυραυλικές εγκαταστάσεις και ραντάρ, και απαντούσε στα ίσα το Ιράν. Η τελευταία φορά που χτύπησε είναι αμερικανική βάση στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή έχει υψώσει κεφάλι και λειτουργεί σαν μια τοπική υπερδύναμη.
11: Άρα ουσιαστικά δεν έχει χάσει τίποτα από τις δυνάμεις του, ή τουλάχιστον τα χτυπήματα τα οποία δέχεται τα ανταποδίδει. Δηλαδή αυτό που λέγανε ότι έχουμε ισοπεδώσει τη πολεμική μηχανή του Ιράν, δεν πρέπει να είναι αλήθεια.
12: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε έχει χάσει πάνω από 4.000 στρατιώτες και πληθυσμό, και μεταξύ των οποίων και 130 κορίτσια στο σχολείο, ναι. Έτσι, το Θηλαίων.
11: Ναι, βεβαίως.
12: Φαίνεται όμως ότι διατηρεί ένα μεγάλο αριθμό πυράβλων drones και ασκείται σε αυτό τον, θα τον έλεγα, ανταρτοπόλεμο των μη επανδρομένων οχημάτων. Mm-hmm. Η πυρηνική δύναμη, ξανά λέω, του Ιράν είναι η θεοκρατική πίστη, η ιδεοληψία και παράλληλα η γεωγραφία. Αξιοποίησε τα στενά του Ορμούς, τα οποία δημιούργησαν παγκόσμια κρίση. Αυτή είναι η δύναμη, την οποία αυτή η εξέλιξη δεν είχε προκαταβάλει, δεν είχε προνοήσει, ναι, ο Τραμπ. Ναι. Ξέρετε, Ορμούς, τα στενά του Ορμούς στην τοπική γλώσσα σημαίνει τα στενά της θεοσοφίας. Δεν ξέρω πόση θεοσοφία διαθέτουν οι Ιρανοί, διαθέτουν όμως την πονηρία, την οποία όμως ο παμπώνυρος Τραμπ δεν διαθέτει, διότι δεν είχε προνοήσει ότι θα κλείσουν τα στενά.
11: Και προφανώς δεν ήταν και επιλογή του παμπώνυρου Τραμπ να συρθεί στον πόλεμο. Μάλλον του παμπώνυρου Μπίμπι ήταν η απόφαση.
12: Στην περίπτωση του Τραμπ είναι το ρητό, το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, κρέμεται.
11: Λοιπόν, και είναι και σε κρεμότητα όλη αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με το πυρηνικό προστάσιο του Ιράν. Δηλαδή και εδώ είμαστε λίγο χαμένοι στη μετάφραση κυριολεκτικά.
12: Εδώ οι Ιρανοί θα βγάλουν και λεφτά από τον Τραμπ. Ήδη είναι σε διαδικασία να τους επιστραφούν 2-3 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία τα έχει κατάσχει η Αμερική, κατά την άποψή μου, παρανόμως. Mm-hmm. Διότι αυτά για να γίνουν χρειάζονται αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι καταθέσεις στην Αμερική, σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή. Εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ κατάλαβε ότι πρέπει να συνδιαλλαγεί με τους Ιρανούς και να κάνει ένα deal, μια συμφωνία. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά να σημειώσω ότι αυτό το περίφημο μνημόνιο μιλάει για οριστικό τερματισμό του πολέμου, έτσι. Δεν είναι ανακοκή, όπως είπα προηγουμένως.
11: Ναι, όχι, πράξη, είναι ακριβώς.
12: Ναι. Ναι. Άρα που σημαίνει ότι και τα δύο μέρη θέλουν να λήξει αυτή η αντιπαράθεση, η οποία έχει 4.000 νεκρούς στο Ιράν και άλλους 4.000 στο Λίβανο, έτσι. Οι Σιίτες Λιβανέζοι είναι πάνω από 4.000. Οι νεκροί. Στο Ιράν οι απώλειες των Αμερικανών είναι 13 στρατιώτες και οι Ισραηλοί έχουν πάνω από 100 νεκρούς στην επιχείρηση εναντίον του Λιβάνου και βέβαια 1.000.000 Ισραηλοί στο βόρειο Ισραήλ δεν μπορούν να κοιμηθούν εδώ και 1,5 χρόνο, ναι, διότι δέχονται τα πλήγματα από τους πυράβλους της Χαμάς.
11: Πάμε
12: και
11: λίγο...
12: τα δύο μέρη και τα τρία μέρη παραβιάζουν τους κανόνες του πολέμου.
11: Πάμε λίγο στον Λίβανο και στο Ισραήλ. Τι βλέπετε να γίνεται εκεί, πού βρισκόμαστε τώρα?
12: Κοιτάξτε, υπάρχει μια συμφωνία η οποία συνήχθη προχθές μεταξύ της κυβέρνησης του Λιβάνου, που είναι φιλοαμερικανική, για να καταλάβει ο κόσμος, και του Ισραήλ με τη μεσολάβηση του State Department. Εκεί υπάρχει στο παράθυμα ένα άρθρο το οποίο δεν έχει φωτιστεί πολύ, αλλά διαβάζοντας αμερικανικές πηγές λένε ότι το Ισραήλ δήλωσε σε αυτό το άρθρο ότι έχει δικαίωμα να κάνει βομβαρδισμούς εάν πρόκειται να εξουδετερώσει η απειλή από τη Χεσμπολάχ. Και αυτό δεν θα θεωρείται παραβίαση της συμφωνίας.
11: Ναι. Που σημαίνει ότι, που σημαίνει ότι δεν τελειώσαμε ποτέ, διότι αν εκτιμά το Ισραήλ, ακριβώς δεν τελειώσαμε. Το να καταφέρει να έχει ένα τέτοιο άρθρο σε μια συμφωνία είναι εξαιρετική επιτυχία. Διότι έτσι στα χαρτιά μπορεί να τελειώνει ο πόλεμος, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ.
12: Βεβαίως, είναι στο παράρτημα της συμφωνίας.
11: Μάλιστα, παράρτημα.
12: Λοιπόν, όπως σωστά λέτε, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ αυτός ο πόλεμος. Εάν δεν υπάρξει αμοιβαίος συμβιβασμός μεταξύ των Αράβων και του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, η περιοχή αυτή θα είναι γεμάτο με αίμα και πετρέλαιο. Με πετρέλαιο και αίμα. Άντε όμως τώρα να συμβιβάζεις αυτά τα δύο μέρη, τα οποία από το 1948 είναι σε εμπόλεμη κατάσταση.
11: Φαντάζομαι ότι όλη η περιοχή έτσι ξεκίνησε, δηλαδή με αίμα και πετρέλαιο. Άλλωστε ήταν και ένα turn point, όπως λέμε εμείς στην Αμερική, στο Κάνσας, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλες αυτές οι περιοχές και τα πετρέλαια εκεί. Να σας ρωτήσω τώρα, σε όλο αυτό υπάρχει μια κινητικότητα ή ξαναφουντώνει το ειδήλιο με αφορμή τη στάση όλων των παιχτών στην ευρύτερη περιοχή και με την Τουρκία. Και δεν είναι μόνο ο Τραμπ ο οποίος λέει ότι ο Ερντογάν είναι καλό φιλαράκι, δεν είναι μόνο ο Ερντογάν ο οποίος ψάχνει να πουλήσει τους S-400 για να μπορεί να ξαναμπεί στα F-35. Έχουμε και την κυρία Κάλλας, που Μαρία δεν είναι, αλλά ξαφνικά άλλαξε φωνή της απέναντι στους Τούρκους από την πρόσφατη επίσκεψη που είχε στην Άγκυρα.
12: Είναι τρομερό το πλάνο. Ένα κοριτσόπουλο σχεδόν τρεμάμενο μπροστά στον γίγαντα Ερντογάν. Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, επειδή μου αρέσει η μελέτη της ετυμολογίας των λέξεων, η λέξη Βρυξέλλες είναι στην τοπική διάλεκτο. Η έννοια της είναι λασπότοπος, brick kessel, είναι καλύβα μέσα σε λάσπη, σε λασπόνερα. Δηλαδή, σε λασπόνερα εμείς έχουμε τις γεωπολιτικές μας ελπίδες. Ναι. Και έχουν ευθύνη όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα που καλλιέργησαν εδώ και χρόνια μία ψευδέστηση ότι εμείς πρόκειται να εξημερώσουμε το θηρίο μέσω του ευρωπαϊσμού.
11: Ναι.
12: Κατέρευσε εντελώς αυτή η στρατηγική. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε διαμαρτυρίες στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χρησιμοποιήσουμε τους θεσμούς, τα μέσα, τα μέτρα, ακόμα και προοπτικά κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, αλλά να μην έχουμε τη ψευδέστηση ότι πρόκειται να λυγίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ταχθεί υπέρ ημών στον αγώνα μας εναντίον της Τουρκίας.
11: Πάντως αυτή η μεταφορά της εικόνας που μας κάνατε, ένα κοριτσόπουλο να τρέμει μπροστά στον Ερντογάν, μου θύμισε τον Ερντογάν με τη Μέρκελ, όπου της έδωσε εκείνο τον περίφημο καθρέπτη να δει τη μορφιά της. Δηλαδή, και τότε είχαμε να κάνουμε και με ένα πρόσωπο το οποίο είχε βάρος και στα ευρωπαϊκά πράγματα και στα παγκόσμια. Τώρα η Κάλλας, όπως το λέτε, ήταν ένα κοριτσόπουλο απέναντι στον Ερντογάν, το οποίο έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είπε και αρκετά, το λέω τώρα υπερβάλλοντα, συγγνώμη, γιατί έχει πει κατά καιρούς πολύ σκληρά λόγια κατά της Τουρκίας, που μάλλον την γλύκανε. Δεν ξέρω αν έφαγε κανένα κατά ύφη, αλλά με πολύ γλύκα μας βγήκε από την συνάντηση.
12: Φαίνεται ότι ένιωσε ικανοποιημένη που την έβαλε να καθίσει στην Πολυθρόνα.
11: Α, ήταν η Πολυθρόνα, κύριε Πολυθρόνα.
12: Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί οι Δυτικοί και οι Αμερικανοί κάνουν το χατήρι?
11: Πάμε. Γιατί.
12: Κοίταξε, εγώ έχω μελετήσει τις ενέργειες που έχει κάνει η Τουρκία, ο Ερντογάν, υπέρ της Δύσης και των ΗΠΑ από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Δηλαδή πήρα αυτό το χρονικό διάστημα.
11: Και τι βγάζει?
12: Σε αυτό λοιπόν το διάστημα, ο Ερντογάν, ο οποίος έκανε τον μάγκα και εναντίον του Μπάιντεν και εναντίον του Ισραήλ, σε αυτό το διάστημα φανερά ή κρυφά εξυπηρέτησε τους Αμερικανούς. Και αναφέρω συγκεκριμένα γεγονότα. Πρώτα-πρώτα φιλοξένησε στην Κωνσταντινούπολη, φιλοξένησε τις συνομιλίες για να λυθεί το πρόβλημα της διέλευσης των πλοίων με τα σιτηρά. Αυτό απέτρεψε μία κρίση διατροφική, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αφρική και στην Ασία, έτσι, όπου πουλάει η Ουκρανία και η Ρωσία σιτηρά. Επίσης, φιλοξένησε συνομιλίες ώστε να αποτραπεί σε αυτή τη διάρκεια της αντιπαράθεσης ΝΑΤΟ και Ρωσίας, να αποτραπεί η χρήση πυρηνικών όπλων. Φιλοξένησε συνομιλίες για μια λύση του Ουκρανικού και μάλιστα θέλω να θυμίσω ότι πολλές φορές στις συνεντεύξεις του ο Πούτιν κραδένει ένα χαρτί και λέει, ορίστε, λέει, εδώ είναι οι συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης όπου οι Ουκρανοί δέχθηκαν να συζητήσουν να κατέχουμε τις περιοχές που έχουμε καταλάβει, το Ντονιέτς και το Ντομπάς. Πουλάει Μπαϊρακτάρ ενισχύοντας την Ουκρανική Δυτική Άμυνα. Πούλησε μια φρεγάτα η οποία κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία της Κωνσταντινούπολης. Το πιο σημαντικό ποιο είναι? Σε αυτό το διάστημα, επί Biden έγινε αυτό, κάρφωσε η Τουρκία, ο Ερντογάν, πού είναι το κρυσφύγετο, πού κρύβεται ο αρχηγός του Ισλαμικού κράτους, του ISIS, ο Αλ-Μπαγδατί. Κατά σύπτωση ήταν σε μια περιοχή στο Ιράκ, όπου σε ένα χιλιόμετρο δίπλα υπήρχε τουρκικό φυλάκιο. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς, όταν ο Ερντογάν δίνει στον πλανητάρχη το κεφάλι στο πιάτο, το κεφάλι του αρχηγού του ISIS. Μα τι μεγαλύτερη εξυπηρέτηση. Να γιατί οι Αμερικανοί είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένοι στον Ερντογάν, ο οποίος κάνει διπλή πολιτική. Έτσι ερμηνεύεται και η προσπάθεια να τους δώσουν και τους κινητήρες για το ΚΑΝ. ΚΑΝ σημαίνει, όπως ξέρετε, αρχηγέτης, αυτό το αεροσκάφο στο εθνικό που κατασκευάζεται στην Τουρκία με δικά τους μέσα, αλλά χρειάζεται τους κινητήρες. Και παράλληλα, προοπτικά, κατά την άποψή μου, πιστεύω ότι θα τους βάλουν και στο πρόγραμμα των F-35.
11: Άστα. Λοιπόν, κρατάω πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα οποία ουσιαστικά μας λέτε, γιατί πάρα πολλές φορές επιβεβαιώνεστε, να μην πω τις περισσότερες. Είναι και αυτό. Και να σας πω το εξής τώρα, χαριτολογώντας, ότι στα Λασπόνερα των Βρυξελών, μάλλον επειδή είχε πολύ λάσπη, είχαμε στείλει ένα ροδίτη, ο οποίος ήταν δήμαρχος, περιμετρικά, για να καθαρίσει τη λάσπη. Οπότε βλέπετε ότι παντού καθαρίζουν οι Έλληνες. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλά να περνάτε τώρα απέναντι και στο Τσεσμέ και στη Σμύρνη.
12: Εντάξει.
11: Και θα περάσετε και απέναντι, φαντάζομαι. Έτσι. Και εμείς στη Ρόδο, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τις εξαιρετικές αναλύσεις του Κώστα Μαρδά. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θες να πάμε μία γέφυρα ή να πάμε στο επόμενο προσκλημένο? Πάμε στον επόμενο. Πάμε λίγο να εμπλέξουμε την περιπέτεια. Δεν ρώτησα τον κύριο Μαρδά τι πιστεύει θα γίνει με το περίφημο καλώδι, δηλαδή, το οποίο προκάλεσε, ναι, αυτή η αναφορά του. Καλά, θα το έλεγε, γι' αυτό πήγαινε στην Κάσο. Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν να κλείσουμε, μου λέει ένα λεπτό, πιάσε και το χέρι δηλαδή. Πήγα να κλείσω εγώ, πας και κερδίσεις καμία ερώτηση. Να πω κάτι για το καλώδι και για την Κάσο. Και βεβαίως είχαμε μια αντίδραση από τον Νίκο τον Πίστη δηλαδή και από τον Γιώργο τον Σιγαντάρη, από τον Ελλάς, που λένε αυτά τα πολύ, αν θέλετε, απλά, πολλές φορές σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Και προκλήθηκε ένας πόλεμος. Στην ιστορία ενεπλάκη, όπως καταλαβαίνετε, και η κυβέρνηση δηλαδή, η οποία είχε πει ότι εν ευθέτω χρόνο θα πέσει αυτό το καλώδιο και τα σχετικά. Έβλεπα χθες στο TikTok όχι μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και ο αρμόδιος τομιάρχης Εθνικής Άμυνας του Πασόκ, ο Μιχάλης Κατρίνης, να μιλάει για το καλώδιο, είδα φυσάκια και όλα τα σχετικά. Οπότε είναι ακόμη ένα θέμα στο τραπέζι, αυτό το περίφημο καλώδιο. Και τώρα προσπαθεί να ξεμπλέξει και η κυβέρνηση από τα καλώδια, γιατί ψάχνει να βρει τα βήματά της. Αναρωτιούνται αν τελικά ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς. Ορίστε. Πάμε λοιπόν. Εντάξει, ένα λεπτό, περίμενε. Πάρα πολύ νωρίς αυτή την προεκλογική περίοδο και μιλάνε όλοι και λένε ότι την άνοιξη του 2027. Οπότε υπάρχουν θεματάκια έτσι σε αυτό το επίπεδο. Θα τα δούμε. Πάμε λοιπόν μουσικά, μία μουσική ανάσα για να επανέλθουμε.
13: Oh boy.

0: Λοιπόν, απαραίτητη μουσική ανάσα και πάμε τώρα στα πολιτικά, σε εξελίξεις, διότι είμαστε σε μία περίοδο που το είδα και προχθές ως σχόλιο. Εάν ρωτήσει κάποιον πολιτικό αρχηγό που πάει, σου λέει πάω να φτιάξω ψηφοδέλτιο, γιατί βλέπω ότι έχουν κάνει όλα τα ψηφοδέλτια της χώρας. Το λέω γιατί διάβασα και κάτι που έγραψε ο Γιάννης ο Παρασκευάς, ο πρώην βουλευτής, πρώην νομάρχης. Είχε αναλάβει μια πρωτοβουλία την Κυριακή να γίνει μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπαδρέου, 30 χρόνια. Ενημέρωσε, λέει, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι προφανώς μέσω συνεργάτη τον ίδιο, ότι δεν μπορώ την Κυριακή γιατί έχω να ασχοληθώ με το ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, αλλά έχουμε ψηφοδέλτια, ακούγονται ονόματα. Είδα λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια φωτογραφία. Δεν ξέρω αν την έχει το κοντρόλ, αν την έστειλα εγώ. Αν δεν την έστειλα, σπεύστε να τη βρείτε. Θέμης Καλαμάτας μαζί με τη φωνή λογικής και την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ο κύριος Καλαμάτας, να θυμίσω, έτσι, ότι πριν από λίγο καιρό αποστατεύθηκε από την ελληνική αστυνομία. Ένα πρόσωπο γνωστό, αγαπητό σε όλους μας. Άλλωστε, έχει πάρει το διαβατήριο των Μαριτσών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ταξίαρχος εν αποστρατεία, ο οποίος αποφάσισε να μπει ενεργά στην πολιτική ζωή. Λοιπόν, τον έχουμε. Καλημέρα, κύριε Καλαμάτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηιωάννου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, καλημέρα στα 12 νησιά.
0: Λοιπόν, αποστρατεία και ενεργά στην πολιτική, σε πολιτική αποστολή. Και μάλιστα το λέω γιατί όλο τον προηγούμενο καιρό είχα την αίσθηση ότι είχατε αποφύγει λόγω και της σχέσης, της ιδιαίτερης σχέσης στην αστυνομία, να εκφραστείτε δημόσια για αυτά τα ζητήματα.
1: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Μόνο να μου επιτρέψετε να αναφέρω για το χθεσινό συμβάν, για το συμβάν της Θεσσαλονίκης, ναι, για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Δεν θέλω να... και την απώλεια της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, την Βάγια Νέστορα. Αυτό το συμβάν είναι πραγματικά, με συγκλώνησε, όπως συγκλώνησε και όλο τον κόσμο, γιατί αυτές οι επιθέσεις δεν πρέπει να καταλήξουν, και αφού είχαμε και απώλεια προσώπου, σαν μια νέα μαρφήν, σαν αυτό, είμαι, ξέρετε, της άποψης ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε παρακάτω σε κανένα ζήτημα πριν λυθούν αυτά τα ζητήματα που ήδη υπάρχουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που συμβαίνει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι θετικό το γεγονός ότι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να καταδικάσει το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο ο πολιτικός κόσμος, είναι και η ίδια η σταθεροποίηση του πολιτεύματος, είναι και ότι ο κόσμος, όλος ο κόσμος, αναζητά λύσεις, αναζητά ευθύνες, δεν μπορεί να έχουμε νέα μαρφήν. Εγώ σε όλα τα πράγματα είμαι κατά της λογικής, πάμε παρακάτω, περνάνε 5 μέρες και τα ξεχνάμε που λέμε, όπως είχα γράψει δημόσια και για το τροχαίο που έγινε στο Αφάντου με την απώλεια 2 προσώπων, και είπα κατευθείαν ότι είναι ευθύνη της πολιτείας να μην πηγαίνουμε παρακάτω. Αυτό το πάμε παρακάτω, έχω φτάσει 60 χρονών και από τα νιάτα μου ήταν το πρώτο πράγμα πριν αρχίσω να σκέφτομαι πολιτικά, κοινωνικά, τα πάντα. Το πρώτο που με ενόχλησε και σε τούτη την πατρίδα και παντού είναι το πάμε παρακάτω, χωρίς να έχουμε λύσει αυτά που πρέπει.
0: Λοιπόν, εμείς αναγκαστικά θα πάμε παρακάτω και θα πάμε στην πολιτική συζήτηση να σας ρωτήσω γιατί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τη φωνή λογικής.
1: Όπως ξέρετε, εγώ όλα τα χρόνια άνοιγα στο δεξιό τόξο, έτσι, ναι, το γνωρίζετε αυτό. Ήμουνα με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα όλα τα χρόνια, από μαθητής, από την πατρίδα μου, από τη Λαμία, όλα τα χρόνια. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια διέκρινα ότι, δηλαδή μετά τη δεύτερη εκλογή της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης, διέκρινα αυτό που κάποιοι το είχαν διακρίνει λίγο νωρίτερα, αλλά εγώ το διέκρινα από τις εκλογές του 23 και μετά, ότι δεν είναι ακριβώς Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα. Διέκρινα, δηλαδή, για να είναι στην εξουσία, ότι διέκρινα ένα συνοθήλευμα, θα έλεγα, προσώπων. Απλά αναφέρουν τα ψηφαλάκια που λέμε, και αυτά τα πρόσωπα με απόφαση του Πρωθυπουργού κατέλαβαν και τους υπουργικούς στόχους, τα πολύ δυνατά υπουργεία. Όχι όλα, αλλά αρκετά πολύ δυνατά υπουργεία.
0: Ναι. Άρα και εσείς θεωρείτε ότι έχουμε το μεταλλαγμένο Πασόκ στην εξουσία, η μία μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, όπως λέει και ο Σαμαράς και οι συνεργάτες και όλοι οι, οι λεγόμενοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν μία άλλη γραμμή.
1: Δεν θα το πω πολιτικά Πασόκ με το συγκεκριμένο κόμμα.
0: Μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, γιατί με το Πασόκ εγώ καταρχήν έχω πάρα πολλούς φίλους, και στη Ρόδο οι φίλοι μου είναι, δηλαδή κάνω παρέα πιο πολύ με το Πασόκ, οι οποίοι είναι και υπέροχα παιδιά, έτσι, υπέροχοι άνθρωποι.
0: Ναι, καλά, όλοι υπέροχοι.
1: Όχι, αυτοί είναι υπέροχοι, διότι εμένα με ενόχλησε, με ενόχλησε ότι η Νέα Δημοκρατία, στη νέα της αυτή μεταλλαγμένη μορφή, δεν έδωσε καμία απολύτως σημασία στα Δωδεκάνησα. Καμία απολύτως σημασία, το επαναλαμβάνω, και στο δικό μας Υπουργείο και σε όλα τα Υπουργεία, να μην αναφέρω τα οικονομικά ζητήματα και όλα αυτά τα πράγματα, διότι έδωσε μια μεγάλη σημασία στην Κρήτη, μην πω τώρα και νομίζουμε ότι ζηλεύω την Κρήτη και τα λοιπά, σε όλα, δηλαδή γίνονται...
0: Ναι, αλλά αυτό που οφείλεται, ένα λεπτό κύριε Αλακαδεμάτε, κατάλαβα τι λέτε, αλλά αυτό που οφείλεται, οφείλεται δηλαδή στο το είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία ή στο γεγονός ότι εμείς δεν απαιτήσαμε ή διεκδικήσαμε όπως διεκδικούν π.χ. οι κριτικοί δηλαδή. Εννοώ κριτικοί με όμικρο γιώτα, για να πάω σε μια κριτική και στα πρόσωπα, π.χ. τα πρόσωπα των βουλευτών.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ναι, δεν θέλω, δεν μπορώ και δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω από αυτή την άποψη, αν οι άνθρωποι δεν απέτησαν ή όχι. Οι άνθρωποι είναι εξαίρετοι, έτσι, και σαν πολίτες και σαν πρόσωπα κτλ.
0: Είμαστε όλοι, το θέμα να είμαστε αποτελεσματικοί, έτσι.
1: Ακριβώς, δεν το συζητάμε, αλλά από εκεί και πέρα, αυτή η απαξίωση εκφράστηκε φυσικά μέσω της μη της μη απόδοσης, έστω το ελάχιστο Υπουργείο, στους δικούς μας της κυβέρνησης, στους δικούς μας βουλευτές. Αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι κολυμπάει και ότι πετάει στα Δωδεκάνησα. Οπότε αυτό
0: άρα θεωρείτε ότι υπήρχε πολύ μεγάλο κενό και από το Υπουργείο, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης απέναντι στα Δωδεκάνησα, σε σχέση με όλα αυτά. Και να σας κάνω και μια δύσκολη ερώτηση, επιτρέψτε μου, γιατί ξέρω ότι έχετε το θάρρος, δεν φοβάστε. Μήπως αυτή η συμπεριφορά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης απέναντι στα Δωδεκάνησα και να ρωτήσω ευθέως και απέναντι σε εσάς, δηλαδή το γεγονός της αποστρατείας, ενώ θα περίμενε κανείς μια άλλη πορεία, είναι και μια προσωπική πικρία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, την οποία, όπως λέτε και πράγματι αυτό είναι το γνωστό, υπηρετείται από μικρό παιδί.
1: Κοιτάξτε, εγώ σε προσωπικό επίπεδο αποδόλωσα από τη ζωή μου, από τα νιάτα μου ακόμα, τις πικρίες και τα άσχημα βιώματα. Ακόμα και όταν υπάρχουν, γιατί είμαι δυναμικός άνθρωπος και όπως είπα και πριν, δεν πάω παρακάτω σε ό,τι συμβαίνει, αλλά πάω παρακάτω σε ό,τι αφορά τον εαυτό μου. Από εκεί και πέρα, ισχύει αυτό, αλλά δεν ήταν αυτό ο λόγος.
0: Κυρίαρχος λόγος.
1: Όχι, δεν είναι. Διότι, όπως είχα αναφέρει, όταν έγινε η αποστρατεία των τριών μας, των τριών αξιωματικών.
0: Ήταν τρεις αξιωματικοί ροδίτες.
1: Οι οποίοι αξιόλογοι τώρα.
0: Ροδίτες, βέβαιως, έτσι είναι.
1: Και ο Τάσος, ο
0: Ζήφος, Αστέρου, Καλαμάτας.
1: Και ο Γιώργος αξιόλογος, τώρα τι συζητάμε. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, σε αυτό το πράγμα, όπου μας βρίσκαν όλοι, τα καλύτερα παιδιά.
0: Ναι, μα είχε εκφραστεί. Στα social media είχε γίνει ένα χαμός για όλους. Δηλαδή ότι ήταν άδειο.
1: Λέω για πριν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γεια σου, στρατηγέ μου. Τον ένα, γεια σου αυτό. Βρισκόμασταν στις εκκλησίες, στις γιορτές, στις σχόλες, στα πανηγύρια. Γεια σας, οι καλύτεροι, γεια σας αυτά και τα λοιπά. Και στο τέλος ήρθε ένα μεγάλο γεια σας. Μια πριονοκορδέλα, να πω και μια έτσι λαϊκή έκφραση, όπως έτσι την είπα, γιατί μπορούμε όσα γράμματα και να ξέρουμε. Πρέπει να λέμε και λαϊκά πράγματα και ατάκες. Μας πέρασαν όλους μια όμορφη πριονοκορδέλα, να πούμε. Και αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ άσχημο, με άσχημο αντίκτυπο στην κοινωνία. Και δεν λέω τόσο για μένα, γιατί για μένα το έδειξαν από το 24. Το για μένα το έδειξαν από το 24.
0: Εσείς τα τελευταία χρόνια έχετε κάνει ιδιαίτερες αποστολές, λέτε από το 24. Μία στην ΚΟ, μετά πήγατε στη...
1: είχατε... Ακριβώς, στη Σύρο.
0: Γύρω-γύρω, όπου υπήρχε κενό, πήγαινε ο Καλαμάτας.
1: Σάνο,
0: θυμάμαι και τα λοιπά, βεβαίως.
1: Ακριβώς, αφήνοντας την οικογένεια εδώ πέρα να τρέχει.
0: Από την άλλη, σας πω...
1: Εντάξει,
0: αυτό είναι το επάγγελμα δηλαδή, ενώ ότι όταν είσαι στρατιωτικός, όταν είσαι αστυνομικός και δημόσιος υπάλληλος, υπάρχει πάντα και αυτό.
1: Αυτό θέμα, είναι λοιπόν. Συνηθισμένα τα πουν από τα χιόνια.
0: Δεν θα εξαντλήσουμε σήμερα την συζήτηση, γιατί θα τα λέμε συχνά, αλλά εγώ θέλω να πάω στο γιατί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά της Αφροδίτης. Γιατί έχουμε και τη φωτογραφία, φαίνεται και στην τηλεόραση. Σας βλέπω, βλέπω την Αφροδίτη και χαμογελαστή.
1: Ισχύει. Κλήθηκα πάνω, κλήθηκα στην Αθήνα. Έχουμε τα νέα μας γραφεία. Πατησίων 71.
0: Άρα ήταν πρωτοβουλία της κυρίας Λατινοπούλου. Είχατε εκφράσει ενδιαφέρον και ήταν πρωτοβουλία
1: των στελεχών της. Βεβαίως, που έχει το γραφείο. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, όπως γνωρίζετε, είναι η πρόεδρος 15 μέρες περίπου στο εξωτερικό λόγω του ότι είναι ευρωβουλευτής. Και έρχεται 15 μέρες περίπου τώρα χοντρικά στο γραφείο στην Αθήνα και κάνει τη δράση εδώ για το κόμμα. Από εκεί και πέρα ανέβηκα, ήταν εξαιρετική.
0: Άρα στο ψηφοδέλτιο της Φωνή Λογικής για τις επερχόμενες εκλογές, οπότε σε αυτές στηθούν οι κάλπες. Στα θέματα, σε όλα τα θέματα τα οποία προσεγγίζει, συμφωνείτε σε όλα με την κυρία Λατινοπούλου.
1: Κοιτάξτε, τα ψηφοδέλτια θα τα κάνει η πρόεδρος.
0: Δεν καλά, αυτά δεν
1: όταν και πόσο προκηρυχθούν οι εκλογές και τα λοιπά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Απλά εγώ μπαίνω σε απόλυτη συνάρτηση, σε απόλυτη λογική. Άλλωστε και ο τίτλος ακόμα και το μότο Φωνή Λογικής, εγώ το χρησιμοποιούσα πάντα παιδιόθεν, έτσι δεν, δηλαδή δύναμη ψυχής, Φωνή Λογικής είναι από τις κλασικές ατάκες μου. Μάλιστα. Που τις γράφω και στο Facebook.
0: Άρα εσείς με τη Φωνή Λογικής ή την Κοινή Λογική συμφωνείτε με πάρα πολλές από τις θέσεις της κυρίας Λατινοπούλου?
1: Σε όλες συμφωνείτε. Και στα οικονομικά ζητήματα, λιγότερο κράτος, περισσότερος φιλελευθερισμός, χαμηλότερο ΦΠΑ.
0: Να πάω σε κάποια ιδιαίτερα τώρα για τα οποία είχε γίνει χαμός τον τελευταίο καιρό. Πήγε, ξέρω εγώ, το θέμα που έχει να κάνει με τους Ρωμά. Αυτό το έχετε βιώσει πάρα πολλά χρόνια και στην περιοχή ως κρατικός αξιωματούχος. Βέβαια. Ποια είναι η άποψή σας τώρα, δηλαδή, γιατί αυτό... όλη αυτή η αντιπαράθεση, τα λόγια τα οποία υπόθηκαν, όλα αυτά τα ζητήματα, εσείς πώς το αντιμετωπίζετε? Γιατί λέμε καμιά φορά ότι ναι, θα εκλεγείτε ή θα εκλεγούν οι βουλευτές στο κοινοβούλιο, αλλά για να λύσουν και θέματα τα οποία αφορούν τον τόπο. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Κοιτάξτε, πάνω στους Ρωμά θα πω το εξής, ότι όλα τα χρόνια, και το ξέρετε, ό,τι κολυμπάει και τεπετάει στην Ελλάδα, ότι το 70 έως 100% πολλές φορές των κλοπών, των διαρρήξεων, των ληστείων, των υποθέσεων ναρκωτικών και όλων των παραβάσεων είναι δική τους. Εντάξει, δεν κλέβουν οι Ελβετοί τουρίστες, ούτε οι Σουηδοί τουρίστες, δεν κλέβουν ούτε καλώδια, ούτε καταλύτες, ούτε μπαίνουν σε σπίτια με γιαγιούλες, έτσι. Όλα αυτά τα κάνουν οι Ρωμά, αυτό. Θέλω να κάνω όμως εδώ τη διάκριση, επειδή μιλάμε για τα Δωδεκάνησα. Αυτό που προβληματίζει όλους εμάς και εμένα ως αξιωματικό και ως διοικητή παλαιότερα του αστυνομικού τμήματος και ως υποδιευθυντή της διεύθυνσης πάνω και τα λοιπά, ότι το πρόβλημα με τους Ρωμά και ως διοικητή όλων των υπηρεσιών εδώ, ότι το πρόβλημα ήταν από τους Ρωμά των καταβλισμών, έτσι, για να τα ξεχωρίζουμε.
0: Ναι,
1: οι άλλοι Ρωμά της κρεμαστής, γιατί εδώ πρέπει να κάνω τη διευκρίνηση και δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Οι Ρωμά της κρεμαστής, ας πούμε, οι Ρωμά, λέω, οι τσιγκάνοι της κρεμαστής, γιατί οι τσιγκάνοι αυτοί και αυτοποκολούνται και θέλουν να τους λέω και τους ξέρω με τα μικρά ονόματα και έχω και καλές σχέσεις εγώ προσωπικά, έτσι, και όλοι οι αστυνομικοί, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε κλέφτες, ούτε αλήτες, είναι έμποροι, έχουν τα εμπορεύματά τους, τους βλέπουμε στα πανηγύρια της κρεμαστής και εμένα προσωπικά, επειδή με ξέρουν, έρχονται και μου μου μιλάνε με πολύ αγάπη, με πολύ συμπάθεια, γιατί αυτοί φοβούνται, ξέρετε, τον νόμο, επειδή δεν ξέρουν και πολλά γράμματα. Φοβούνται τον νόμο περισσότερο από τους άλλους πολίτες, οπότε θέλουν να τους τα εξηγήσει, να τους τα μεταφράσει, και είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Και θέλω, επειδή μιλάμε για δωδεκάνιες, θα τα ξεχωρίζω.
0: Ναι, όχι, κάνω και εγώ το διαχωρισμό, γιατί πράγματι αυτοί οι οποίοι έχουν ουσιαστικά σωματωθεί στην κοινωνία λένε ότι είναι τσιγκάνοι. Οι άλλοι, οι οποίοι είναι στο καρακόλιο και στο καρακόλιο, λένε ότι είναι Ρωμά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά επειδή γίνει χαμός τώρα και για τους Ρωμά, γι' αυτό σας ρωτάω. Σε σχέση και με το πρόβλημα, με τη λύση του προβλήματος, μάλλον για τη Ρόδο, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα όλα τα χρόνια, χωρίς να θέλω να αγιάσω τα γένια μου, πάρα πολύ κάθετος. Όταν λέμε κάθετος, κάθετος σε αυτά τα θέματα. Ως αξιωματικός και ως Έλληνας ήμουν κάθετος. Δηλαδή, ακόμα και όταν έρχονταν, όταν ήμουν διοικητής ΑΛΦΑΤΑΦ, θυμάμαι επί Κουσουρνά, όταν ήταν, και το θυμάμαι, και μου λέει «Πού είσαι χαμένος εσύ», μου είπε αυτό, και τους είπα εγώ έτσι, επειδή ξέρετε ότι έχω και ένα χιούμορ και λέω και εύκολα τις ατάκες, λέω «Εκεί που με κρύβουν οι άλλοι», έτσι είπα. Όταν είχαν έρθει μέσα στην πόλη Ρωμά την ίδια μέρα, πήγα και τους μάζεψα, πρέπει να το θυμούνται, ήταν πρόεδρος, πώς το λένε, ο ψηλός, που είναι και τώρα με τον Γκολιάδη, πολύ καλός αυτός,
0: ο Καρατζιάς,
1: βεβαίως.
0: Τον έχουμε για να μαζεύει Ρωμά το Καρατζιά, ναι.
1: Λοιπόν,
0: έχει ειδικότητα στους Ρωμά. Γενικώς μαζεύει ο Καρατζιάς από Ρωμά έως Κουμίλια.
1: Τόλισα σε μία μέρα, κατέβηκα κάτω στον εισαγγελέα. Βεβαίως, κατέβηκα στον εισαγγελέα. Ήταν ο Μακαρίτης ο Μπούτσικος τότε. Και λέω, εγώ θα στους μαζέψω σε μία ώρα. Όντως πήγα ο ίδιος εκεί με την επιχειρησιακή μου στολή. Πήρα τους συναδέλφους, τους πιο γερούς, αυτούς που πρέπει δηλαδή. Τους μάζεψα, δηλαδή δεν κάθομαι να δίνω, είμαι της
0: Άρα φαντάζομαι, επειδή

0: σύντομα. Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά τώρα ή σε διαφημίσεις, ό,τι αποφασίσει το control. Θα επανέλθουμε εντός λίγο λεπτό.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
2: Σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Λοιπόν, σε λίγα λεπτά, αν πάει ο χρόνος, θα στείλω στον Παναγιώτη κάποιες φωτογραφίες να δείτε από το τραμπολίνο, έτσι. Δηλαδή από τα θεμέλια του τραμπολίνου, όχι μόνο απλά που το τραμπολίνο πλέον έχει κλείσει, δηλαδή, και κάθε λίγο και λιγάκι θα έχουμε εκεί τον Λοτάρχη να απαγορεύει στους πισιρικάδες να ανέβουν πάνω. Και βεβαίως μετά την αφαίρεση και τη σκάλα, θα δείτε από κάτω τα θεμέλια ποια είναι η κατάσταση. Τι να σας πω, δηλαδή πραγματικά αισθάνομαι ντροπή, συνολικά το λέω, ντροπή για αυτή την εξέλιξη. Γιατί εφόσον υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και εφόσον όλη αυτή η ιστορία είναι ξανά ενεργή από το 2023, το λέω με έναν εύσημο τρόπο αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Αν χτύπησα το τηλέφωνο 3 η ώρα, λέει, ποιος θα το σηκώσει? Έπρεπε να είχαν σηκώσει το τηλέφωνο. Και εφόσον το 23 το γνωρίζανε, έπρεπε να είχαν σηκώσει το τηλέφωνο. Έπρεπε να είχαν ενημερώσει και την διάδοχη κατάσταση, ότι αυτό είναι μείζον. Τώρα λοιπόν έχουμε χαθεί. Έχουν χαθεί και οι ίδιοι. Προφανώς ο Θέσος Κολλιάδης θα τους είπε, πριν στείλετε κάτι σε μένα και μην το στείλετε δημόσια και απαντήσετε, ενημερώστε και εμένα για να ξέρω

0: λέω. Διότι βγαίνω και λέω ότι το τραμπολίνο είναι δικό μας και. Δικό μας είναι, δεν το συζητάμε δηλαδή. Και να μην ήταν, δικό μας είναι. Θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα δηλαδή. Αλλά είναι αυτό το οποίο υπάρχει τη διγλωσία το οποίο δημιουργεί ζήτημα. Προφανώς σου είπε και άλλα πράγματα. Ότι ρε παιδιά, θα του το είπε ο Κολιάδης, δεν θα τον αδικήσω. Ότι εδώ δικούμε με τον νόμο. Διότι τον εφαρμόζουμε τον νόμο, άρα δεν μπορεί να τον αγνοούμε εμείς. Δεν κάνουμε το κεφαλιού μας δηλαδή. Δεν σηκώνεται ένας αντιδήμαρχος που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, και κάνει το κεφαλιού του. Φαντάζομαι ότι θα του τα είπε ο Κολιάδης εκεί. Διότι σε έχουν πιάσει πολλές φορές με τη γίδα στην πλάτη. Και τους λένε για την γίδα στην πλάτη και αυτοί νομίζουν ότι τους ρωτάνε αν θα τα κάνουν σουβλάκια μετά. Λοιπόν, κάπου εκεί είμαστε χαμένοι. Αυτό το κομμάτι που παίζει στο η φοβερή πρώτη ερμηνεία είναι Percy Sledge, έτσι. When a man loves a woman. Αυτή είναι. Άστο αυτό τώρα. Αυτό είναι. Μιλάμε. Μπανάνα, τσικίτα. Εγώ σου λέω και το αυθεντικό κομμάτι, ποιος το έχει πει δηλαδή και τι κάνει. Λοιπόν, θα πάμε σε μια εξέλιξη σύντομα, γιατί έχουμε και τους βουλευτές οι οποίοι είναι σε επιτροπές και τα λοιπά. Επιτροπή Περιφερειών συνεδριάζει σήμερα. Πρόεδρος Επιτροπής Περιφερειών είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάνος Κόνσολας. Με αφορμή κάτι πολύ σημαντικό για τα νησιά. Έχει να κάνει με το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών. Και πρέπει να ακολουθηθεί μία νέα μεθοδολογία, δηλαδή μία νέα στρατηγική στο πρόβλημα. Φαντάζομαι πάντα σε σχέση με το ΤΕΕ, το οποίο έχει μία πολύ μεγάλη ευθύνη για όλη τη χώρα και έχει και εκείνη την γνώση του αντικειμένου. Είναι κάτι πολύ θετικό, γιατί μόνο στην περιοχή μας έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Δηλαδή έχουμε ουσιαστικά 4 μελέτες που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε τη μελέτη που κάνει μια προμελέτη που έκαναν οι ξενοδόχοι της Ρόδου, την παρέδωσαν στην περιφέρεια που βλέπει την εξέλιξή της. Θα φροντίσει αργότερα και για τη χρηματοδότηση, που είναι το μέτωπο από την Ρόδο έως και την περιοχή περίπου της Ιξιάς προς Κρεμαστή. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Έχουμε νέα μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε δηλαδή από το Δήμο της Ρόδου και αφορά την ακτή της Κρεμαστής, εκεί που έχει χαθεί και ο δρόμος. Έχουμε σε εξέλιξη άλλη μελέτη για τις ακτές της Ορονής. Έχουμε άλλη μελέτη, τρίτη δηλαδή, τέταρτη στη σειρά, τρεις του Δήμου, μία της Περιφέρειας, που έχει να κάνει με την ακτή στα Καλαβάρδα. Και συνολικά αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί το έχουμε ξαναπεί, οι συνθήκες έχουν αλλάξει, η κλιματική αλλαγή έχει ανεβάσει πάρα πολύ έτσι, τα ύδατα, δηλαδή τη θάλασσα, και βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει και η λεγόμενη ιστορική κλίση της Ρόδου. Η Ρόδος κλείνει 1/100, αν θυμάμαι καλά, ανά 1000 χρόνια προς τα δυτικά, και υπάρχουν χτήματα το οποίο ήταν σε μία απόσταση 130 μέτρων μέσα στην θάλασσα, παρακαλώ, έτσι πριν κάποια χρόνια. Λοιπόν, οπότε αυτό ισοπεδώνει όλο το παραλιακό μέτωπο. Είναι αναγκαίο να υπάρξει μία ουσιαστική παρέμβαση. Χρήματα υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν που λέει ο Γιώργος Παπανδρέου. Αρκεί να υπάρχουν οι μελέτες και να αρκεί να τρέξουν οι διαδικασίες. Λοιπόν, αυτό το θέμα μπήκε στην συνεδρία της Επιτροπής Περιφερειών, βγήκε μια σχετική ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Μάνος ο Κόνσολας, και του ζητήσαμε σήμερα να μας μιλήσει. Βεβαίως είναι σε εξέλιξη εργασίες Επιτροπής, το έκανε όμως ο κύριος Κόνσολας, τον ευχαριστούμε και πάμε να τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημάνου, καλημέρα στον κόσμο, καλημέρα στους συνεργάτες σας. Χρόνια πολλά για τις ημέρες. Ευχαριστώ πολύ την ευκαιρία
0: και που μου δίνετε. Και θερμά συγχαρητήρια για τον ιό. Το λέμε πρώτη φορά δημοσίως. Ο Νικίας, ο οποίος και έσκησε και στην εμφάνισή του εδώ κοντά μας. Ήταν πραγματικά εξαιρετικός.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καρδιά μου. Ευχαριστώ πολύ και για το γεγονός ότι προβάλλεται και νέα παιδιά που είναι το μέλλον της χώρας και επιβραβεύεται η προσπάθεια. Είναι και ένα παράδειγμα και είναι και πολύ ευχάριστο για την κοινωνία. Πέρα από τα πολιτικά δρόμενα που είναι μια σύνθετη συζήτηση πάντα και πολλές φορές δημιουργούν συσπάσεις, ενώ με τα παιδιά δίνουν μια άλλη νότα χαράς
0: έτσι,
1: στο ακροατήριο και στους τηλεθεατές. Και ευχαριστώ πολύ που σήμερα μου δίνεται την ευκαιρία. Είναι σε εξέλιξη η διάσκεψη του Προέδρου της Βουλής και με χαρά βγήκα έξω να μιλήσω μαζί σας.
0: Πάμε να μου πείτε την εξέλιξη, η οποία είναι νομίζω αξιοσημείωτη και κυρίως για τα νησιά μας, γιατί αυτά υποφέρουν. Δεν είναι μόνο η Ρόδος, και άλλα νησιά έχουν τα ίδια προβλήματα, και η Κός και άλλα νησιά με την διάβρωση των αχτών. Πού οδηγούμαστε, ποια είναι η στρατηγική η οποία θα ακολουθηθεί από εδώ και μπροστά?
1: Λοιπόν, κύριε Χατζιόνου, θέλω να σας θυμίσω ότι είχαν πραγματοποιηθεί δύο σημαντικές επιτροπές.
0: Σωστά.
1: Στις 13 Αυγούστου του 2024 η πρώτη επιτροπή με πολλούς εκπροσώπους από την επιστημονική κοινότητα, την κυβέρνηση και την αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Και μία δεύτερη συζήτηση στις 25 Δευτέρου του 2026. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης θέλω να σας θυμίσω ότι είχαμε τονίσει την ανάγκη ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών, που είναι έντονο και στην περιοχή μας όπως είπατε και αφορά όλες τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Να διατυπώσω η άλλη μια φορά την επισήμανση ότι υπάρχουν επιστημονικές μελέτες, δεν το λέει ο Χατζιωάννου Γιωγονσόλας, που αναφέρουν ότι το 31% των παραλίων με άμμο θα έχει εξαφανιστεί ως το 2050.
0: Σωστά.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επηρεάσει την οικονομική ζωή, τη δραστηριότητα του τουρισμού, αλλά και όλη την άλλη δραστηριότητα, την παραγωγική της χώρας, που μέρος αυτής εντάσσεται στην αξιοποίηση των παραλίων. Σαφέστατα, οι νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής ενισχύουν τη δύναμη της θάλασσας ως προς τη διάβρωση των ακτών, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, και όχι μόνο στην δυτική πλευρά, αλλά θα δείτε ότι στη Ρόδο και στην ανατολική πλευρά πλέον υπάρχει πρόβλημα. Υπερβαίνει το πρόβλημα αυτό τις αρμοδιότητες ενός Υπουργείου, ενός Δήμου, μιας περιφέρειας. Και τι χρειάζεται, κύριε Χατζιάνου? Μια διυπουργική συνεργασία που θα εκφραστεί με παρεμβάσεις πολιτικές, όπως είναι για παράδειγμα να δούμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες, την επικυρωποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης παράκτιας ζώνης, τις ατμομηχανικές μελέτες και όλες τις παράκτιες μελέτες που έχουν κάνει διάφοροι φορείς να ενσωματωθούν σε μια φιλοσοφία νέα, και κυρίως παρεμβάσεις στη θάλασσα με διάφορους τρόπους, τεχνικούς ή φυσικούς, για να περιοριστεί η επέκταση αυτή. Mm-hmm. Προσέχετε τώρα. Εκεί πέρα λοιπόν στη συζήτηση των επιτροπών είχε αναλάβει με προτροπή δική μας τότε να αξιοποιήσει κύριε Χατζιωάννου, αυτά τα στοιχεία που έχουμε από την επιστημονική κοινότητα, προκειμένου να μπορέσουμε να καταθέσουμε ένα σχέδιο νόμου ώστε να μπορούμε να έχουμε μια πρόταση συνολική για την αντιμετώπιση αυτού του
0: και φαντάζομαι για να αποφύγουμε αύριο μεθαύριο τη διαδικασία, δηλαδή να έχουμε λύσει όλα αυτά τα προβλήματα πριν πάμε σε χρηματοδοτήσεις και υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων. Γι' αυτό γίνεται, έτσι?
1: Ακριβώς σε αυτόν τον λόγο γίνεται. Έτσι λοιπόν, μια δέσμευση που είχε αναλάβει τότε, προσέξτε, είναι η πρώτη φορά, κύριε Χατζιωάννου, είναι η πρώτη φορά που παραγωγή πολιτικής μέσα από μια επιτροπή οδηγεί την επιστημονική κοινότητα, αφού έλαβε υπόψη της όλες τις απόψεις των επιστημονικών φορέων αλλά και των κυβερνητικών παραγόντων, να καταθέσει μια συνολική πρόταση που αφορά ένα σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση και το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από τον κύριο Στασινό και τους συνεργάτες του, και θέλω σε αυτό το σημείο να τον ευχαριστήσω δημόσια, τον πρόεδρο του Τεχνικού Μελητηρίου Ελλάδος αλλά και τους συνεργάτες του κ. Στασινού, το σχέδιο αυτό αποτελείται από 15 άρθρα και περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση ειδικής διαδικασίας για την εκτέλεση έργων άμεσης αντιμετώπισης τη διάβρωση των ακτών. Σας θυμίζω και την πρόταση που έχει καταθέσει ο κ. Συνολάκης, την οποία την κατέθεσε και στον Πρωθυπουργό σε συνέχεια επίσκεψής του μετά από την Επιτροπή, που τι λέει? Να υπάρχει μια ειδική ομάδα που να μελετά και να μπορεί να εφαρμόσει πολιτικές αρμόδια για τις ακτές για τη διάβρωση των παραλίων. Το σχέδιο νόμου αυτό τι προβλέπει, να επιστρέψουμε σε αυτό, αφενός προβλέπει μια ειδική περιβαλλοντική αδειοδότηση με εγκεκριμένες ατομομηχανικές μελέτες που θα διασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις της ΑΚΤΕΣ είναι σημαντικές και χρειάζονται για την προστασία από τη διάβρωση, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τι άλλο περιλαμβάνει? Τη δημιουργία κλιμακίου εκτίμησης αναγκαιότητας έργων. Δηλαδή να μην έχουμε κλιμάκιο τη Σορονή για την κρεμαστή που ξέρετε εκεί πέρα ότι υπάρχει πρόβλημα για την ΚΟ, αλλά να υπάρχει το κλιμάκιο που θα προβαίνει σε εκτίμηση και αυτοψία σε σύντομο χρονικό διάστημα, και μάλιστα η έκθεση αναγκαιότητας των έργων να πηγαίνει προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεσοδικής πολιτικής, καθώς επίσης και στο περιβάλλοντος ή στο οικονομικό.
0: Ναι.
1: Θέλω επίσης να τονίσω ότι αυτό το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προβλέπει και μια απλοποιημένη ευέλικτη διοικητική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώνονται τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, προκειμένου τα έργα αυτά να υπάρχει προοπτική αποπεράτωσης σε σύντομο χρόνο, για να μπορεί να υπάρχει η ακτογραμμή στην επαναφορά σύμφωνα με την πρώτη.
0: Και για να μπορεί να υπάρχει και η χρηματοδότηση, κύριε Κόσολα, γιατί υπήρχαν διάφορα, το λέω όπως το λένε στα χωριά, project τα οποία έτρεχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά μέχρι να περάσουν τις εγκρίσεις, να περάσουν τη διαδικασία, η οποία είναι δεδαλώδη, τα διάφορα υπουργεία εξαντλείται το πρόγραμμα. Π.χ. θυμάμαι το περίφημο ΑΧΤΗ, δηλαδή, που ήταν στο Ίντερεκ μεταξύ Ελλάδα-Κύπρος. Τρέχαμε. Όταν ετοιμαστήκαμε εμείς είχε τελειώσει το πρόγραμμα. Δηλαδή, εννοώ, είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον θα έχουμε ένα μηχανισμό και μια ξεχωριστή νομοθεσία που θα απλοποιεί, θα τρέχει, θα επισπεύει τα πράγματα και δεν θα εμπλέκεται σε διάφορους συναρμοδίους. 25 χρόνια τα συζητάμε όλα αυτά τα θέματα. Πολύ δυναμικά, έτσι.
1: Σας θυμίζω, δε, κύριε Χατζιωάννου, ότι έγινε μια προσπάθεια από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δίνοντας η δυνατότητα στους ΛΟΤΑ να αξιοποιήσουν πόρους για αυτήν την αντιμετώπιση, δεν τελεσφόρησε αυτή η πρωτοβουλία της περιφέρειας. Όπως επίσης, να σας θυμίσω, κύριε Χατζιωάννου, μη θεωρηθεί ότι ευλογώ τα γένια μου, αλλά έχω κάνει 7 συσκέψεις.
0: Ναι, έχετε κάνει, βέβαια, σωστά, έτσι είναι.
1: Με τη συμμετοχή επιστημονικών παραγόντων, τοπικών παραγόντων και φορέων για αυτό το θέμα σε όλες τις τοπικές σύνοδες της Ρόδου, ούτε αυτή τελεσφόρησε ποτέ. Νομίζω τώρα εδώ είμαστε στο διατάφτα. Να υιοθετήσει η κυβέρνηση την πρόταση του ΝΤΕΕ, που δεν είναι πρόταση Χατζηγιάννου Κόνσολα, είναι μια συνολική πρόταση που εκπορεύεται από αρχές πολιτικές, από πολλούς φορείς επιστημονική, από την επιστημονική κοινότητα και την αυτοδιοίκηση, και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα άμεσα και να συνεχίσει να υπάρχει αυτό που απολαμβάνουν και οι επισκέπτες και οι μόνιμοι κάτοικοι, να συνεχίσει να υπάρχει το φυσικό τοπίο και να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές όπως το βρήκαμε.
0: Να είστε καλά, Υπουργέ μου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό από τον κύριο Μάνο Κόνσολα για το θέμα που έχει να κάνει με την διάβρωση, προστασία των ακτών. Εντάξει, μια χαρά είναι το ξενοδοχείο που βλέπω. Μια χαρά είναι, παιδιά. Αφήστε το ξενοδοχείο να πει και τον καφέ μου. Μαυρίσατε, βρε εσείς, έτσι. Και να ήταν και εκλογές, άντε να μαυρίσεις εκλογές. Πώς μαυρίσατε εκτός εκλογών, δηλαδή. Μαύρο φού. Που λένε πίσα και πουπουλά. Λοιπόν, βλέπουμε κάτι καταπληκτικά πλάνα. Τι να κάνουμε. Βλέπουμε και πλάνα από τις ΑΚΤΕΣ που βρήκε γρήγορα ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης για να ενδυναμώσουμε, που λένε, την πειθό απέναντί σας. Διότι αν δεν βλέπεις την κατάσταση, μπορεί να την εκτιμήσεις σωστά. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε μία φωτογραφία 1000 λέξεις, ένα βίντεο 1 εκατομμύριο λέξεις. Λοιπόν, βλέπετε τις ΑΚΤΕΣ, ότι ουσιαστικά έχει φτάσει η θάλασσα, έχει καταπεί δηλαδή τα δέντρα. Υπάρχουν περιπτώσεις, ειδικά στην Νότια Ρόδο, από το Παραδείσι και τη Θολό έως και την περιοχή των Καλαβάρδων, όπου υπάρχουν ακόμη φρεάτια, πηγάδια δηλαδή στη θάλασσα. Ήταν χτήματα που ήταν κοντά, έτσι, στο κύμα, 120-130 μέτρα. Δηλαδή, είναι αυτό που έχω πει πάρα πολλά χρόνια, ότι μικραίνει η Ρόδος. Η Ρόδος μικραίνει, δηλαδή. Λοιπόν, τώρα, να δούμε αν έχουμε την δυνατότητα, μέχρι να ετοιμάσουμε τις φωτογραφίες για το θέμα του τραμπολίνου, που θέλω να δείτε πώς είναι ακριβώς τα θεμέλια της πλατφόρμας του Βατήρα, να πάμε σε μουσική ανάσα.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο κόσμο για μία ώρα μαζί να συστηθούμε. Κλεάντης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Εδώ θα τα λέμε. Τι κάνεις, Βασίλη, όλα καλά?
1: Καλημέρα, Βλέφη μου.
0: Ήθελα να σας πω λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ακούγοντας το πρωί, ας πούμε, τις μεταγραφές οι οποίες γίνονται, μεταγραφές, τρόπος του λέγει, δηλαδή, ο Θεός να τις πει μεταγραφές. Δεν είναι μεταγραφές όταν κάποιος αποφασίζει, ξέρω εγώ, έτσι να πορευθεί σε έναν πολιτικό σχηματισμό, δεν θα το έλεγα και μεταγραφή. Είναι φυσιολογικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο καθένας επιλέγει, διαλέγει τελικά πού πολιτικά θα καταλήξει. Και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Άκουγα λόγω χάρη τον κύριο Καλαμάτα ότι πρόκειται να πολιτευτεί με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Έτσι, ναι. Το είχε βγάλει ο Τέρης, τον άκουσα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και είναι ακριβώς αυτό. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, και κάτι πιο σοβαρό. Πιο σοβαρό. Όλα σοβαρά είναι, όλα έχουν τη δική τους δυναμική, αλλά εγώ θα σας το βάλω σε μια διαφορετική βάση το πράγμα. Θα σας δώσω τώρα ένα όνομα το οποίο πραγματικά δεν έχει ακουστεί καθόλου. Σας το λέει λοιπόν ο Κλεάνθης Λοΐζος, κρατήστε το αυτό. Χαράλαμπος Κόκκινος, με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου τελικά. Ο Μπάμπης ο Κόκκινος με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Και έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι ο Χαράλαμπος Κόκκινος είναι ένα αξιόλογο στέλεχος επί σειρά ετών της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και γραμματέας των περιφερειακών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Και φαίνεται ότι ο κύριος Κόκκινος πήρε την απόφαση τελικά να συστρατευτεί με το κόμμα της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου. Δηλαδή με την φωνή λογικής. Το πότε θα ανακοινωθεί επισήμως αυτό, μέλη να το δούμε. Αλλά σας λέω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, είναι βάσιμες αυτές οι πληροφορίες και έχει ιδιαίτερη επίσης αξία να λάβουμε υπόψη κάτι. Ότι ο κύριος Κόκκινος, προσέξτε το αυτό που σας λέω, είναι πολύ κοντά στον Κώστα Καραμαλή. Και θα έλεγε κάποιος ότι εφόσον είναι κοντά στον Κώστα Καραμαλή, γιατί να μην περιμένει, ξέρω εγώ, το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Άρα εδώ δύο τι να συμβαίνουν. Είτε δεν πρόκειται να ανακοινωθεί κανένα κόμμα Αντώνη Σαμαρά, είτε ο κύριος Κόκκινος, εάν ανακοινωνόταν το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, δεν είχε διάθεση να πάει με το κόμμα Σαμαρά. Όμως, με το να είναι τόσο κοντά στον Κώστα Καραμαλή, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι άνθρωποι δηλαδή του Κώστα Καραμαλή πάνε με τη Λατινοπούλου. Μήλος η υπόθεση στην δεξιά πολυκατοικία, αν έχετε καταλάβει. Και όταν λέω μήλος, μήλος. Είναι επιλογές, κυρίες και κύριοι, αυτές εδώ πολιτικές των ανθρώπων οι οποίοι χρόνια ήταν στη Νέα Δημοκρατία, εκεί μεγάλωσαν, εκεί ανδρώθηκαν πολιτικά και τώρα βλέπουμε να υπάρχει αυτή η αποσαρθρωμένη, θα μπορούσα να πω, κατάσταση, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα με τεράστια διαφορά από το δεύτερο και αυτή την ώρα έρχεται το κοντράστ, έρχεται και φελερτάρει ποιος. Φερτάρει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ιτήθηκε κατά κράτος σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, μα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν νικητής. Και τώρα τον έχουν βγάλει από την ντουλάπα, είναι τα λεγόμενα, τα γνωστά συμβαίροντα, μαρινάκηδες, εννοώ δηλαδή Μέγκα και τα λοιπά. Παίζει Βαρδινογιανέοι, δεν ξέρω, Σαβίδιδες, όλοι οι καλοί, όλοι οι ωραίοι, αυτοί που μας προσφέρουν της εθνικής εμβέλειας στην ενημέρωση, καταλάβατε. Σε μια χώρα και σε μια κυβέρνηση η οποία τηρουμένων των αναλογιών τα πήγε όσο γίνεται καλύτερα. Διότι αν θα δείτε, έβλεπα από το πρωί την πορεία του πληθωρισμού, έβλεπα τη σχέση του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, σε σχέση πάντα με το δημόσιο χρέος, έτσι. Και βλέπουμε ότι αυτό το οποίο έχει γίνει για τη χώρα μας είναι ένα θαύμα. Και αυτά τα οποία ακούγονται από κάποιους φίλους του ΠΑΣΟΚ, σοβαρούς ανθρώπους. Τους λέω πολύ απλά και ταπεινά ότι κάνουν λάθος. Διότι ο πληθωρισμός, σαφώς, πάντα υπήρχαν οι πληθωριστικές πιέσεις. Σε σύγκριση πάντα με το 2009, θα δείτε δηλαδή. Το 2009 τα μελετούσα το πρωί και έβλεπα πραγματικά ποια είναι η πραγματική εικόνα. Τώρα αυτά τα οποία λένε κάποιοι έτσι και να απαξιώσουν και να αποδυναμώσουν την πορεία των πραγμάτων δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή το 2009, αγαπητοί μου φίλοι, να σας πω το 10, ο πληθωρισμός ήταν στα 4,7. Στο 4,7%. Δεν θέλω να πάω παλιότερα, έτσι δεν έχει καμία αξία. Και σήμερα ο πληθωρισμός, όχι το 26, γιατί αυτά τώρα είναι στοιχεία μηνών, εμείς θέλουμε έτους συνολικά, έτσι. Το 2025 έκλεισε με 2,5. Άρα το 2025 που έκλεισε με πληθωρισμό 2,5, θα σας πω λοιπόν εδώ ότι ήταν η σχέση ήταν στο 140%. Το ακαθάριστο εφόριο προϊόν με το δημόσιο χρέος. Στο 140%, όταν το 2010 ήταν στο 145. Για στα δείτε ρε λεβέντες. Θέλετε λοιπόν να το πάμε με αριθμούς. Δεν είναι πρόχειρο το control, δεν τα έχω δώσει τα στοιχεία γιατί είναι πολύ, είναι πολύπλοκα. Αλλά όσο μπορώ να σας τα πω με πολύ απλά λόγια. Αν κάνουμε λοιπόν συγκρίσεις του 2010, τότε που ανέλαβε ο ΚΑΠ, που έπεσε ο Καραμαλής το 2009 προς το 2010, έτσι. Εάν συγκρίνουμε τα στοιχεία εκείνου του έτους με τα στοιχεία του έτους που μας πέρασε του 2025, εκεί πραγματικά βλέπουμε ποια είναι η κανονική σωστή εικόνα. Άρα τι μου λέει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι επειδή έχουμε πληθωρισμό 5%, γι' αυτό λέει έχει ανέβει. Όχι ρε παιδιά, υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα και η ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει όνομα, έχει το όνομα του Μητσοτάκη. Είτε μας αρέσει ο Κούλης είτε δεν μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να τα λέμε, να τη λέμε. Η Ελλάδα έχει ανάπτυξη κάθε έτος μεγαλύτερη από τον μέσο όρο όλης της Ευρώπης. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα στοιχεία. Παρέλαβε ο Μητσοτάκης τη σχέση χρέους με το ΑΕΠ το 2020, αν θα δείτε εδώ. Πού είναι, εδώ. Ήτανε το 2016, επί Τσίπρα ήτανε στο 106, στο 206,3% ΑΕΠ με δημόσιο χρέος. Το 20 που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, το 19 δηλαδή προς 20 ήτανε 209. Μην ξεχνάτε ότι λόγω της πανδημίας το 20 εκτινάχθηκε αυτός ο δείχτης. Πήγε στο Θεό και ήταν λογικό γιατί είχαν νεκρώσει τα πάντα. Και τώρα αυτή τη στιγμή, κούτσα κούτσα κούτσα κούτσα, με όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, η σχέση δημοσίου χρέους και ακαθάριστο εγχώριου προϊόντος έχει φτάσει στο 140%. Εκεί δηλαδή που ήμασταν σε πιο καλή μοίρα από ότι ήμασταν το 2010. Εσείς τι λέτε, ότι έγινε αυτό από μόνο του? Δηλαδή ένας καλλιτέχνης, ο οποίος ένας γλύπτης, το άγαλμα όταν το σχεδιάζει, όταν το σμιλεύει, το φέρνει και του δίνει την τελική μορφή, έγινε από μόνο του? Γιατί είμαστε τόσο μικρόψυχοι και δεν θέλουμε να παραδεχτούμε την αλήθεια? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε κάποιοι? Γιατί αυτός ο φθόνος? Γιατί περί αυτού πρόκειται. Περί φθόνου πρόκειται. Στεναχωριέμαι, ξέρετε, γιατί το να το λέει τώρα ένα μικρομεσαίο στέλεχος, ας πούμε, λες τα κομμάτια, το λέει ένα μικρομεσαίο στέλεχος, δεν ξέρει και τι του γίνεται, ας πούμε. Αλλά τα λένε όμως αυτά αρχηγοί κομμάτων, εν δυνάμει πρωθυπουργοί που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Όπα, μπάστα. Το κλείνω με αυτό και θα έχουμε την ευκαιρία να σας δείξουμε, θα κάνουμε εκπομπές γύρω από αυτά τα θέματα για να έχει ο κόσμος μια πλήρη εικόνα, ρε παιδιά. Εγώ δεν θέλω, δεν μου αρέσει, είναι απεχθές για μένα να με κοροϊδεύει ο κάθε πολιτικός αγκύρτης. Επειδή έτσι θέλει να το παρουσιάζει. Και να είναι, λες, ο Τσίπρας. Λες, ο Τσίπρας είναι. Ο οποίος έχει εθιστεί στο ψέμα, μια ζωή, ας πούμε, με ψέματα μπαλαμούτιαζε, ας πούμε, την κοινή γνώμη. Αλλά το να το λέει όμως ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, αυτό με ενοχλεί, με στεναχωρεί. Κατά τα άλλα, μου είναι τόσο συμπαθής και πραγματικά ήταν τιμητική για όλους εμάς η παρουσία του χθες εδώ στο Κόσμος. Και συγχαίρω και τον Τέρι τον Χατζιωάννου για την τόσο καλή δουλειά την οποία έκανε και μια αξιοπρεπή παρουσία, ας πούμε, με έναν αρχηγό κόμματος. Λοιπόν, πρέπει όμως να ακούγονται αλήθειες. Όπως επίσης αυτό το οποίο είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, με στεναχώρησε. Δηλαδή, τι είπε ο άνθρωπος? Αν είναι δυνατόν, άκουσα. Λέει, αν δεν υπήρχε, λέει, ο κορονοϊός, το σύστημα υγείας θα είχε καταρρεύσει. Δηλαδή, αυτό ούτε ο Τσίπρας δεν θα το έλεγε. Ούτε ο Τσίπρας δεν θα τολμούσε να το πει. Και αν το έλεγε ο Τσίπρας, θα ήταν ο πρώτος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ που θα έβγαζε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Ο κορονοϊός, ο οποίος πραγματικά κατέρευσε όλα τα εθνικά συστήματα υγείας όλου του πλανήτη, στην Ελλάδα έκανε εξαίρεση και το δυνάμωσε το σύστημα υγείας. Και δεν τρεπόμαστε να λέμε τέτοια πράγματα. Αντιθέτως, αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, σήμερα η Ελλάδα, ξέρετε που θα ήτανε, με τη φόρα την οποία είχε πάρει? Εκεί πάνω θα ήτανε, κύριε Πρόεδρε. Παρά τα αυτά, μας έτυχαν πανδημίες και έρχεται στο καπάκι, έρχεται πια η ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκεί ήταν το αποκορύφωμα της καταστροφής, της ευρωπαϊκής πορείας συνολικά, για όλες τις χώρες μιλά. Και βέβαια και για την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα ήταν αδύναμη. Φανταστείτε δηλαδή να πέσει μια αρρώστια, μια πανδημία, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα υγείας από πριν δεν κινδυνεύουν περισσότερο. Στον κορονοϊό δεν μας έλεγαν ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάνε να κάνουν εμβόλιο οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού? Και έπρεπε λοιπόν οι ευπαθείς ομάδες πρώτες να τρέξουν να πάνε να κάνουν εμβόλιο? Αυτό δεν έλεγαν? Αυτό δεν είναι η αλήθεια? Αυτό συνέβαινε και με την Ελλάδα. Η Ελλάδα ερχόταν από 10 χρόνια μνημονίων και ήταν ευπαθής χώρα. Ήταν στα κάτω της, ήταν γονατισμένη. Παρά τα αυτά όμως, κατάφερε και κρατήθηκε στα πόδια της και έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Και να μιλάμε πλέον ότι η σχέση ΑΕΠ και δημοσίου χρέους βρίσκεται στο 140%. Εκεί δηλαδή που ήταν το 10. Σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να περάσαν τα μνημόνια, πέρασαν. Και ερχόμαστε τώρα για να αμαυρώσουμε αυτό το επίτευγμα και τι λέμε? Α, ξέρετε, επειδή υπάρχει πληθωρισμός, επειδή υπάρχει αύξηση στις τιμές, προσέξτε γιατί ο πληθωρισμός τι σημαίνει, άνοδος τιμών. Επειδή λέει υπάρχει πληθωρισμός, γι' αυτό τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε, οι εισπράξεις, δηλαδή το κέρδος, δεν είναι καθαρό κέρδος, αλλά είναι πληθωριστικές πιέσεις λόγω της ανόδου των τιμών. Σαφώς και υπάρχει πληθωρισμός, αλλά και τότε υπήρχε πληθωρισμός. Πάντα όταν μετράμε τη σχέση ΑΕΠ και δημοσίου χρέους, πάντα συνυπολογίζουμε μέσα και τον πληθωρισμό. Υπάρχει πληθωρισμός. Πληθωρισμός πότε δεν υπήρχε? Δεν υπήρχε τα τελευταία χρόνια, τότε με Σόιμπλε και τα λοιπά, όταν είχαμε αρνητικούς πληθωρισμούς, γιατί το ήθελε η Γερμανία. Και δεν ξέρω και πόσο καλό έκανε στις οικονομίες των χωρών. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο μπορούν να το συζητήσουν μόνο μεταξύ τους οι οικονομολόγοι. Άρα, όταν μιλάνε αρχηγοί κομμάτων, αυτό θέλω να πω και το κλείνω εδώ. Θα πρέπει να είναι πιο σοβαροί, να είναι πιο προσεκτικοί και δεν μπορούν να λαϊκίζουν, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια ζητήματα, όταν μιλάνε για οικονομικά μεγέθη. Και έπειτα να σας πω και κάτι. Η μακροοικονομία είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Και δεν είναι, ξέρετε, για χόρταση για τον καθένα. Γιατί και αυτό το ακούω. Το έλεγε πάλι και αυτό χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έλεγε ότι, ξέρετε κάτι, τι να το κάνω εγώ, να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά να δυστυχούν οι άνθρωποι. Σαφώς είναι σωστό. Αυτή είναι μία ρίση, ξέρετε, του Γεωργίου Παπανδρέου, του αείμνηστου, του γέρου της Δημοκρατίας. Ευημερούν οι αριθμοί, αλλά δυστυχούν οι άνθρωποι. Αυτό πάντα συνέβαινε. Πάντα όταν μιλάμε για μακροοικονομικά μεγέθη, είναι η εύκολη αντιμετώπιση. Ξέρετε, να αμαυρώσεις μία επιτυχία, να αμφισβητηθούν κάποιοι οικονομικοί δείκτες και πάει λέγοντας. Στην οικονομία όμως αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν, άλλο η πολιτική. Στην πολιτική ο κάθε πολιτικάντης, και ειδικά όταν είναι στη σφαίρα, ανήκει στην κατηγορία της δημαγωγίας, ας πούμε, και του λαϊκισμού, μπορεί να λέει οτιδήποτε. Όταν όμως μιλάμε με αριθμούς, και επαναλαμβάνω ειδικά τα μακροοικονομικά μεγέθη, και στεναχωρήθηκα για αυτό που άκουσα χθες εδώ στο σταθμό από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί επιμένω και λέω ότι ένας εν δυνάμει πρωθυπουργός, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικός. Δεν το τηρεί αυτό ο Τσίπρας. Μα ο Τσίπρας είναι ο Τσίπρας, είναι αυτός που ξέρουμε. Και ανήκει, είναι κατηγοριοποιημένος εκεί που τον ενέταξε ο καθένας με βάση, ας πούμε, τις προσλαμβάνωσες που έχει γι' αυτόν. Αλλά σε γενικές γραμμές, ο ελληνικός λαός από το 32,5 που ήταν τότε, θυμόμαστε, στις επόμενες εκλογές τον κατέβασε κάτω από το 20%. Δεν είναι τυχαία. Δεν είδαμε δηλαδή τέτοια καθίζηση, μεγάλη, ραγδαία καθίζηση κόμματος. Και τώρα προσπαθούμε να νεκροαναστήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποτύχει συνολικά. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Το ζητούμενο είναι πως καταγράφονται σήμερα τα πράγματα και πάνω σε αυτά τα οποία σχολιάζω για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Απλώς θυμίζω μόνο κάτι. Τα μακροοικονομικά μεγέθη ήταν αυτά τότε το 2010 που έφεραν τον μηχανισμό στήριξης της χώρας με τον Γεώργιο Παπαδρέου. Τα μακροοικονομικά μεγέθη ήταν αυτά τα οποία δημιούργησαν το πρόβλημα και όλη αυτή η ασθένεια είχε δεν υπήρχε χρέος ιδιωτικό της χώρας μας, υπήρχε δημόσιο χρέος. Και στο τέλος, το χρέος, αυτό το τσουνάμι άρχισε να μετακυλείται στον ιδιωτικό τομέα. Και είδαμε βεβαίως να κλείνουν επιχειρήσεις, να χάσουμε το 1/4 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Είδαμε και ζήσαμε όλα αυτά τα τραγικά πράγματα. Από τα μακροοικονομικά μεγέθη ξεκίνησαν. Οι αγορές δεν σε βαθμολογούν με άλλο κριτήριο. Με τα μακροοικονομικά σου μεγέθη σε βαθμολογούν οι αγορές. Η εμπιστοσύνη και η οίκη αξιολόγηση. Κακό το σύστημα, δεν ξέρω. Αν το σύστημα είναι κακό, πάμε με τον κουτσούπα, παιδιά. Ακούστε. Υπάρχει και άλλη λύση λοιπόν. Κομμουνισμός και τελειώνουμε. Δεν αναγνωρίζουμε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά όχι αυτά τα παραμύθια του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνα πριν από το 14, όταν έβγαινε και έλεγε όλες εκείνες τις ανοησίες και στο τέλος ήρθε και έγινε το καλό παιδί του Σόιμπλε και της Μέρκελ. Και ό,τι του έλεγαν υπέγραφε. Πήγαιναν σε σύσκεψη οικονομικού χαρακτήρα και είχαν χάσει τα στοιχεία. Η Μέρκελ απέναντι, ο Σόιμπλε δίπλα, όλοι μεταξύ τους και η ομάδα, ο Νίκος Παπάς, ο Τσίπρας κτλ. Και ψάχνουν να βρουν το φάκελο με τα στοιχεία τα ελληνικά. Τα είχαν ξεχάσει, τα είχαν χάσει. Ποιος ξέρει τι. Μιλάμε δηλαδή για τραγικά πράγματα. Θανάσης Διαμαντόπουλος, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, κύριε καθηγητά μου, αλλά συγχύζομαι όταν θυμάμαι αυτά τα οποία μας συνέβησαν.
2: Ακούω τις καταγγελίες σας και σκέφτομαι ότι με όρους οικονομικούς και ειδικά μακροοικονομικούς είναι απόλυτα σωστές, με όρους, αν μπορώ να πω, ιστορικοπολιτικούς, διαψεύδονται από την ιστορία. Δηλαδή πάντα η αντιπολίτευση είχε μια τέτοια...
0: Οικονομικά μιλούσα τώρα, δεν μιλούσα διάθεση, πολιτικά.
2: Και θυμίζω ότι ο πρώτος που είπε τη φράση «Οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες υποφέρουν» ήταν ο Γεώργιος Παπαδρέου Παππούς, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά από μια οκταετία δημοσιονομικά λιτής και αυστηρής διακυβέρνησης.
0: Ο γέρος της Δημοκρατίας, έτσι λεγόταν, ο γέρος της Δημοκρατίας. Το τόνισα πριν σας βάλουμε στην
2: και κατά. Μάλιστα, προσέξτε να δείτε, έλεγε και το έχει πει και σε μένα και το έχω γράψει, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μου ήρθε σαν 24 ώρες όταν το Νοέμβριο του 1963 ανέλαβα Υπουργός Οικονομικών να αντιληφθώ ότι υπήρχαν δημοσιονομικά περιθώρια παροχών, έδωσα σε όλους δημοσίους υπαλλήλους, διπλασίασα τον μισθό των δικαστών κτλ. Αλλά ο ίδιος άνθρωπος το καλοκαίρι του 64, δηλαδή 7-8 μήνες αργότερα, έστελνε επιστολή στο Γεώργιο Παπανδρέου, τον πρωθυπουργό του, ίσως προετοιμάζοντας μια μελλοντική ρήξη ή αμφισβήτηση, που του έλεγε ότι έχουμε ξεφύγει δημοσιονομικά και δώσαμε πάρα πολλά αυτός που εισηγήθηκε να δοθούν. Δηλαδή αυτή είναι η ιστορική πρακτική, αυτή η ανευθυνότητα υπάρχει πάντα, ή αν θέλετε να το πω αλλιώς, με κατανόηση, η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να βρίσκει κάπου να διαφοροποιηθεί, διότι τελειώς δεν θα υπήρχε αντιπολίτευση, θα ευχόμασταν όλοι.
0: Όχι, βέβαια, να πατάει όμως πάνω σε πραγματικά γεγονότα.
2: Ναι, ακριβώς, θα το ευχόμασταν όλοι, να ήταν πολύ πιο πραγματιστικοί κτλ. Αλλά ήδη πρέπει να πω το ότι υπάρχουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν ξέρω τι ενδεχομένως προετοιμάζει.
0: Την είχα εδώ, της έκανα συνέντευξη και ήταν διαμάντη. Πραγματικά όνομα και πράγμα, κύριε καθηγητά.
2: Να πω ότι δεν έχουμε.
0: Είδατε να πω κάτι για τη Διαμαντοπούλου? Δεν είπα κάτι για τη Διαμαντοπούλου.
2: Ναι, όχι. Θέλω να πω όμως ότι ήδη είναι σημείο πρόοδου. Δεν ξέρω αν έχει πολιτικές στοχεύσεις η γυναίκα, είναι δικαίωμά της να έχει, ή προσωπικά σχέδια, τι είναι ενδεχόμενο να σκέφτεται. Το βέβαιο είναι ότι συνιστάνε σημείο Προέδρου είναι πρωτοφανές. Προβεβλημένος στέλεχος αντιπολιτιστικού κόμματος να αναγνωρίζει την δημοσιονομική και τη διεθνοπολιτική επιτυχία της κυβέρνησης. Και αυτό που
0: βρήκε όμως τον πελάτη για αυτό που είπε.
2: Συγγνώμη, επιτρέψτε μου να ολοκληρώνω αμέσως. Αυτό που έχω πει επανειλημμένα και σε πολλά κανάλια, η διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ανοιχτή σε κριτική για θεσμικά ζητήματα, στα οικονομικά και ειδικά στα δημόσια οικονομικά, είναι οφθαλμοφανές ότι έχει πάει καλά.
0: Βρήκε όμως τον πελάτη η κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί είπε την αλήθεια. Εδώ φτάσαμε τώρα. Δηλαδή, όταν λέμε την αλήθεια, να βρίσκουμε το. Να μας κατηγορούν. Όταν λαϊκίζουμε και δημαγωγούμε, να μας χειροκροτούν. Εδώ φτάσαμε όμως τώρα,
2: κύριε Διαμαντοπούλου.
0: Και εδώ είναι το θέμα δικό σας. Γιατί εσείς είστε ο καθηγητής πολιτικής.
2: Αν εδώ ο Ανδρέας Παπανδρέου οικοδόμησε καριέρα, ξεκινώντας με το θα καταργήσει την επομένη της πρωθυπουργοποίησής του την εισαγωγική στα πανεπιστήμια και στη συνέχεια παίρνοντας το 1984-85 για να κερδίσει εκλογές το 85 τα τριχονταετή δάνεια τα οποία έσκασαν στη διακυβέρνηση του γιού του όταν το δημόσιο χρέος δεν έγινε πια εξυπηρετήσιμο εν ώψη της προοπτικής αποπληρωμής τους.
0: Τις κατήργησε όμως τις πανελλήνιες εξετάσεις, έκανε πανελλαδικές, άλλαξε τον όρο.
2: Βέβαια,
0: επίτευγμα
2: ήταν πολύ σημαντικό.
0: Υπήρχαν και πιο σοβαρά τα οποία είχαν ακουστεί. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συμβιδικά, το έξω η βάση του θανάτου και πολλά και διάφορα, αν ανατρέξουμε σε εκείνα τα αίτια, ας πούμε.
2: Τέλος πάντων, ναι. Το αφήγημα, το δικαιολογητικό του Ανδρέα είναι ότι συγκράτησε τον ριζοσπαστισμό εκείνης εποχής, όπως και ο Καραμαλής επιχείρησε να το κάνει με την έξοδο από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Διότι υπήρχε ένας κίνδυνος εκπορτογαλισμού της μεταδικτατορικής Ελλάδας, που σας θυμίζω ότι εκείνη την εποχή, μετά την επανάσταση των Γαριφάλων, η Πορτογαλία έφτασε στα όρια του κομμουνισμού. Αλλά βέβαια τα πράγματα συνεχίστηκαν και φτάσαμε και στον ανεκδίκητο Γαβρόγλου, για να επανέλθουμε στο θέμα της παιδείας, ο οποίος χωρίς καμία αξιολόγηση έκανε όλα τα ΤΕΗ της χώρας πανεπιστήμια, δίνοντας, αν θέλετε, την επίστεψη, την κορονίδα της αποσάρθρωσης ελληνικής παιδείας. Τώρα τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κακό είναι, εμένα δεν μου φταίνε, κύριε Λογίζο, όλη αυτή με τη δημοσιονομική ανευθυνότητα, μου φταίει, αν μπορώ να πω έτσι, εντός εισαγωγικών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ενώ έχει πετύχει στα μείζωνα, με μικρά αλλά κραυγαλαία και προσφερόμενα προς εκμετάλλευση λάθη, δεν θα τα έλεγα σε ελάσσονα, αλλά σε υψηλής σημασίας, πλην όμως εύκολα θεσμικά ζητήματα, αν είχε δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία, θα ήταν πιθανότατα, θα βαδίζαμε προς μια Ελληνίδα Μέρκελ ή τέλος πάντων προς μια άνετη τρίτη κατήσχηση. Είναι κρίμα που σε αυτά τα επίπεδα της λειτουργίας των θεσμών, της προτάσεις των θεσμών, της αξιοπιστίας των θεσμών έκανε αυτές τις κινήσεις, τις εκπτώσεις ή τα παραπατήματα που επιτρέπουν σε μια επιτυχημένη στα δημοσιονομικά μεγέθη κυβέρνηση να φθήνεται πιο γρήγορα από ό,τι θα δικαιολογούσε η ίδια η παραμονή στην εξουσία που ο εξορισμού είναι φθοροποιός.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να δράξω την ευκαιρία, μιας και έχω την αυθεντία της πολιτικής επιστήμης, να μιλήσω έτσι πιο πολιτικά. Προηγουμένως έβγαλα μία πληροφορία ότι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε και την θέση του γραμματέα των κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, και λέγεται Χαράλαμπος Κόκκινος, ο οποίος ήταν
2: Χαράλαμπος Κόκκινος.
0: Χαράλαμπος Κόκκινος, ναι. Ο οποίος
2: είναι ο γιος του Προέδρου του Ριουπάγου.
0: Όχι, καμία σχέση, είναι συνεπωνυμία. Αλλά είναι γνωστός στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ κοντά στον Κώστα Καραμανλή. Επί σειρά συνεδριακών διαδικασιών της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται πρώτος σε Σταυρούς στην Κεντρική Επιτροπή, διετέλεσε διορισμένος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου στις δύο θητείες του Κώστα Καραμανλή το 2004 έως το 2009, ήταν ο μόνος που δεν αντικαταστάθηκε στη δεύτερη θητεία όταν αντικαταστάθηκαν όλοι οι Περιφερειάρχες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν σήμερα πληροφορήθηκα ότι φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ είναι γραμματέας των κομματικών οργανώσεων, και πάει, πού πηγαίνει, στο κόμμα της κυρίας. Όχι, να το! Εδώ την πατήσαμε τώρα. Έτσι την πάτησα και εγώ. Πηγαίνει στο κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Και λέω, αφού θέλει να φύγει από το μητσοτακικό μπλοκ της δεξιάς, της νεοδημοκρατικής πολυκατοικίας, γιατί δεν περιμένει λίγο, εφόσον έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, να πάει προς αυτόν και πηγαίνει προς τη Λατινοπούλου. Και προσπαθώ τώρα να ανακαλύψω ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του Κώστα Καραμαλή, αν δούμε να συμβαίνουν κάτι αντίστοιχα γεγονότα με αυτό που σας περιγράφω τώρα. Ελάτε, κύριε καθηγητά μου.
2: Ναι, πρώτον μεν, να πω, νομίζω δεν αποκλείεται και θα μπορούσα ενδεχομένως να υποπτευθώ ή να πιθανολογήσω ότι αυτή η κίνηση του προσώπου που αναφέρεται θα ήταν εντάξιμη σε ένα τέτοιο σχεδιασμό την πολιτική σύμπληψη Σαμαρά Λατινοπούλου. Δεύτερο, όταν δίδασκα θεωρία κομμάτων στους φοιτητές μου, έλεγα το εξής, ότι όταν ένα κόμμα που κατησχεί στο πολιτικό ημισφαίριό του, γιατί σε μια ανάδειξη τότε που υπήρχε διπολισμός, η πολιτική ήταν δομημένη σε δύο πολιτικά ημισφαίρια. Ας πούμε συμβολικά, και έχουν ξεπεραστεί εν πωλήσει όλοι, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς. Όταν ένα κόμμα που κατησχεί δεν τον μονοπολεί τον χώρο, όπως συνέβαινε παλαιότερα, τότε αποδυναμώνει το αρχηγός του. Η παρουσία κομμάτων, όπως της Λατινοπούλου, όπως του Βελόπουλου και τώρα πια του Σαμαρά, έχει σημαντικά αποδυναμώσει τον Καραμαλή, τον Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που αφενός μεν έφτασε να έχει κυβέρνηση που είναι στα όρια της αστειότητας, με 70 υπουργούς, εκ των οποίων οι 50 περίπου υφυπουργοί είναι βουλευτές επαρχίας τροχονόμοι τοπικών ρουσφετιών ή διεκπεραιωτές τοπικών προσωπικών, διευκολύνσεων, χωρίς κανένα ουσιαστικό πολιτικό ρόλο που να δικαιολογεί την υπουργική παρουσία των περισσότερων. Δεύτερον, κάποιες αστείες προσωπικότητες, ορισμένες θα μπορούσα και αν τις κατονομάσω ευθέως, λέγεται ότι πήραν υπουργικό χαρτοφυλάκιο στον τελευταίο ανασχηματισμό, διότι απείλησαν ευθέως τον πρωθυπουργό ότι θα πάνε στο Βελόπουλο ή στη Λατινοπούλου. Δηλαδή αυτή είναι η εγγενής αποδυνάμωση. Τώρα ο Καραμαλής, έχω την εντύπωση ότι έχει επιλέξει μία πολιτική σαφούς αδιαμφισβήτης πλην διακριτικής στήριξης του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, που με κάθε τρόπο, με στελέχη του, με έμεσες τοποθετήσεις και με σιωπές του, θα παρωθεί για ψήφιση προς τον Σαμαρά, αλλά χωρίς να το δηλώσει και ευθέως, για να μην εμφανιστεί και τυπικά ως διασπαστής της ιστορικής ενότητας της παράταξης. Νομίζω όμως ότι και εδώ, επειδή βρίσκομαι στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή και έχω καλύτερη εποπτεία των τοπικών θεμάτων, ότι ο Πρωθυπουργός πληρώνει την πολιτική επιλογή που αναγκάστηκε ίσως να κάνει. Είχε χωρίσει, είχε καταστήσει τα τελευταία χρόνια Πελοποννησιάρχη τον Σαμαρά, όλοι οι διοικητές νοσοκομείων, όλοι οι πρόεδροι δημόσιων οργανισμών, όχι στον Ομό Μυσσηνίας, σε ολόκληρη την περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι σαμαρικοί, και αυτοί αποτελούν την πρώτη μαγιά του κόμματός του, το οποίο όλοι οι δημοσκόποι με τους οποίους μιλάω το τοποθετούν γύρω στο 5 περίπου τα 100 αυτή τη στιγμή. Αυτή μάλιστα είναι και η εκτίμηση του πρώην περιφερειάρχη του κυρίου Νίκ εδώ στην Πελοπόννησο, ο οποίος είναι αντίπαλος, φανατικός αντίπαλος του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, άρα δεν έχει λόγο να τον υπερεκτιμά. Και νομίζω ότι ίσως εκεί που υπάρχει αμφιβολία είναι, μα όχι αμφιβολία, διάσταση μεταξύ των δημοσκόπων. Εδώ σας μεταφέρω τη διάστασή τους. Άλλοι εκτιμούν ότι από αυτό το 5 περίπου τα 100 που θα πάρει ο Σαμαράς, άνω του 2 θα προέρχεται από το υπολοιπόμενο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που πια δεν είναι λίπος, δεν είναι καν ψαχνό, είναι κόκαλο, ενώ άλλοι λένε ότι θα είναι πιο κάτω.
0: Πάντως, δεν είδατε δηλαδή εσείς, δεν σας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ένας άνθρωπος του

0: τέτοιο να γίνεται. Γιατί η μεν της κυρίας Λατινοπούλου, να μου έλεγε λογουχάρη ο Θανάσης Τσουκαλαδάκης, ο Γιώργος Τσουκαλαδάκης, τον είχα προχθές, ας πούμε. Ο άνθρωπος μένω με Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, δεξί χέρι της Λατινοπούλου. Όχι, μου λέει τόπο στα νιάτα. Αυτό τώρα τι, όταν το ρώτησα για τον Σαμαρά, τόπο στα νιάτα. Αν ρωτήσουμε τώρα κάποιους του Σαμαρά, σου λένε δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον επιθετικό προσδιορισμό που λένε, ας πούμε, περί ανοησιών κτλ.
1: Αυτά δεν βλέπω να συμβαίνουν, όπως ξέρετε. Από την άλλη, για να επανέλθουμε στην αξιολόγηση της κίνησης επιλογής του κυρίου Κόκκινου, ίσως είναι λίγο απλουστευτικό, επειδή ένα πολιτικό στέλεχος κάποτε πρόσκειτο σε έναν πολιτικό ηγέτη, να αποκλείουμε την αυτονόμησή του στο μέλλον. Αν σκεφτείτε ότι πιο στενή οπαδοί του και συνεργάτες του Τσίπρα από τον Νίκο τον Παπά μέχρι τον σύμβουλό του τον Καρανίκα. Τον Καρανίκα, μέχρι τον Καρανίκα, ναι, είναι η πιο διαπήρυση αντίπαλη του τώρα, ενίοτε στελέχη στενά προσκύμενα σε κάποιους πολιτικούς ηγέτες, αυτονομούνται και κάνουν πολύ προσωπικό παιχνίδι.
0: Κατάλαβα. Ναι, αυτό που λέτε τώρα έχει βάση, είναι σωστό. Τώρα, από εκεί και πέρα τώρα, πώς βλέπετε να διαμορφώνουν τα πράγματα? Έχει εδραιωθεί πλέον στη δεύτερη θέση από ό,τι διαφαίνεται το κόμμα του Τσίπρα, το κόμμα το ΕΛΑ.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή τη στιγμή οι πιο πολλοί δημοσκόποι το τοποθετούν κοντά στο 16 και πάνω από το 16 και του δίνουν εδώ και μια δυναμική με όριο γύρω στο 20. Με αντίστοιχη πτωτική τάση του ΠΑΣΟΚ. Διότι υπήρχε ένα θέμα ποιος εκ των δύο θα εμφανιστεί ότι εκφράζει τον πόλο τον αντιμητσοτακικό πιο πιστικά, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι ο Σαμαράς. Το θέμα είναι ότι δεν διαφαίνεται μήτε λύση στην προοπτική για μένα καθόλου ευκταία των δεύτερων εκλογών, διότι υπάρχουν δημοσκόποι που το ξέρετε και εσείς άλλωστε, που στις δεύτερες εκλογές βλέπουν την προοπτική Μητσοτάκη να ανεβαίνει από το 29-30 στο 33. Παραπάνω δεν τοποθετεί κανείς και στις δεύτερες εκλογές.
0: Με το Τσίπρα το ανεβαίνει παραπάνω. Με δεύτερο το Τσίπρα το ανεβάζανε στο 35 και κάτι νομίζω. Δηλαδή είναι βατή
1: αυτό. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Με τους άλλους δύο δεν πάει παραπάνω. Πάει
1: καλά,
0: στο 3.
1: Με τους άλλους δύο.
0: Με Ανδρουλάκη ήταν χειρότερη για το Μητσοτάκη. Με τον Ανδρουλάκη ήταν χειρότερη. Δηλαδή ήταν στο πιο χαμηλό σημείο που μπορούσε να πάει η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, προφανώς. Γιατί δεν λειτουργεί.
0: Ενώ με το Τσίπρα πάει στο υψηλότερο.
1: Ναι, προφανώς γιατί δεν λειτουργεί συσπροδικά. Και αυτό αποτελεί και μια ερμηνεία ότι οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν να επιλέγουν ως προνομιακό αντίπαλο τον Τσίπρα.
0: Το Τσίπρα.
1: Παρά τα αυτά, δεν βλέπω, και σας λέω η δική μου αίσθηση και από συνομιλία με τους φίλους μου δημοσκόπους, δυναμική αυτοδυναμίας. Ναι. Νομίζω ότι ξεπερνιέται, και να σας πω και κάτι, δεν έχουμε στην Ελλάδα ιστορικό προηγούμενο τρίτης συνεχόμενης νίκης του ιδίου, και μάλιστα πλήρως νίκης του ιδίου κόμματος, με εξαίρεση εκλογές βίας και νοθείας το 1961, οι οποίες όμως ήταν μετά από 6 χρόνια πρωθυπουργίας και όχι μετά από 7,5 ή 8.
0: Μισό λεπτό, όταν λέτε νίκη εννοείται αυτοδυναμία, γιατί νίκη είναι όταν έρθει πρώτο κόμμα κανείς, ας πούμε.
1: Ναι, για αυτοδυναμία μιλάω.
0: Άλλο αυτοδυναμία, άλλο νίκη. Νίκη είναι όταν έρθει
1: πρώτο κόμμα. Ότι θα είναι πρώτο κόμμα δεν είναι πολύ, αλλά νομίζω στη Νέα Δημοκρατία ως νίκη θα θεωρήσουν την αυτοδυναμία. Αν είναι πρώτο κόμμα με 29% δεν θα πανηγυρίζουν το βράδυ των εκλογών.
0: Αν είναι πρώτο κόμμα, νίκη είναι. Νίκη είναι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί παλιά, θυμάμαι, νίκη ήταν να πας 45 πάνω και πλάς, ας πούμε. Τώρα αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν πλέον. Πάει, τελείωσε.
1: Όχι, προφανώς δεν υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι και εσείς δεν αφιβάλλετε ότι στην υπόθεση, το υποθετικό σενάριο που θα είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα 29 Νέα Δημοκρατία, 20 Τσίπρας, το βράδυ των εκλογών που θα καλούνται στα κανάλια να αναλύσουν το αποτέλεσμα, η φυσιογνωμία στο στελεχώς της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι πολύ χαμογελαστή.
0: Σίγουρα. Παρά το γεγονός ότι θα έχει 9 μονάδες διαφορά, παρά τα αυτά δεν θεωρείται ουσιαστική νίκη. Τυπική είναι.
1: Με αυτή την έννοια το είπα και εγώ.
0: Σαφώς, ναι. Το θέμα είναι αν πραγματικά θα δούμε ένα τέτοιο γεγονός να συμβαίνει εκείνη την περίοδο. Εδώ είναι τώρα το ζητούμενο. Κατά τη γνώμη σας, τι μπορεί να κάνει ο Μητσοτάκης για να ανακάμψει? Γιατί ήδη τσιμπάει τώρα.

0: βλέπω ότι από μήνα σε μήνα όλο αυτό λένε τουλάχιστον. Άκουγα χθες τον Παπαργύρη.
1: Ναι, προφανώς συμπάει αργά, αλλά η ενδυνάμωση Τσίπρα προφανώς του φέρνει μια δυναμική. Η εκτίμησή μου είναι ότι η δυναμική αυτή έχει ένα όριο και εδώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης, δυστυχώς και η χώρα, θα πληρώσει την απουσία ικανών συμβούλων στα θεσμικά, όχι με την καιροσκοπική κομματική έννοια, αλλά με την λειτουργικότητα των πολιτικών θεσμών. Νομίζω το έχω ξαναπεί σε εσάς, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ της ψήφισης αυτού του εκλογικού συστήματος με το κειμενόμενο μπόνους, μ' είχε πάρει τηλέφωνο ο φίλος μου και συνάδελφός μου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και με ρώτησε πώς μου φάνηκε ο νέος εκλογικός νόμος. Και του λέω θλιβερός, διότι δεν καταγράφει στους παραγόμενους κοινοβουλευτικούς σχετισμούς, όπως έκαναν οι εκλογικοί νόμοι των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης, και τη διαφορά των δύο κομμάτων. Δηλαδή η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος εξαρτάται αποκλειστικά από το δικό του ποσοστό και από το τυχαίο γεγονός αν ένα ή δύο μικρά κόμματα, ο Λεβέντης παλαιότερα ή δεν ξέρω τώρα ο Βαρουφάκης, πάρουν 2,99 ή 3%. Δεν εξαρτάται από τη διαφορά. Ενώ όταν το εκλογικό σώμα δίνει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, δείχνει, επειδή η πολιτική κυρίω άλλωστε είναι με όρους συγκριτικούς, δεν επιλέγουμε τη σύζυγο που θα θέλαμε, τη μη συμφίλιο, εξ αυτών που υπάρχουν κάνουμε την επιλογή μας προσφερόμενο, θα έπρεπε να καταγράφεται και η συγκριτική επιλογή του εκλογικού σώματος, όπως επαναλαμβάνω έκαναν τα πρώτα εκλογικά συστήματα της μεταπολίτευσης.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Διαμαντόπουλε μας. Εάν ήμουν εγώ πρωθυπουργός της χώρας, οποία φούσκωσαν τώρα τα στήθη μου. Λοιπόν, και επανέφερα τώρα.
1: Όπως όλοι οι Έλληνες, θα λέτε και εσείς και εγώ και όλοι μας τα προβλήματα της 24 ώρες. Είναι προφανές.
0: Λοιπόν, και έλεγα μια στιγμή, ρε παιδιά, γιατί να διεκδικήσω, ξέρω εγώ, τώρα το βραβείο, ας πούμε, της Σοφίας. Μπορεί να το έχει ο Σκανδαλίδης, ο Κώστας του Πασόκου, μπορεί να το έχει ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Και επανέφερα λοιπόν τον νόμο εκείνο, του Σκανδαλίδη ή του Παυλόπουλου, τον εκλογικό νόμο, ή ήδη ήταν, μόνο άλλαζε τον πόνους από 40 σε 50. Αν το επανέφερα τώρα, θα με καταχαιριάζατε εσείς ο καθηγητής πολιτικών επιστημών?
1: Φοβάμαι πως ναι, διότι αφενός μεν ένα λάθος δεν αποτρέπεται με το αντίστροφο λάθος. Δεύτερον, διότι δεν θα κατέβαινε πάρα πολύ το όριο της αυτοδυναμίας. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, με 10 μονάδες αναντιπροσώπευτη ψήφο, τώρα θέλουμε γύρω στο 37,5, θα θέλαμε 36,5. Πάλι δηλαδή, αλλά και τρίτον, διότι και ο νόμος Σκανδαλίδη με τους 40 πλειοψηφικές έδρες ή Παυλόπουλου με 50 πλειοψηφικές έδρες, που δεν ήταν όπως κακώς λέγεται μπόνους 40-50 εδρών, άλλο οι πλειοψηφικές έδρες, άλλο μπόνους. Για να βρει τον μπόνους πρέπει να αφαιρέσουμε εκείνες εκ των πλειοψηφικών που το πρώτο κόμμα θα τις έπαιρνε και με την αναλογική εκπροσώπηση. Λοιπόν, ακόμα και αυτό το σύστημα δεν καταμετρούσε τη διαφορά μεταξύ πρώτου δεύτερου.
0: Μια στιγμή, στο 30%, αν πάρει η Νέα Δημοκρατία, δεν λέω 29 ούτε 31, για να μην μπερδευόμαστε, στρογγυλά, στο 30% η Νέα Δημοκρατία έχει 3,990 και 40, πάει σε 130 έδρες με τον νόμο του Σκανδαλίδη και 140 έδρες με τον νόμο Παυλόπουλου, με το σημερινό νόμο.
1: Δεν μπορείτε να το υπολογίσετε αυτό, κύριε Λόγιο, γιατί δεν ξέρετε.
0: Στο περίπου, λέω τώρα, εντάξει, δεν παίρνω τώρα υπολογιστή, έτσι όπως μιλάμε τώρα. Στο περίπου, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Εκεί στο περίπου. Λοιπόν, με τον νόμο όμως το σημερινό δεν πρέπει να είναι πάνω από 120-122. Θέλω να πω δηλαδή, έχει κάποια διαφορά, σημαντική διαφορά, ειδικά ο νόμος Παυλόπουλου με τους 50.
1: Ναι, εντάξει, ο νόμος Παυλόπουλου έχει κάτι παραπάνω, αλλά υπολογίσατε με το 30 επί των 300. Ενώ δεν πρέπει να υπολογίσετε επί των 300, πρέπει να υπολογίσετε επί των 250. Δηλαδή, με τον νόμο Παυλόπουλου θα έπαιρνε 75, επί το 30% επί των 250, συν 50-125, συν αν υποθέσουμε ότι αντιστοιχούσαν και 30 έδρες στα κόμματα τις,
0: που θα μείνουν εκτός.
1: Τα εκτός βουλής.
0: Ακριβώς,
1: θα έρθουν, θα έπαιρνε το ετήτρο και θα ήταν 135.
0: Ακόμα
1: είπα, και με τον νόμο Παυλόπουλου θα ήταν πολύ μακριά από την αυτοδυναμία.
0: Θα ήταν, αλλά 135 δεν θα ήταν 120-122 που θα είναι τώρα.
1: Σύμφωνοι.
0: Με το 135 με τη Λατινοπούλου κάνω κυβέρνηση. Με το 122 με τη Λατινοπούλου δεν κάνω κυβέρνηση.
1: Ναι, σύμφωνοι ότι δυσχέρανε αυτή η επιλογή την κυβερνησιμότητα, τη δυσχέρανε. Αλλά σας λέω, πολύ πιο λογικό και πιο δημοκρατικό ταυτόχρονα θα ήταν να υπήρχε ένα εκλογικό σύστημα που, να, γιατί αν το οθήσουμε στα ακρότατα ωριά του, να πούμε γιατί να μην βάλουμε και 70 πληθυσμικές, να μην βάλουμε και 100 πληθυσμικές.
0: Όχι, εντάξει.
1: Σε κάτι αφρικανικές χώρες υπήρχε εκλογικό σύστημα, και δεν το λέω για πλάκα.
0: Ναι.
1: Αν διαβάσει το βιβλίο μου για τα εκλογικά συστήματα,
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: το δείτε.
0: Ναι.
1: Που το πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, έπαιρνε το σύνολο των ευρώ του.
0: Όλα, τα πάντα όλα.
1: Ήταν όλη η χώρα πλειοψηφικό, μία περιφέρεια με πλειοψηφικό σύστημα, τι έπαιρνε όλες το πρώτο κόμμα. Δεν είναι εκεί η λύση. Η λύση είναι ένα πολιτικό σύστημα που να αποτυπώνει και τους σχετισμούς δυνάμεων. Διότι μην κοιτάτε τους σημερινούς σχετισμούς, θα σας ακουγόταν δημοκρατικό ένα κόμμα με 36% να είχε αυτοδυναμία, αν το δεύτερο έπαιρνε 35% και 99%. Ήθελε ο λαός.
0: Καλά.
1: Ενώ αντιθέτως ένα κόμμα με 34%, αν το δεύτερο έπαιρνε 18%, ο λαός θα επέλεγε να θέλει να κυβερνηθεί από το κόμμα με 34%.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.
0: Γεια και χαρά σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Εδώ στο Νότιο Αιγαίο, ειδικά στα Δωδεκάνησα, το έχει στοχοποιηθεί αυτή η περιοχή. Γιατί να δώσει υψηλά ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί να βγάλει 4 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί το έργο του έχει μπει στο μάτι η Δωδεκάνησος, η οποία είχε παράδοση, ξέρετε, να ψηφίζει Πασόκ? Πώς είναι δυνατόν η Δωδεκάνησος? Γι' αυτό βλέπετε και την αλώνουν τη Δωδεκάνησο οι πάντες. Α, θα τους κάνει το χατήρι όμως ο Γιάννης Ροαπάς, που ξέρει να ταξιδεύει κάθε μέρα και είναι ο πιο ακίνητος άνθρωπος. Δεν αφήνει χωριό για χωριό, νησί για νησί. Καλή σας ημέρα, κύριε παπά μου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα εσάς, ακροάτες, ακροατές σας. Καλό μήνα να έχουμε, με αισιοδοξία.
0: Καλό καλοκαίρι να λέμε, δυνατό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Στην καρδιά.
2: Δείχνει ότι είναι καλό το καλοκαίρι μας. Πραγματικά σας ακούω τώρα τα τελευταία 5 λεπτά για την τοποθέτησή σας και ειλικρινά μιλάτε με την ψυχή σας και την καρδιά σας και λέτε τα πράγματα που είναι η πραγματικότητα. Αλλά ξέρετε, κύριε Λοΐζο, η τοξικότητα πλέον που έχουν γεμίσει την κοινωνία μας έχουν κάνει τον κόσμο να αμφισβητεί το σωστό, το δίκαιο, το πραγματικό. Δηλαδή αυτό που λέτε δεν είναι ανάγκη να συγκρίνουμε με το εξωτερικό ή να ακούσουμε ένα ξένο να λέει που τις τεράστιες επιτυχίες της χώρας μας. Να συγκρίνουμε λίγο με πριν μια δεκαετία, συγκρίνουμε λίγο με το 15, το 16, να θυμηθούμε ότι το 15 τι έγινε αυτές τις εποχές. Δεν είναι μακριά, είναι πριν 11 χρόνια, αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, μην τα ξεχνάμε. Γιατί τα ξαναφέρουμε, θέλουμε να ξαναφέρουμε μπροστά μας, ξαναβγάζουμε μπροστά μας τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής και τους ξαναβγάζουμε λες και είναι σωτήρες. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή από τα μέσα, λένε ότι λέει ότι οι πολίτες ότι ελέγχουμε τα μέσα. Μα τα μέσα δημιουργούν αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο ο οποίος το 2015 μας κατέστρεψε.
0: Όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι όλα αντικυβερνητικά. Έβλεπα πάλι το πρωί τις εφημερίδες. Όλες, μία εφημερίδα μόνο είναι, το μανιφέστο. Όλες οι άλλες είναι εναντίον της κυβέρνησης.
2: Όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή δεν προβληματίζονται ότι τα μεγάλα συμφέροντα αυτή τη στιγμή χτυπάνε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας.
0: Γιατί τη χτυπάνε, κύριε Παπά?
2: Άρα μήπως ο Μητσοτάκης δουλεύει για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για την ανάπτυξη, την ισόρροπη, για τον κόσμο και κάποιοι ενοχλούνται και δεν το θέλουν αυτό και γι' αυτό το χτυπάνε για να ξαναφέρουν ξανά κάποιους άλλους οι οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν το 2015-19.
0: Δεν τους κάνει δηλαδή τα χατήρια αυτό μας λέτε?
2: Νομίζω πως είναι κατανοητό.
0: Δηλαδή μισό λεπτό και θα τους τα κάνει ο Τσίπρας, γι' αυτό στηρίζουν τον Τσίπρα.
2: Μα το 2015 τα έκανε ο
0: Τσίπρας. Αυτό να μου πείτε.
2: Όχι μόνο των συμφερόντων των ελληνικών και των ξένων συμφερόντων. Ναι. Έληξε το θέμα στο γειτονική χώρα μας Βόρεια, που τη λέμε τώρα Βόρεια Μακεδονία, και όλοι σε αυτό το πρόβλημα που δεν λυνόταν ποτέ από μια σοβαρή κυβέρνηση πατριωτική. Το λύσανε στο αψισβήσε. Λύσανε όλα τα θέματα. Δεν έβλεπε σύνορα στο Αιγαίο πουθενά. Και έχεις τώρα τους δίπλα να ονειρεύονται γαλάζιες πατρίδες. Έβλεπες ότι δεν υπήρχε καμία βελτίωση στην άμυνα. Έβλεπες που οδήγησε την οικονομία και την κατάσταση της χώρας. Και έρχεται αυτόν τον άνθρωπο τώρα, τον απογαλακτίζουν, τον καθαρίζουν και τον εμφανίζουν σαν ο νέος σωτήρας, ο οποίος παλιάζει τις κορώνες λαϊκίστικες. τον ακούσαμε προχτές πάλι να μιλάει για τις τράπεζες. Μα τι έκανε 4 χρόνια. Αυτός ψήφισε όλους τους νόμους, αυτός ψήφισε τα πάντα στους ηλεκτρικούς.
0: Τα φαν αυτός τα έδωσε, τα δάνεια όλα.
2: Αυτός έδωσε τα φαν τα πάντα και ήρθε αυτός άνθρωπος τώρα να μας εμφανίζεται και να μας μιλάει ότι να κουνάει το δάχτυλο στις τράπεζες. Ο άνθρωπος που τις γιγάντους και τους έδωσε τα πάντα.
0: Αυτό λέγεται θράσος, δηλαδή, κύριε Υπουργέ.
2: Το θέμα είναι όμως ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, γιατί ξέρετε κάτι. Με την τοξικότητα αυτή τη στιγμή, με στην πολιτική την οποία τη δημιούργησε η αριστερά και ιδιαίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου και η Νέα Αριστερά, παγιδεύτηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και ακολούθησε τα βήματά τους. Και φαίνεται τώρα αυτό, το αποτέλεσμα φαίνεται όταν ο κόσμος τον βάζει στην τέταρτη και στην πέμπτη σειρά στα αποτελέσματα των διαφόρων κάλων που γίνονται.
0: Λοιπόν, να σας δείξω και τη δημοσκόπηση τώρα που είχαμε χθες του Αντένα της εταιρείας Mark, γιατί νομίζω πως είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ όμορφη, βλέπω τώρα εδώ με τον τρόπο που μας καλύπτουν, είναι εκπληκτικός. Λοιπόν, και βλέπουμε τελικά ότι η Νέα Δημοκρατία, έστω και λίγο, παρουσιάζει, έχει μια ανωδική πορεία. Σε αντίθεση βεβαίως με τα υπόλοιπα κόμματα που άλλα είναι στάσιμα, βέβαια λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί πάει το πράγμα. Βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου 26-8, αλλά τι γίνεται, στην εκτίμηση πάει πάνω από το 30%, απέχει όμως από την αυτοδυναμία. Και έρχεται δεύτερο κόμμα τώρα ο Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ ισοψηφεί με την Καριστιανού. Αλλά σου είπα ότι Βασίλη, οι ψηφοφόροι της Καριστιανού κλείνουν το τηλέφωνο, δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις.
3: Ακριβώς.
0: Μπορεί να έχει ακόμα υψηλότερο ποσοστό η Καριστιανού. Ελάτε κύριε Παπά μου, τι λέτε.
2: Είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, ότι ο κόσμος δείχνει ξεκάθαρα ότι το ένα θεσμικό κόμμα που ήταν το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, το κίνημα αλλαγής, πλέον καταραίει, γιατί ακολούθησε τα κόμματα της αριστεράς στην τοξικότητα, στο μίσος, στην άρνηση, στο λαϊκισμό και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Άνοιξε τον χώρο, άνοιξε όλο τον χώρο της κεντροαριστεράς να υποδεχτεί τον κύριο Τσίπρα. Αυτό έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και τώρα θα σας πω μια λέξη, που δεν ξέρω πώς ακούγεται, συγχωρέστε με κιόλας, αλλά τα λούζεται.
0: Τα λούζεται.
2: Αυτό κατάφερε και ο Σανδουλάκης. Ένα θεσμικό κόμμα το οποίο θα έπρεπε να λειτουργήσει στη Βουλή, να φέρνει προτάσεις, να στηρίζει θέματα, προτάσεις, και φανταστείτε ότι τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος, τις δικές τους προτάσεις που τις αποδεχόμαστε, δεν θα τις ψηφίσουν.
0: Δεν θα τις ψηφίσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτούς τους
2: ανθρώπους. Αυτά βλέπει ο ελληνικός λαός και απογοητεύεται και θυμώνει. Απογοητεύεται από το πολιτικό σύστημα και θυμώνει.
0: Μα όταν τους τα λέτε με στη Βουλή, τι απαντάνε? Δηλαδή είναι δυνατόν να προτείνω εγώ κάτι και μετά να μην το ψηφίζω εγώ? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
2: Λαϊκίζουνε κύριε Κλάδο, κύριε Λοΐζου, και αυτό κάνουν και συνεχίζουν να το κάνουν. Και δυστυχώς έχουν οδηγήσει την κατάσταση και τον κόσμο στις ακρότητες, έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε καταστάσεις άρνησης, ενόχλησης και θυμού. Το μόνο που έχουν πετύχει είναι να έχουν απογοητεύσει τους Έλληνες πολίτες, να τους έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν, και αυτό είναι το κακό, γιατί δεν πρέπει. Nice. Δεν πρέπει στην κάλπη όταν πάμε να πάμε, ή δεν πρέπει όταν για τα σοβαρά πράγματα που είναι ο ψήφος μας, που είναι η κυβέρνηση της επόμενης τετραετίας, να ψηφίζουμε με θυμό ή να ψηφίζουμε με λογικές αντίδρασης ή αντίστασης ή γιατί κάτι μας έχει ενοχλήσει. Όχι, πρέπει να δούμε το μέλλον, πρέπει να δούμε σοβαρά την πορεία της χώρας μας, πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί ανάπτυξη όταν υπάρχει ύφεση σε όλο τον πλανήτη. Βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία παλεύει, προσπαθεί, κάνουμε τα λάθη μας, κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό, αλλά όταν δουλεύεις κάνεις και λάθη. Το θέμα είναι να τα βλέπουμε για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε, και αυτό παλεύουμε να κάνουμε. Εγώ μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αύριο το απόγευμα, να δω μια σειρά πραγμάτων που αφορούν και τα νησιά μας, να δω τι μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο, να αλλαγωνιζόμαστε. Τρέχουμε, παλεύουμε, προσπαθούμε. Και τι θέλεις να κάνεις τώρα, να κάνεις τι ακριβώς? Να φέρεις ποιον? Να φέρεις άνθρωπο που αρχίζει ήδη να υπόσχεται τα ίδια, αυτά που βρισκόταν και το 2015, ίδια κασέτα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Ίδια κασέτα ξαναβάζει, ίδια κασέτα ακούμε. Μου λέτε τώρα γιατί δείχνει 15%. Μα γιατί αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι είναι η σωτηρία όλων αυτών από το χώρο της αριστεράς, η οποία καταραίει, διαλύει όλα. Βλέπετε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλάνε να πάνε για να σώσουν τις καρέκλες τους και τις θέσεις τους. Αυτό τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα.
0: Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι θέμα που αφορούν τα κόμματα τα άλλα.
2: Οι βουλευτές και από την αριστερά θα πάνε στον Τσίπρα, τους έχει γυρίσει την πλάτη, τους αρνείται. Έχουν εξευτιλίσει κάθε Είναι δυνατόν να βγαίνουν βουλευτές ενός κόμματος στη Βουλή και να μιλάνε ότι θα ήθελαν να πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα και ο κύριος Τσίπρας θα είναι το μέλλον της πατρίδας μας και αυτοί οι άνθρωποι είναι βουλευτές ενός άλλου κόμματος. Είναι αστείες οι καταστάσεις. Είναι τραγελαφικά. Αυτά πρέπει να βλέπει ο ελληνικός λαός, να καταλάβει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους θα θέλουν να επενδύσουν το μέλλον της πατρίδας.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, είναι οι νεαρές ηλικίες που δεν έχουν ζήσει τα γεγονότα αυτά. Δηλαδή το λέγαμε προηγουμένως, όταν συνέβαιναν όσα συνέβαιναν, τα παιδιά αυτά ήταν 7 και 8 και 10 χρονών. Τώρα λοιπόν είναι 17 και πάνε να ψηφίσουν. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο παλικάρι δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, μια κοπελιά, δεν μπορεί να έχει γνώση. Και ψηφίζει με βάση αυτά τα οποία βλέπει τώρα. Και ο Αλέξο Τσίπρας, η αλήθεια, στο τώρα σκίζει. Η εικόνα του είναι ενός δημαγωγού, ενός λαϊκιστή, ξέρει και έχει σκηνική παρουσία. Ξεγελάει με άλλα λόγια εύκολα τον κόσμο. Αυτό να το παραδεχθείτε. Είναι χαρισματικός, κύριε Παπά.
2: Δεν διαφωνώ. Είναι χαρισματικός. Έχει εκπαιδευτεί σε αυτό. Τον εκπαιδεύσαν από το παρελθόν γι' αυτό. Και όταν βγήκε και νέος τότε στην πολιτική και έγινε το 15 πρωθυπουργός που ο ίδιος δεν το πίστευε, πραγματικά ήταν χαρισματικός. Και ζήγησε να είναι, γιατί τόσα χρόνια, όπως ξέρετε, από το 23. Μετά τις εκλογές παραιτήθηκε, 3 χρόνια τώρα δεν ήταν πουθενά, ετοιμαζότανε, εκπαιδευότανε, τον ετοιμάζανε για να τον βάλουν σε αυτή τη θέση, να τον εμφανίσουν τώρα ξαφνικά κάποιες σφαίρες.
0: Ποιοι είναι αυτοί που τον ετοιμάζανε, τι είναι τώρα αυτοί, είναι οι νταβατζίδες που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής, ποιοι είναι.
2: Ένα κόμμα δεν γίνεται τυχαία, δεν κάνεις ένα κόμμα αύριο, δεν νομίζω ότι βγήκε και μάζεψε 5 ευρώ και 10 ευρώ από τους... από αυτούς που θα θέλουν να τους στηρίξουν για να κάνει ένα κόμμα και να στήσει αυτό το μηγανισμό και να κάνει αυτά τα τρομερά της.
0: Μα πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτός αυτή τη στιγμή, το κόμμα του πώς κινείται.
2: Και τις παρουσιάσεις που κάνουν και το πώς τον εμφανίζουν. Κοιτάξτε, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Μα πού βρίσκει τα λεφτά, δεν υπάρχει πουθενά σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή η εφορία, αν κάνω εγώ ένα ταξίδι και το βάλω στο Facebook, θα έρθει μου κάνει έλεγχο την άλλη μέρα να μου πει πού βρήκα τα λεφτά. Όταν βλέπουν το Τσίπρα να κάνει τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες κινητοποιήσεις, να ξοδεύεται τόσο χρήμα, εδώ δεν μπορούν να του πούνε πού βρήκες τα λεφτά.
2: Ας προβληματιστούν γι' αυτό αυτοί που θα έπρεπε να κάνουν τους ελέγχους και προβληματιστούν περισσότερο αυτοί που θα θέλανε.
0: Όχι, δεν είναι εύλογο το ερώτημα, δηλαδή ενό απλού πολίτη.
2: Εγώ θέλω να σας πω τα εξής. Καλός ή κακός αυτή τη στιγμή, κύριε Λοΐζο, υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Μια κυβέρνηση που 7 χρόνια παράγει έργο, περάσει με τις χειρότερες κρίσεις, αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κάθε πολίτης μας ακούει και να το σεβαστεί. Με επιτυχία τις περάσαμε, τις συνεχίζουμε να τις περνάμε. Και συνεχίζουμε να τις περνάμε. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε όλο τον πλανήτη σε ακρίβεια. Ελπίζουμε ότι από το Σεπτέμβριο και μετά οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται πλέον, θα πάνε οι μειώσεις, θα πάνε στην πραγματική οικονομία και θα φανούν από Σεπτέμβριο, θα αρχίσει να υπάρχει πλέον αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και της κρίσης. Και φαίνεται αυτό ήδη, ήδη αρχίζει να υπάρχουν κάποια πρώτα βήματα, το βλέπουμε από τα καύσιμα και σχέση αυτό να πάει και στην παραγωγή και στη βιομηχανία. Θα το δούμε, θα το καταλάβουμε. Είμαστε σε μια σεζόν, στην καρδιά της σεζόν, όπου δείχνει ότι πάει καλά, πάει πολύ καλά με τις κρίσεις που ζήσαμε όλη η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης. Βλέπετε ότι η Ελλάδα μας συνεχίζει να έχει γράψει θετικά νούμερα στις αφίξεις και δείχνουν ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το συν μπροστά σε σύγκριση με πέρσι που κάθε χρονιά σπάγαμε ρεκόρ. Μπορεί ο πελάτης, μπορεί ο επισκέπτης μας να μην είναι τόσο γαλαντόμος, γιατί και αυτός περνάει κρίση στην περιοχή χώρα του.
0: Βέβαια.
2: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε τις αφήξεις μας, τα ξενοδοχεία μας είναι γεμάτα, τα νησιά μας είναι γεμάτα, κυκλοφορεί κόσμος. Είναι στη διάθεσή μας και στον τρόπο μας και στην περιφορά μας και στη φιλοξενία μας να καταφέρουμε να τον κερδίσουμε, να τον κάνουμε να χαλαρώσει και να ίσως θα έλεγα με ευγενικό τρόπο να ξοδέψει κάποια
0: πράγματα. Να ξοδέψει περισσότερα, βέβαια.
2: Και αυτό οφείλεται στο πώς εμείς θα το διαχειριστούμε σαν φιλόξενοι, σαν οικοδεσπότες, πώς θα δεχτούμε όλο αυτόν τον κόσμο. Με το χαμόγελό μας και τον τρόπο μας και την συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να το κάνουμε σαν τη οικία και φιλόξενα σε αυτή τη φιλοξενία.
0: Και να ξοδέψει περισσότερα.
2: Άρα λοιπόν όλα αυτά, κρίνονται από εμάς, από τη συμπεριφορά μας, από τον τρόπο μας. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θα ήθελα να ζητήσω, και γι' αυτό έχω και μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα ήθελα προς όσους κρίνουν και όσοι είναι εδώ, και γιατί πρέπει να φροντίζουμε και την ασφάλεια και την τάξη του νησιού μας ή την νομιμότητα, θα παρακαλούσα όλους λοιπόν αυτούς που λέγεται επιθέσεις εργασίας, ΕΦΚΑ, συνεργεία, αστυνομία, Υπουργείο Πολιτισμού, αρχαιολογία. Θα ήθελα λίγο να είναι όλοι πιο προσεκτικοί και πιο συνεργάσιμοι, γιατί είμαστε μικρές κοινωνίες που ζούμε όλοι μαζί και δεν ζούμε το καλοκαίρι μια ένταση όλοι, που έχουμε μια ένταση στην επισκεψιμότητα 6 μήνες. Ζούμε και άλλους 6 μήνες στο χειμώνα. Πολύ
0: για να το λέτε αυτό, κάτι γνωρίζετε, κάτι σας ενοχλεί προφανώς.
2: Το λέω γιατί σήμερα έχουν κατέβει τα δημόσια φωτιά σε απεργία στο κέντρο της Ρόδου, γιατί δεν μπορούν να συντονίσουν το πρόγραμμα. Γιατί όλοι πρέπει να καταλάβουμε λίγο, ναι, μεν υπάρχει ένα σύστημα, μια κάρτα εργασίας, η άδεια, το κενό, το ρεπό που πρέπει να κάνει ο άλλος, το κενό διάλειμμα, ξεκούραση. Αλλά πρέπει όταν κάνουμε τους ελέγχους να έχουμε στο μυαλό μας ότι εδώ είναι νησί, είμαστε απομακρυσμένοι, το πλοίο καθυστερεί 2 ώρες, άρα ο άλλος περιμένει στο λιμάνι 2 ώρες, οπότε δεν μπορεί να κάνει το διάλειμμα του όπως λέει το πρόγραμμα στις 4, γιατί έφυγε από το λιμάνι 4.30 για να πάει να παρκάρει το φορτηγό, το δημόσιο φορτηγό στην επιχείρηση που πρέπει να πάει ή στο εξοχείο πρέπει να ξεφορτώσει. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, να είμαστε πιο ελαστικοί και να καταλαβαίνουμε, να έχουμε αντίληψη. Είναι σημαντικό όταν έχεις εξουσία να έχεις και γνώση και αντίληψη στο πού βρίσκεσαι και το πώς λειτουργείς. Έχει αξία και σημασία αυτό.
0: Τώρα μιλήστε μας και λίγο για τον Γιάννη Παπά. Εκτός από τη συνάντηση που θα έχετε αύριο με τον Πρωθυπουργό και καταλαβαίνω ότι θα βάλετε σοβαρά ζητήματα, πείτε μου για τις επαφές τις οποίες έχετε εδώ. Μιλάμε τώρα για ένα πολυνησιακό σύμπλεγμα, όπου τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά και εύκολα να επισκέπτεται κανείς το κάθε νησί ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Για πείτε μου, ποια είναι
2: η κατά τη γνώμη σας. Από το 2012 που πολιτεύομαι στα Δωδεκάνησα, έχω την χαρά και στο πρόγραμμά μου είναι πάντα να είμαι δίπλα στους κατοίκους των νησιών μας. Πάντα να είμαι κοντά τους.
0: Σας το αναγνώρισαν αυτό με την πρωτιά που σας έδωσαν.
2: Μου το αναγνώρισαν και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο για μένα ακόμα και πολύ, είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμα. Γι' αυτό το λόγο είμαι συνέχεια κοντά τους. Τώρα είμαι στη Ρόδο, το βράδυ φεύγω, την Παρασκευή είμαι στην ΚΟ, το Σαββατοκύριακο θα είμαι σε υπόλοιπα νησιά. Μπορεί να πεταχτώ και αγαθονίσει αν τα καταφέρουμε, θα πάω η πρώτη δημοκρατία. Άμα βγει το πρόγραμμα με τον τρόπο το πώς θα
0: μετακινηθούμε. Έχετε και τη μετακίνηση που είναι δύσκολη.
2: Αυτό ακριβώς. Μετά θα είμαι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα είμαι στην Λέρο. Μετά θα πεταχτώ στην Πάτμο, θα κατέβω σήμερα το Σάββατο. Την Κυριακή θα είμαι στην Αστυπάλα και τη Δευτέρα. Και προχωράω έτσι ώστε να προσπαθήσουμε τη 20 Ιουλίου να πάω σε όλα τα νησιά του Βόρειου Συγκροτήματος. Γιατί μετά, όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο. Ο κόσμος είναι στο πικ της σεζόν. Δεν μπορούμε κι εμείς, δεν είναι εύκολο να μπορούμε να τους δούμε, να αποκρασούμε τα θέματα, να συζητήσουμε μαζί τους. Οπότε το κάνω αυτό τώρα για να μπορέσουμε μετά τον Αύγουστο να είμαι στη Ρόδο, στα νησιά μας, στον κόσμο το δικό μας εδώ κοντά, με την οικογένειά μου, με τους ανθρώπους μας. Θα κάτσουμε και 10 μέρες, έχω δώσει και στα παιδιά του γραφείου μου να ξεκουραστούμε και 10 μέρες στους 5 με 15 Αυγούστου, γιατί...
0: Έχετε καλή ομάδα, βλέπω, έτσι.
2: Η ομάδα είναι πραγματικά τα παιδιά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου, στη Ρόδο, στην ΚΟ, στην Αθήνα. Έχω 8 άτομα στα γραφεία οι οποίοι δουλεύουν, εθελοντές και οι συνεργάτες μου δουλεύουν, παλεύουν, προσπαθούν για την καθημερινότητα, για τον κόσμο, για τα νησιά μας θεσμικά. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα, κύριε Λοΐζο. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου εύκολο. Το ζείτε και εσείς κάθε μέρα με τις επιστολές που δέχεστε, τα τηλεφωνήματα που δέχεστε από όλα τα νησιά που σας ακούνε, από όλα τα χωριά μας. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά είμαστε εδώ, μας δίνει δύναμη ο κόσμος, μας δίνει αγάπη και με αυτή τη δύναμη παλεύουμε θετικά να δημιουργούμε καλύτερα πράγματα, να φέρνουμε μια σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα φέρνουμε στα νησιά μας. Δεν μπορούμε να παίζουμε άλλο στα νησιά. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να παίζουμε, ούτε να αφήσουμε ανθρώπους, να επισκεφτούμε ανθρώπους που παίξαν στην πλάτη μας. Δεν πρέπει να το ξαναεπιτρέψουμε αυτό, γιατί πρέπει να φτιάξουμε τη σταθερότητα, να μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι μας να μείνουν στα νησιά μας, να μείνουν στη Χάλκη, στο Αγαθονήσι, στο Καστελόριζο.
0: Πώς θα βλέπετε, πώς έδρες θα βγάλει τώρα η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή, γιατί...
2: Το θέμα δεν είναι το ποσοστό που ασκείται.
0: Οι 4 πάντως τώρα είναι χλωμό σενάριο να επαναληφθούν.
2: Δεν είναι, και οι 4 που πήραμε, αν ήταν αναλογικό το σύστημα, δεν θα πρέπει να πέραμε 4, θα πρέπει να πέραμε 3. Είναι ο νόμος τέτοιος που μπορεί να σου δώσει 2 έδρες, μπορεί να σου δώσει 3, μπορεί να σου δώσει και 4. Δηλαδή με 4 πήραμε το 41%, κάποτε με το 20, κάποτε σε θυμίζω με το 19 πήραμε 3 και μετά με το 29 πήραμε 2.
0: Ακριβώς. 10 μονάδες περισσότερες, 2 έδρες.
2: Είναι ο εκλογικός νόμος τέτοιος, είναι με τα υπόλοιπα της περιφέρειας. Είναι τα υπόλοιπα μετά το γεώργιο, είναι ο εκλογικός νόμος που σχέσουν την Ελλάδα, είναι επειδή είμαστε πενταεδρικός νόμος. Παίρνουν και μπαίνουν και τα μικρότερα κόμματα και παίρνουν, τσιμπάνε έδρες. Άρα είναι το σύστημα που δεν σου δίνει την καθαρή εικόνα. Μακάρι να έχουμε 4 βουλευτές. Νομίζω πως και όλοι μας παλεύουμε για το καλό και 5 βουλευτές παλεύουν για το καλό. Αν δεν υπήρχε και η άρνηση και η αντίδραση από τον Πέμπτο συνέχεια και αν υπήρχε μια...
0: Αντιπολίτευση κάνει ο κύριος Νικητιάδης. Θα σας χαϊδεύει, δεν γίνεται. Έτσι. Να λέμε του στραβού το δίκιο. Αντιπολίτευση κάνει.
2: Αντιπολίτευση κάνει, αλλά πρέπει να κάνεις αντιπολίτευση θεσμικά.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Και πραγματικά. Αυτό. Να μην ψάχνεις να μην ψάχνεις να δημιουργείς το πρόβλημα για να το εμφανίσεις, για να το αναδείξεις, να το δοθεί να δίνεις λύσεις στα προβλήματα. Γιατί παλεύουμε και γονιζόμαστε όλοι.
0: Ο κόσμος συνεχίζει να σας αγαπάει, κύριε Παπά, γιατί βλέπω.
2: Ήρθα, είμαι τώρα στο νοσοκομείο της Ρόδου, έχουμε μια σύσκεψη, είδα να δω τον...
0: Τι πρόβλημα τώρα, τι έχετε τώρα εκεί.
2: Στο νοσοκομείο, να δούμε εδώ, ξέρετε, βγάλαμε 23 θέσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου, 9 φάνηκε ότι κάναν έτσι για να καλυφθούν.
0: 9 τελικά.
2: Και από τις 9 νομίζω οι 7 ή 8 είναι ήδη στο νοσοκομείο, γιατί που είναι με κάποιους άλλους.
0: Κάτι είναι αυτό, σημαντικό είναι αυτό.
2: Σημαντικό είναι, απλά πρέπει να συνεχίσουμε τώρα τις υπόλοιπες, να προκηρύξουμε το Σεπτέμβριο, να βγάλουμε και άλλες.
0: Και ήταν η μεγαλύτερη προκήρυξη σε θέσεις, έτσι, περισσότερες και από το Αττικό, δηλαδή το Αττικό 13 και στη Ρόδο 23. Ναι.
2: 23 στη Ρόδο, 23. Ναι, είναι πραγματικά ήταν τις μεγαλύτερες.
0: Και ανταποκρίθηκαν 9 τελικά, εκ των οποίων οι 7-8 ήδη υπηρετούν.
2: Και να που θα δημιουργηθούν, γιατί θα εξοδοτούνται και κάποιοι, θα βάλουμε περισσότερες ξανά το Σεπτέμβριο.
0: Ξανά.
2: Επίσης καταφέραμε και κρατήσαμε τις δύο χειρουργικές ανοιχτές. Λειτουργούν κανονικά και οι δύο
0: πρόβλημα
2: χειρουργικές
0: εκεί,
2: που βγήκε αμέσως, δημιουργήθηκε αμέσως ένας πανικός ότι θα κλείσει η β' χειρουργική, γιατί κάποιος γιατρός πήρε τη γονική του άδεια, που το δικαίωμα του άνθρωπος.
0: Τώρα χθες ξέρετε τι είπε ο Ανδρουλάκης εδώ στο κόσμο, ξέρετε τι είπε ο Ανδρουλάκης. Εγώ δεν τον είδα τώρα εδώ να μιλάει στον Τέρι, ας πούμε, και αυτό που είπε πραγματικά, λέω, δεν είναι δυνατόν τώρα, το λέει και σοβαρό μιλά, ας πούμε, ότι αν δεν είναι, χάρη λες στον κορονοϊό κρατήθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός θα είχαν καταστραφεί τα πάντα, δεν θα υπήρχε Σύστημα Υγείας. Μα λέγονται τέτοια πράγματα.
2: Είμαστε οι μόνοι που πραγματικά το Σύστημα Υγείας το αναμορφώσαμε, το στηρίξαμε και του δώσαμε ζωή και δύναμη. Και αυτό οφείλεται πάρα πολύ, πιστέψτε με, όσοι να σας φαίνεται περίεργο, σε αυτόν που είναι τώρα Υπουργός Υγείας, όπως και στους υπουργούς του, και στον Άδων του Γεωργιάρη και στον Μάτιο του Μισοκλέους. Έχουν κάνει τεράστια.
0: Και όχι στον κορονοϊό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κορονοϊός γονάτισε όλα τα συστήματα υγείας.
2: Μπορεί στον επόμενο ιό Ανδρουλάκης να οφείλεται και ο λόγος του να μην είναι ότι έχει ξανά στην εξουσία για τρίτη τετραετία. Γιατί δυστυχώς ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να καταλάβει ότι η Ελλάδα θέλει σοβαρό κυβερνήτη, σοβαρή κυβέρνηση και άτομα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν κρίσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, αν θεωρεί ότι ο κορονοϊός είναι στο σύστημα υγείας, τότε τι να σας πω, από αυτό και μόνο που καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα του ανδρός. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα.
0: Εμείς
2: θα κοιτάξουμε τα δικά μας, τα του οίκου μας και αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Τώρα δεν μου λέτε, τι προβλήματα έχετε εσωτερικά. Πριν από λίγο ανακοινώσαμε τον κύριο Χαράλαμπο Κόκκινο, ο οποίος φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία και πάει με την κυρία Λατινοπούλου. Τι συμβαίνει τώρα στην πολυκατοικία της Νέας Δημοκρατίας?
2: Ο κύριος Χαράλαμπος Κόκκινος, ο οποίος είναι ένας ένικος της πολυκατοικίας. Και ήταν και στέλεχος, νομίζω, χρόνια απεσπασμένος στο κόμμα.
0: Βέβαια, ειδικές κομματικές οργανώσεις είχε με απόφαση του
2: Πρωθυπουργού. Πολλά χρόνια, νομίζω πρέπει να ήταν πάνω από 20 χρόνια απεσπασμένος στο κόμμα. Τώρα δεν ξέρω, ίσως μάλλον επειδή η απόσπαση του κόπηκε, ίσως ο δυσαρέσει αυτό και αυτό έγινε πολιτική αντιπαράθεση. Τέλος πάντων, ο κόσμος κρίνει.
0: Τι εννοείται, μισό λεπτό, πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Ήταν
2: απεσπασμένο. Ο κόσμος κρίνει. Τώρα ο κ. Κόκκινος, δεν ξέρω αν είναι στην κυρία Λατινοπούλου ξαφνικά τη σωτηρία τη πατρίδα, αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να κάποιοι άνθρωποι να σεβόμαστε την ιστορία μας, να σεβόμαστε τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας τόσα χρόνια και μας φροντίζαν και, και μας στηρίζανε.
0: Ναι, αλλά φύγανε και άλλοι, δεν έφυγε μόνο ο κύριος Κόκκινος.
2: Όχι, λέω ένα παράδειγμα που μου αναφέρατε. Όσοι φεύγουν, τι να πω τώρα, μην αναγκάσετε να μιλάω για άλλους.
0: Καλώς,
2: να είναι
0: καλώς,
2: καλά
0: καλώς,
2: και που είναι, καλώς. Καλή πορεία να έχουν.
0: Έτσι, αγάπη
2: να βγάζει. Θα κρίνει. Και άλλους πολλούς που είπατε για να πείτε και άλλους που κατεβαίνουν που ήταν μέχρι τώρα στο δημόσιο και μόλις εξοδοτηθήκαν ξαφνικά για να είναι επαναστάτες. Δεν πειράζει. Ο κόσμος ακρίνει. Ξέρετε, ο Σταυρός είναι εύκολο πράγμα.
0: Ξέρω.
2: Ο Σταυρός είναι δύσκολο και κρίνεται, δεν κρίνεται τώρα που κατεβαίνεις. Κρίνεται για όλη τη ζωή σου. Και για αυτά που
0: ο κύριος Κόκκινος δεν θα κατέβει βέβαια σε αυτήν εδώ την περιοχή του Δωδεκάνησου. Στην Αθήνα θα κατέβει.
2: Μιλάω για τον κύριο Κόκκινο και τώρα μιλάω και για άλλους.
0: Α, για τον κύριο Καλαμάτα προφανώς θα λέτε.
2: Για την κυρία Λατινοπούλου. Ναι, μιλάω και για τον κύριο Καλαμάτα που τόσα χρόνια υπηρετούσε στην αστυνομία σε πολλές θέσεις.
0: Τώρα είναι ελεύθερος. Συνταξιοδοτήθηκε, είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει.
2: Πολλά mail, πολλά μηνύματα, πολλά WhatsApp, πολλά όλα αυτά. Και τώρα ξαφνικά ο κύριος Καλαμάτας είδε το φως το αληθινό. Δεν πειράζει. Καλή πορεία να έχει ο κύριος Καλαμάτας, αλλά η πορεία του, ο Σταυρός ξέρετε, είναι φορτίο βαρύ. Και το Σταυρό το κουβαλάμε όχι τώρα επειδή πολιτευόμαστε και δεν το μας το βάζει.
0: Σταυρός του μαρτυρίου, έλεγε ο Αριστοτέλης.
2: Από την πορεία μας, στην ζωή μας, στη διαδρομία μας, στην καθημερινότητά μας, στην επαφή μας με τον πολίτη, στην περιφορά μας, όλα αυτά θα κριθούν τη μέρα των εκλογών. Όλα αυτά θα κριθούν. Οπότε ο κόσμος θα κρίνει. Θα κρίνει και θα δείξει πραγματικά, όταν δεν έχουμε τα αξιώματα, τι έλεγε, τι έλεγε ένα σοφός, όταν καβαλήσεις το άλογο, χαιρέτα τον πολίτη.
0: Ναι, το χαιρετάς όταν δεν σε σταπάω, γιατί όταν ξεκαβαλίζεις τότε.
2: Και ξεβαρκέψεις,
0: μπράβο.
2: Μπορεί να σου γίνει την πλάτη.
0: Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, πολύ σοφή, ας πούμε, αυτή η ρίση.
2: Είναι σκληρή, ναι. Πονάει, αλλά είναι πραγματικότητα. Λοιπόν. Εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο μας, συνεχίζουμε την πορεία μας, κύριε Λοΐζο. Συνεχίζουμε δίπλα στον πολίτη, δίπλα στους φίλους μας, δίπλα στους νησιώτες μας, δίπλα στις οικογένειές μας, γιατί είναι οικογένειές μας όλα τα νησιά. Γι' αυτά ζούμε, γι' αυτά αγωνιζόμαστε, γι' αυτά παλεύουμε.
0: Να είστε πάντα δυνατός. Να είστε πάντα δυνατός. Εγώ δηλαδή άκουσα το πρόγραμμα, Βασίλη. Άκουσα το πρόγραμμα τώρα του Γιάννη, του υπουργού μας. Και πραγματικά έπαθα αυτό. Λέω τώρα πότε θα προλάβει μέσα να τα πάρει βόλτα όλα τα νησιά. Ωρε, παιδί μου, χαρά στα κουράγια σου.
3: Θα τα καταφέρει.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, κύριε παπά μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Την αγάπη μας.
2: Κάνατε μέσα από την εκπομπή σας, θα μιλήσουμε όλους τους ισιώτες μας. Καλό μήνα να έχουμε με αγάπη και αισιοδοξία και χαμόγελα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε και άλλες. Έχουμε τοπικές ειδήσεις. Εγώ η αλήθεια χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί πληροφορήθηκα τώρα ότι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι Ροδίτισσα. Α, πολύ χάρηκα με την Μάρα την Αντωνιάδη. Εκλεκτή κυρία, με τα όλα της. Συγχαρητήρια, να έχει μια καλή πορεία. Είναι δύσκολος ο ρόλος που αναλαμβάνεις, κορίτσι μου, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί και εκεί υπάρχουν φωνές τοξικές. Και θα πρέπει με σεμνότητα αλλά σοβαρότητα και με κύρος να αντιμετωπίζει. Ξέρετε, ο θεσμός του Προέδρου είναι ο δεύτερος. Μετά τον Περιφερειάρχη, θεσμικά, είναι ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καταλάβατε τώρα γιατί μιλάμε. Και είναι μια νεαρή κοπέλα, πολύ έτσι από καλή οικογένεια, γνωρίζω την οικογένεια, άριστη οικογένεια, με ήθος, με μόρφωση, σπουδές ωραίες, δυνατό βιογραφικό κτλ. Η κυρία Αντωνιάδη, λοιπόν, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και πληροφορήθηκα και χάρηκα πραγματικά, έτσι, όταν πληροφορήθηκα ότι και ο φίλος μου ο Μάριος ο Κλονέρος, αν και αυτός, όλοι οι Ροδίτες και όλοι είναι φίλοι του, είναι πολύ δημοφιλής άνθρωπος και αγαπητός άνθρωπος ο Μάριος, καλός λεβέντης, καλός οικογενειάρχης και είναι και κολλητός, φίλος του γιού μου. Λοιπόν, ο Μάριος εξελέγει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Και χάρηκα πάρα πολύ. Νομίζω δεν πειράζει. Λοιπόν, το ήξερες εσύ ότι ο Μάριος ο Κλονάρης έγινε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
3: Το διάβασα αυτές.
0: Ναι. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Ναι, ακριβώς, ναι. Είναι, νομίζω ότι ήταν αυτές οι δύο ειδήσεις. Και προσέξτε, και οι δύο ειδήσεις από πού μας έρχονται? Από την οικογένεια του Γιώργου του Χατζημάρκου. Και οι δύο ειδήσεις μας έρχονται από την περιφέρεια. Η κυρία Αντωνιάδη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, και ο κύριος Μάριος Κλονάρης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Ένας γιατρός, αναγνωρισμένος, αγαπητός σε όλη την κοινωνία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλονάρη, τι μου κάνετε, συγχαρητήρια.
4: Κύριε Λοΐζο, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Πολύ χάρηκα όταν πληροφορήθηκα ότι έκλεγε κατά πρόεδρος στον Επιστημονικό Σύλλογο που λέγεται Ιατρικό Σύλλογο.
4: Είναι μεγάλη τιμή από το σώμα που με επέλεξε και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τόσα χρόνια στο σύστημα υγείας προσπαθούμε να προσφέρουμε. Έτσι. Και αυτό είναι σαν κεντρικός άξονας, τίποτα άλλο. Προσφορά.
0: Και έχεις και μεγάλες ευθύνες, γιατί εξ όσων γνωρίζω, έχεις και το κομμάτι της υγείας της Νέας Δημοκρατίας στις πλάτες σου. Ναι. Σωστά, το έχεις χρεωμένο εσύ. Όπως επίσης έχεις και, και από πλευράς περιφέρειας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με την υγεία των νησιών μας. Έτσι, με τη Γαλινός, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κλονάρη.
4: Ναι, με την Άμπη Γαλινός, βέβαια.
0: Μάλιστα. Θα τα βγάλετε πέρα, θα τα καταφέρετε.
4: Είναι μεγάλη μου η τιμή, η εμπιστοσύνη του Περιφερειάρχη μας, του πρόσωπό μου για την Άμπη Γαλινός.
0: Ξέρει και αξιολογεί ο Χατζημάρκος. Ξέρει και αξιολογεί και διαλέγει. Εγώ όταν έμαθα τότε ότι σε πήρε στο ψηφοδέλτιό του, λέω ρε τον Μπαγκάσα, τον Γιώργο, τον Χατζημάρκο, δεν αφήνει καλό για καλό. Το τσιμπάει αμέσως, να πούμε. Το κάνει.
4: Προσπαθούμε. Τίποτα άλλο. Προσφορά.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Κλονάρη, στον τομέα της υγείας?
4: Έχουμε αγώνα, έχουμε προσπάθεια, χρειαζόμαστε ενότητα. και διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων του σώματος.
0: Βέβαια, από την πλευρά τώρα του συνδικαλιστή, γιατί συνδικαλισμός είναι. Εγώ δεν θέλω να το δείτε. Γιατί ξέρετε, ιατρικός σύλλογος και δικηγορικός σύλλογος, επειδή είναι η επιστημονική μας σύλλογη, δεν πρέπει να το βλέπει κανείς στιγνά, ας πούμε έτσι, συντεχνιακά, συνδικαλιστικά, Βασίλη. Πρέπει να το βλέπει, να το βάζει σε άλλη κατηγορία, μια κατηγορία πιο πάνω. Όμως, το κομμάτι της διεκδίκησης είναι πρωτεύον. Διότι πάντα υπάρχουν οι ελλείψεις και πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τελεία, Παύλα.
4: Γιατί το σώμα σε επιλέγει, είναι μια επιλογή.
0: Ακριβώς.
4: Σε επιλέγει για να διεκδικήσεις αυτό που πρέπει να διεκδικήσεις.
0: Και βοηθάει βεβαίως, όπως και με τον κύριο Τσέρκη πριν από εσάς, γιατί ο Ηλίας ο Τσέρκης, ένας εκπληκτικός, εξαιρετικός γιατρός, τρέφω μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό στο πρόσωπό του. Είναι και γιατρός μου, πέραν των άλλων. Λοιπόν, τώρα αναλαμβάνετε εσείς εξίσου καλός. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι σε καλά χέρια βρίσκεται το σώμα το ιατρικό.
4: Είναι και πάρα πολλά χρόνια που έχει να βγει και νοσοκομιακός γιατρός και είναι ένα βάρος παραπάνω ευθύνης αυτό. Mm-hmm. Για να προσπαθήσουμε λίγο για πολύ για το νοσοκομείο μας εδώ.
0: Okay, λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας για ό,τι διεκδίκηση θέλετε με τις μικρές μας δυνάμεις. Εκεί που μπορεί να φτάσει η φωνή σας, ενδεχομένως που να μην πάει από μόνη της. Να είστε καλά, θερμά συγχαρητήρια.
4: Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό έργο να έχετε, καλή επιτυχία. Γεια σας.
4: Να είστε καλά, κύριε Λουίζο, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, Βασίλη. Χάρηκα έτσι πραγματικά, γιατί είναι αξιόλογος άνθρωπος.
3: Και επιστήμονας και άνθρωπος.
0: Ακριβώς, ναι. Και επιστήμονας και άνθρωπος. Και έλεγα λοιπόν τώρα πάνω στην τοξικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί. Παιδιά μου, δεν βοηθάει κανένα. Κακό μας κάνει. Και όσοι φανατιζόμαστε, γιατί και εγώ μπορεί να πέφτω σε αυτή την παγίδα και να κάνω αυτό το λάθος. Προσέξτε κάτι. Συνήθως κρίνουμε τους άλλους και τους εαυτούς μας τους βγάζουμε λάδι. Το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο προσεκτικοί. Όσο γίνεται. Δηλαδή, ας χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους. Δεν εξυπηρετεί ο φανατισμός. Αυτή η τοξικότητα την οποία βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, γιατί κάποιοι θέλουν να εξοντώσουν την αιτία του κακού για αυτούς, η αιτία του κακού για αυτούς είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι ο Μητσοτάκης? Γιατί ο Μητσοτάκης παίρνει υψηλότερα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και τραβάει το κάρο της Νέας Δημοκρατίας, διότι ο Μητσοτάκης με το να μην είναι δεξιός και να είναι κεντρός έχει φέρει κοντά στη Νέα Δημοκρατία ένα σημαντικό κομμάτι του κέντρου, έχει φέρει κοντά του ένα σημαντικό κομμάτι νοικοκυρέων ανθρώπων και σου λέει, όπα, αυτός είναι ο εχθρός μας. Διότι όπου πάει το κέντρο, εκεί βγαίνει η κυβέρνηση, καταλάβετε το. Αυτά τα άκρα, είτε δεξιά είτε αριστερά, είναι να τα χαίρονται ήδη που είναι. Και μόνο εκείνοι. Και μένουν εκεί. Οι δεξαμενοί είναι το κέντρο. Ο μεσαίος χώρος που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής, το προσπαθούσε, το πάλευε ο Κώστας Καραμαλής.
3: Πάρα πολύ.
0: Αλλά δεν τραβούσε. Δεν ο κέντρος δεν τον εμπιστευόταν, δεν πήγαινε, γιατί ήξερε ότι αυτός είναι δεξιάτζαρα. Κατάλαβες. Ενώ το Μητσοτάκη τον βλέπουν και στην πράξη ότι είναι κεντρός. Κατάλαβες. Φιλελεύθερος κεντρός. Σου λέει, εντάξει, σοβαρός φαίνεται. Αναβάθμιση τη χώρα, ειδικά στο κομμάτι της μακροοικονομίας, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη. Ναι. Προσπαθούν λοιπόν τώρα, εκεί βρήκανε, σου λέει, το εμπόδιο το μεγάλο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βουρ, σου λέει τώρα, να εξοντώσουμε το Μητσοτάκη. Ωραία ρε μάγκες, το Μητσοτάκη, αλλά βρείτε επιχειρήματα. Κάνει λάθη ο Μητσοτάκης, πατήστε στα πραγματικά λάθη. Μη λέτε ανοησίες, με τα ξυλόλια και με όλες αυτές τις μπούρδες. Στέλνετε περισσότερο κόσμο στο Μητσοτάκη, δεν το καταλαβαίνετε. Και αυτό το οποίο πετυχαίνετε είναι να δηλητηριάζετε την κοινή γνώμη, να υπάρχει αυτός ο φθόνος, το μίσος στην κοινωνία, να διαχωρίζονται ενδεχομένως και πολίτες μεταξύ τους, πράγμα το οποίο με το Σιμίτι το ζήσαμε, ότι ο άνθρωπος το είχε ισιώσει το πράγμα. Τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία εκείνης εποχής, γιατί αν πάμε πίσω 40 χρόνια, αλλά θα μου πείτε 40 χρόνια, μισό αιώνα πριν, άλλες οι συνθήκες τότε. Δεν συνάδουν πλέον με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα του πολιτισμού και της ανάπτυξης. Και έβαλε πλάτη ο Σιμίτης, και μάλιστα θυμάμαι τότε κάτι συνδικαλιστές αραχνιασμένοι, ξέρεις, κάτι στα μουλοκολάδες και κάτι λουλούδια και τα λοιπά. Α, το φάνε το Σιμίτη. Α, το φάνε τον κακόμερο. Ο Θεός χωρέσει το Σιμίτη. Μέχρι και τώρα τον βρίζουν το Σιμίτη. Λοιπόν, τώρα τα ίδια με το Μητσοτάκη. Α, το φάνε το Μητσοτάκη. Ναι, αλλά διχάζουν την κοινωνία και ειδού τα αποτελέσματα. Και βλέπεις τώρα να ανθίζουν κάτι οι Ρουβίκονες, να ανθίζουν κάτι αναρχοαυτόνομοι αλήτες και να ρίχνουν φωτιά, να βάζουν φωτιές εδώ, εκεί, βόμβες κτλ. Και να έχουμε και θάνατο τώρα. Γιατί το να ρίχνουν τα στρικάκια, πώς τα λένε αυτά εδώ πέρα που κάνανε μέχρι τώρα οι Ρουβίκονες. Εντάξει, λες, μπογιές είναι, τα πετάνε
3: τώρα
0: εδώ και τα.
3: Τώρα όμως.
0: Τώρα έχουμε ανθρωποκτονία. Όταν τους τσιμπήσει τώρα ο Χρυσογοίδης, θα πάνε μέσα ισόβια.
3: Θα τους τσιμπήσει.
0: Θα τους τσιμπήσει, λες, ε.
3: Θα τους τσιμπήσει.
0: Μακάρι, μακάρι να βάλουν μυαλό οι υπόλοιποι. Ίσως και σοβαρέψουν τα πράγματα. Ιπποκράτης Κουρούνης. Καλή σου μέρα, αγαπημένο μας Ιπποκράτη. Τι μου κάνεις?
5: Καλημέρα, καλημέρα. Να σε ένα ακροατήριό σου και σε όλο τον κόσμο να είναι καλά, να έχει υγεία και να έχει ένα καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι έχουμε, έχουμε κόσμο πολύ, έτσι, εντάξει. Αλλά σφιγμένοι όμως είναι οι καημένοι. Τους βλέπω εγώ τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς, μετράνε και το Σέλτς, Ιπποκράτη μου.
5: Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα φέτος. Είχαμε βγει στην προηγούμενη σου εκπομπή και αυτό φαίνεται πλέον τώρα. Δηλαδή είναι μια χρονιά η οποία δεν ξέρω, είναι ιονός για κάτι καινούριο στον τουρισμό. Είναι, δεν μπορεί να το εξηγήσεις ειλικρινά. Εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή βλέπουμε κόσμο πολύ, τα μαγαζιά να μην δουλεύουν, ο κόσμος να είναι σε ακριβά ξενοδοχεία και τώρα να μπαίνει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος να γεμίζουν τα πιο φθηνά ξενοδοχεία λόγω οικογένειας, παιδιών κτλ. Και τα πιο ακριβά ξενοδοχεία τα οποία είναι, θέλω να είναι αυτή τη στιγμή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην έχουν καλές πληρότητες.
0: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά και βοήθησε με, αν το κατάλαβα σωστά ή λάθος, επειδή και τα οικονομικά των ανθρώπων αυτών, λίγο πολύ την κρίση που περνάμε εμείς της ακρίβειας και του πληθωρισμού, την περνάνε και στις άλλες χώρες. Τα μετράνε πολύ, πάνε σε ένα καλό ξενοδοχείο για να έχουν ένα καλό σέρβις, all inclusive, να τα έχουν όλα και δεν ξοδεύουν μετά έξω. Καλά το ερμηνεύω, αγαπημένο Δημοκράτη.
5: Είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν θα τολμούσα να κάνω καμία ερμηνεία για τη φετινή σεζόν, εάν δεν κλείσει και αν δεν διαβάσουμε πολύ πολύ πολύ καλά τα στοιχεία και γενικότερα και τις έρευνες. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια πολύ ωραία έρευνα του Γερμανικού Ινστιτούτου Τουρισμού, το οποίο λέει ότι το 67% των Γερμανών δεν θα θυσιάσουν ποτέ τις διακοπές τους για οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο μπορεί να υπάρχει σε διεθνές επίπεδο κτλ. Από την άλλη μεριά το 2% μόνο θα ακυρώσει και το υπόλοιπο 10% στρέφεται σε ένα εσωτερικό τουρισμό. Δηλαδή εντός Γερμανίας ή εντός Ευρώπης, οδικά, να το πούμε, οδικό τουρισμό, να το πούμε έτσι διαφορετικά.
0: Ναι.
5: Αυτό λοιπόν είναι ίσως ένα καινούριο στοιχείο. Από την άλλη όμως είναι και ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, διότι αν και μετά από τέτοιες κρίσεις, πολέμους, ιστορίες, ο τουρισμός αντέχει, ενώ παλιότερα ήταν οικονομικά πολύ αστάθμητος οικονομικός παράγοντας, αντέχει, σημαίνει ότι
0: τι ωραία που είναι η Κώστορα μου, μας δείχνει τώρα στην τηλεόραση αυτός ο Γιακούμπ της τηλεόρασης, ο σκηνοθέτης μας, ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης, την Κώ από ψηλά. Τι διαμάντε, τι ομορφιές έχει αυτή η Ελλάδα, ρε Ιπποκράτη μου, τι ομορφιές έχει.
5: Έχει το πιο ωραίο, είναι το πιο ωραίο κράτος στον κόσμο.
0: Τι ευλογία, τι ευλογία.
5: Με το χειρότερο κόσμο.
0: Ναι, αλλά με το χειρότερο κόσμο. Δεν είδες τοξικότητα, δεν είδες αλητία, ρε Ιπποκράτη, τώρα. Είναι πράγματα αυτά που συμβαίνουν, ρε Ιπποκράτη.
5: Ρίζο μου, είναι παλιά ιστορία αυτή, δεν είναι καινούργια τώρα, αυτή είναι παλιά ιστορία.
0: Γιατί το δηλητηριάζουν τον κόσμο τώρα, να πούμε.
5: Είναι κατάρα του ελληνικού λαού αυτό, δεν είναι κατάρα του ελληνικού λαού τώρα.
0: Λοιπόν, τι βλέπεις τώρα να γίνεται, για πες μας τώρα, πώς θα κλείσει τώρα, πώς θα πάμε στην υπόλοιπη σεζόν, γιατί μ' άρεσε έτσι από εκεί που το πάμε η συζήτηση.
5: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση η οποία χθες μιλούσα με δύο ξενοδόχους οι οποίοι δύο συνάδελφους που έχουν ακριβά ξενοδοχεία, ναι. Πολύ καλά ξενοδοχεία, εξαιρετική.
0: Εσύ έκανες το ρεπορτάζ και τσεκάρισες εκείνο,
5: ναι,
0: που μου πες.
5: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι. Και τους λέω πώς είναι η κατήση, σας λέω για τον τώρα. Μου λέει 50% κάτω. Λέω, όπα, Ιούλιο, Αύγουστο. Ναι, μου λέει, είμαστε πολύ κάτω. Γιατί, λέω, ρε παιδιά, μήπως έχετε καμιά αρθή. Μου λέει, προσπαθούμε. Ναι. Με προσφορές με το ένα με το άλλο δεν βλέπουμε να σηκώνεται εύκολα η κατάσταση, άρα σημαίνει ότι πάνε στην τελευταία στιγμή οι κρατήσεις.
0: Μα τον άκουγα το Μητσοτάκη που το έλεγε για την τελευταία στιγμή, λόγω των γεγονότων, λέει να επενδύσετε. Αυτό το έλεγε στην ομιλία του στη Ρόδο. Αυτό έλεγε στους τουρίστες τελευταία στιγμής και θέλει μεγάλη προσοχή και ετοιμότητα από την πλευρά.
5: Από την άλλη μεριά όμως το ενδιαφέρον για επενδύσεις απάνω σε ξενοδοχεία είναι πολύ ψηλό, πάρα πολύ ψηλό, διότι έχει το μεγαλύτερο δίκτυο απόδοσης τον σε επενδύσεις πάρα πολύ ψηλό.
0: Η ξενοδοχειακή επιχείρηση δηλαδή έχει το υψηλότερο δίκτυο. Δεν το ήξερα αυτό.
5: Το υψηλότερο δίκτυο σε αποδόσεις. Και γι' αυτό και μεγάλες εταιρείες οι οποίες επενδύουν.
0: Έχουν αλλάξει χέρια πολλές μονάδες.
5: Έχουν αλλάξει και πρόκειται να αλλάξουν κι άλλες. Έχουν αυτές οι οποίες είναι αμυγός προσωπικές και οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα αλλάξουν.
0: Τις μικρές στοχεύουν οι επενδυτές ή πάνε σε
5: όχι,
0: μεγάλα.
5: Όχι, όχι, όχι. Μεγάλες.
0: Σε μεγάλες. Αυτές οι οικογενειακές δηλαδή είναι σε δεύτερη μοίρα, ας πούμε.
5: Δεν τους ενδιαφέρουν δεν οι μικρές οικογενειακές. Τους ενδιαφέρουν απόλυτα να είναι οικογενειακή επιχείρηση, αλλά να είναι μεγάλο το ξενοδοχείο. Έχει μια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Όταν λέμε μεγάλο ξενοδοχείο, όταν λέμε από πόσες κλίνες και πάνω, Ιπποκράτη μου.
5: Από 600-700 κλίνες και πάνω.
0: Α, μιλάμε για τέτοιο αριθμό. Μιλάμε για τέτοιο αριθμό.
5: Ναι. Υπάρχει όμως πολύ σοβαρό ενδιαφέρον, πάρα πολύ σοβαρό ενδιαφέρον. Εγώ δεν το πίστευα ότι ακόμα και μέσα, ας πούμε, σε όλη αυτή την ιστορία θα έχουν εκδηλωθεί τέτοια ενδιαφέροντα για αγορά και για επενδύσεις. Πρόσφατα βγήκε και μία άλλη, η οποία είναι, δεν θέλω να πω τώρα το όνομα γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά μια πολύ μεγάλη εταιρεία, Αμερικάνοι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα joint action με τοπικούς εδώ ξενοδόχους, που έχουν και στη Ρόδο ξενοδοχεία, έχουν και στην Κο ξενοδοχεία, με επενδύσεις 300-400 εκατομμύρια, όχι για αγορά.
0: Μα μιλάμε για τέτοια.
5: Ναι, για συμμετοχή, για συμμετοχή, για αναβάθμιση και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
5: Είναι πολύ ενδιαφέροντα.
0: Με το management πάνω τους, βεβαίως, όταν βάλεις τόσα λεφτά.
5: Όχι. Γιατί οι αποδόσεις των ξενοδοχείων αυτών είναι πολύ ψηλές. Είναι πάρα πολύ καλές και δεν έχουν κανένα λόγο.
0: Είναι αυτό
5: θα έχουν άποψη στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα.
0: Αυτοί θέλουν να παίρνουν να έχουν μεγάλο κέρδος και το κέρδος υπάρχει.
5: Ό,τι είναι πάνω από ένα 4-5% σε απόδοση κεφαλαίου είναι πολύ σημαντικό πλέον για τους επενδυτές, διότι δεν μπορούν να τα βρουν πουθενά.
0: Εγώ ήξερα ότι ο μέσος όρος απόδοση, ένας καλός μέσος όρος απόδοση ήταν εκεί στο 5-6%. Εσύ τώρα μου λες πάνω από 4%.
5: Ναι, γιατί ακριβώς παλαιότερα είχαμε και επενδύσεις γενικότερα με μεγάλο κίνδυνο και το κάτι το οποίο δεν προσεκεί πλέον επενδυτές. Το ρίσκο μπορεί να σου δώσει και 10 και 12%.
0: Εντάξει.
5: Αλλά
0: είδες, είπες ρίσκο.
5: Το ρίσκο.
0: Το ρίσκο.
5: Εντάξει. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο πολύ σύντομα θα μας προβληματίσει σοβαρά. Από την άλλη όμως θα εδραιώσει. Από την άλλη όμως έχουμε και μια τεράστια πλέον καινούργια αγορά. Καινούργια αγορά, παντελώς καινούργια αγορά, η οποία εγώ πιθανολογώ ότι θα ανεβεί πάρα πολύ. Είναι το θέμα της Τουρκίας. Το οποίο είναι κατά χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον τα ελληνικά ξενοδοχεία, την ελληνική ζωή, τον ελληνικό τρόπο ζωής, ο οποίος είναι πολύ συναφής με τον δικό τους και είναι μεγάλη χώρα, είναι 90 εκατομμύρια, ένα 5% να έχουν πλούσιους είναι...
0: Κοίταξε, έχει ένα 10-20% πλούσιους, το πούμε, η Τουρκία.
5: Έχει μια μεσαία τάξη του 20%, έχει ένα 5% σε πλούσιους, είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα.
0: Ναι.
5: Άρα λοιπόν, και επειδή οι επαναλαμβάνομενοι άνθρωποι πλέον είναι πολύ λίγοι από την Τουρκία, δεν έχουμε, δηλαδή για να καταλάβετε ότι...
0: Τώρα διευκολύνονται και με τον τρόπο βίζας, έτσι, η βίζα είναι πολύ εύκολη και αυτός. Να είναι καλά ο κακός ο Μητσοτάκης που το ρύθμισε και αυτό. Αυτό ξέρεις τι πρωτοβουλία, τι πρωτοβουλία ήταν. Ήταν το Κερίδη που το όσπρωξε ο φίλος ο Κλεάνδης ο Λοΐζος εδώ στον αέρα το είχαμε βγει. Και λέει θα το προωθήσουμε, το έκανε δεκτό ο Μητσοτάκης και έγινε πράξη, στην πράξη και το βλέπουμε, ορίστε.
5: Για να σας πω ένα στοιχείο.
0: Και αν μπήκανε και τα μικρά νησιά ήταν με δεύτερη παρέμβαση του φίλου σου του Κλεάνθη. Τέλος πάντων δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου, αλλά δεν τα έχω κιόλας η αλήθεια.
5: Να τα ευλογεί, να τα ευλογεί, γιατί όχι, δεν είναι κακό.
0: Το λέει ο ίδιος ο Κερίδης, όπου βρέθηκε και του θέσου.
5: Αλλά να δείτε ένα στοιχείο δηλαδή της καινούργιας αγοράς. Η Ρόδος Φερρυππίν, για να μην μιλάμε για άλλα μέρη, η Ρόδος, στα τελευταία 25-30 χρόνια, το 55% του ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει επισκεφθεί την Ρόδο. Ένα στοιχείο πολύ μεγάλο.
0: Βέβαια.
5: γήπεδο, κατάλαβε. Πάρα πολύ μεγάλο. Ενώ μπαίνει μέσα σε μια καινούργια αγωγιά των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν επισκεφθεί ούτε το 0,0%.
0: Έτσι. Και είναι και καλοί πελάτες, έτσι. Και πάνω στο θέμα των Τούρκων που λες, είναι και καλοί πελάτες.
5: Έχει συνάφεια η ζωή. Θα βγει έξω, θα πάει, θα διασκεδάσει. Θέλει διασκέδαση.
0: Μερακλείδες εντωμεταξύ, ξοδεύουν, θέλουν το καλό.
5: Θέλουν διασκέδαση.
0: Εγώ επειδή είχα κάτι φίλους μου και τους φιλοξένησα, πω από αδερφέ, όταν τους έφερα το πρώτο μπουκάλι, το ούζο, το βαρβαγιάρι, λέω τώρα θα σας κάνω εδώ. Αυτή. Η καλύτερη του. Δεν ξέρω,
5: λοιπόν. Είναι μια καινούργια αγορά η οποία θέλει τεράστια προσοχή. Θέλει τεράστια προσοχή γενικότερα, γιατί φέρνει αρκετό χρήμα. Μπαίνουν μέσα σε επιχειρήσεις οι οποίες ο Γερμανός ίσως μπορεί να μην μπει και ποτέ, είτε ο Ολλανδός. Και στον τουρισμό όλοι χρειάζονται. Στον τουρισμό όλοι χρειάζονται για να δουλέψουν τα πάσης φύσεως επαγγέλματα.
0: Επενδυτές έρχονται και από Τουρκία, έτσι, ενδιαφέρονται και...
5: Ναι, πώς υπάρχει και ενδιαφέρον. Υπάρχει, δεν είναι μεγάλο, αλλά υπάρχει. Υπάρχει, γιατί εγώ πιθανολογώ ότι η Τουρκία, εάν προσεχθεί σωστά και σοβαρά, στον τρόπο δηλαδή να είναι ανοιχτοί, να είναι ανοιχτές οι πόλεις, οι κοινωνίες κτλ., θα δώσουν πολύ ζωή ακόμα και σημερινό.
0: Είναι πηγή πλούτου για μας, αν την αξιοποιήσουμε σωστά. Αλλά κοίταξε να δεις, μπαίνουν οι κουφιοκεφαλάκηδες στη μέση, οι ανόητοι και οι βλαμμένοι και οι πυροβολημένοι και οι ψεκασμένοι, και αρχίζουν και φωνάζουν. Οι Τούρκοι πάνε να πάρουν τις περιουσίες μας. Μιλάμε. Το τι, εντάξει, τα ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, ας πούμε. Το τι ακούμε καθημερινά. Δηλαδή, μην τυχόν και έρθει κανένας Τούρκος και ρίξει τα λεφτά του, ας πούμε.
5: Δεν είναι τώρα και... το θέμα τώρα ξεκαθαρισμένοι. Θα υπάρχουν και σήμερα και αύριο και
0: μετά αύριο.
5: Θα υπάρχουν πάντοτε και τη ζημιά τους θα την κάνουν. Το θέμα είναι να περιορίζονται από όλους τους άλλους.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι προκαλούν και η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας. Προκαλεί. Έτσι. Και ανεβά, αλλά μια ζωή έτσι λειτουργούν.
5: Δεν μπορεί να σταθεί διαφορετικά η πολιτική ηγεσία.
0: Ποια είναι η απάντησή μας? Ισχυρή Ελλάδα, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Λεβέντες, κάστε εκεί που είστε στη θέση σας, γιατί θα βρείτε τον πελά σας. Και από εκεί και πίσω, αγαστή συνεργασία. Ελάτε, τα λεφτά δεν έχουν χρώμα. Ελάτε εδώ.
5: Το σπίτι σου είναι ασφαλισμένο με καλές κλειδαριές.
0: Δεν φοβάσαι τίποτα.
5: Ο κλέφτης δεν μπαίνει αυτό.
0: Α, μπράβο. Και αυτά που έλεγε ο Ερντογάν, θα έρθω μια νύχτα γιατί ήμασταν ξεβράκωτοι. Μόλις τώρα η Ελλάδα. Άλλαξε, λέμε τώρα κατηγορία. Τώρα είναι ο φίλος μου ο Μητσοτάκης, λέει. Άσπατε, λοιπόν.
5: Μα και δεν είναι μόνο αυτό. Είπε και πιο. Ξεχάσουμε την κουβέντα την οποία όταν ήταν οι τρεις, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, που είπε ο Νετανιάχου, το Ισραήλ είπε: Don't you ever think about it. Του λέει να μην το σκεφτεί ποτέ. Να μην κάνει το λάθος να το σκεφτεί ποτέ η Τουρκία. Να δει την πλευρά προς την Ελλάδα. Όχι να επιχειρήσει, να δει.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ιπποκράτη μου. Έλα, δεν μου αρέσουν τώρα αυτά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Την καλημέρα μας, για χαρά.
5: Καλημέρα μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά και να κρατάτε εκεί την άμυνα.
0: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
5: Να έχετε κουράγιο, να έχετε κουράγιο.
0: Καλά, πρέπει να έχεις μεγάλο στομάχι τώρα. Πρέπει να χωράει πράγμα μέσα. Λοιπόν, την αγάπη μας, Ιπποκράτη μου, γεια σου, καλή σου μέρα. Δημήτρης Λίτσας, καλή σου μέρα, Δημήτρη μου, τι κάνουμε?
6: Καλημέρα, αν και βλέπω ένα ρατσισμό επάνω σε όλους.
0: Γιατί το, πού τον είδες πάλι το ρατσισμό τώρα, ρε Δημήτρη?
6: Ότι τα ούζα τα πίνετε με συγκεκριμένες παρέες.
0: Ήρθε ένας φίλος μου από μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, ο οποίος ήθελε να αγοράσει κάτι εδώ. Και με πήρε τηλέφωνο. Ψιλορωμιός είναι, κρατάει αυτή του από στην Κωνσταντινούπολη είναι. Και μου λέει: Κλειάνθη, μπορείς να με βοηθήσεις και τα λοιπά. Λέω: Σε ό,τι μπορώ. Και όφυλα, ας πούμε, φάγαμε το βράδυ και ήταν εκεί 2-3 να πούμε τέτοιοι τύποι και τους έβαλε ένα μπουκάλι ούζο και γύρανε σταφίδα. Αυτοί όταν δουν αλκοόλ, παιδιά.
6: Εντάξει, να μην κάνω τα παράπονά μου για ρατσισμό.
0: Τι κάνουμε, Δημήτρη? Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα? Βλέπω οι μετρήσεις δίνουν και παίρνουν. Τελευταία είχαμε τη Smart, έτσι, το Antenna.
6: Τελευταία Mark, ναι. Ήταν η Alco πριν και η Mark. Αυτά δίνουν τα ίδια δεδομένα, αλλά ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει και αυξάνει τον αριθμό εδρών και το ποσοστό.
0: Το βλέπω τώρα εδώ, πόσες έδρες δίνεις τώρα αυτή την ώρα με την δημοσκόπηση αυτή, πόσο λέει τώρα εκεί?
6: 124, 125, πόσο βγάζει ο οδηγός.
0: 125 πόσο είναι, ναι.
6: Ναι, και στην προηγούμενη ήταν 116 που είχε
0: ακριβώς
6: βγάλει.
0: Αρχίζει τώρα και, και όλο και κάτι τσιμπάει. Μήνα με το μήνα όλο τσιμπάει, και κάτι τσιμπάει.
6: Συνέχεια σημασία έχει ότι δεν υπάρχει πτώση. Τσιμπάει λίγο ο Τσίπρας, αλλά εδώ θα περιμένουμε αρκετά ακόμη, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε.
0: Γιατί θα περιμένουμε αρκετά ακόμη, γιατί
6: να
0: λες.
6: Κάτσει λίγο η σκόνη, να κάτσει λίγο η σκόνη. Εδώ η αριστερά έχει να γίνει ο χαμός. Στο μέχρι να καταλαγιάσουν και να βρούνε στο που ανήκει ο καθένας. Mm. Οπότε θα έχουμε πολλά να δούμε εξελίξεις μέχρι και τόσο.
0: Τώρα δεν μου λες, βλέπω τώρα εδώ μεταξύ εδώ. Το ΠΑΣΟΚ τελικά, ρε παιδί μου, σε χαμηλό βαρομετρικό κινείται να πάρει ευχή, ρε παιδί μου.
6: Όσο ο Ανδρουλάκης κρατάει αυτή τη γραμμή αντιπολίτευσης, τόσο το ΠΑΣΟΚ θα κινείται.
0: Γιατί, ρε παιδί,
6: στα ίδια επίπεδα, διότι δεν λέει να πάρει.
0: Δεν έπρεπε να ήταν τώρα δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, ρε Δημήτρη.
6: Δεν θα έπρεπε, είναι το μόνο σοβαρό κόμμα.
0: Το μόνο σοβαρό κόμμα τώρα το ΠΑΣΟΚ, και να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι δεύτερο κόμμα.
6: Δεν είναι.

0: καταλαβαίνεις τότε.
1: Τι να πεις, κακό στις κεφαλές. Και δεν είναι ότι κάνει ζημιά στο Πασόκ. Δεν είναι ότι κάνει ζημιά στη συνέχεια στον εαυτό του. Κάνει ζημιά και στη χώρα με τη στάση αυτή.
0: Στη χώρα κάνει ζημιά, διότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιπολίτευση, που είναι βασικό σε μια δημοκρατία. Και δεύτερον, δεν. Βέβαια είναι τελείως διαφορετικό, κλεάσιμο, το τι λέμε πριν τις εκλογές και τι θα κάνουμε μετά. Δηλαδή εμένα επέτρεψέ μου να έχω τις αμφιβολίες μου ότι αν τα πράγματα έρθουν έτσι, που η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση που πιστεύω ότι θα την κάνει, αν δεν κατορθώσει, το ΠΑΣΟΚ θα αναγκαστεί και θα είναι εντολή του ελληνικού λαού να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνηθεί η χώρα. Το χειρότερο.
1: Αφού έχει πάρει απόφαση όμως στο συνέδριο. Αφού έχει πάρει απόφαση στο συνέδριο. Ναι, το έχουν περάσει το καταστατικό.
0: Πάρει, το ΠΑΣΟΚ έχει και λογικά σκεπτόμενους μας.
1: Εδώ ναι, αλλά ο πρόεδρος και κάνει κουμάντο σε μεγάλο βαθμό, Δημήτρη μου.
0: Ο πρόεδρος μπορεί, θα υπάρχει.
1: Αυτό να, α, λες ότι θα τον έχουν αλλάξει μέχρι τότε.
0: Αλλά κανείς δεν ξέρει, όλα παίζονται.
1: Τι να πω,
0: όλα παίζονται.
1: Εγώ πάντως, επειδή τον. Και ξέρεις, είναι γλυκύτατος άνθρωπος, έτσι πραγματικά. Όταν τον είδα προχθές εδώ στο σταθμό που τον είχε
0: φιλοξενήσει. Πολιτικός δεν είναι.
1: Ναι, ήταν εδώ στο σταθμό και θέλω να συγχαρώ για μία ακόμη φορά τον Τέριτο Χατζιωάννου. Μια εκπληκτική συζήτηση, ας πούμε. Συνέντευξη.
0: Είναι άνθρωπος ευγενής, είναι λοιπόν, πολύ καλό.
1: Ακριβώς. Αλλά είπε ένα πράγμα. Πολλά πράγματα είπε που πραγματικά δηλαδή με ενόχλησαν. Και ξέρεις, όταν φιλοξενείς έναν αρχηγό κόμματος, δεν μπορείς να τον παίξεις και πολύ σκληρά, έτσι. Θέλεις να είσαι ευγενής και τα λοιπά. Ήθιστε αυτό το πράγμα, υπάρχει αυτός ο κανόνας.
0: Όχι,
1: ειδικά
0: απαιτεί
1: στα περιφερειακά μέσα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και ο Τέρης ήταν πάρα πολύ ευγενικός μαζί.
0: Με αυτά που ακούει.
1: Είπε όμως κάτι που μου βγάλε το μάτι μου πραγματικά. Λέει, αν δεν υπήρχε, λέει, ο κορονοϊός, χάρη στον κορονοϊό, λέει, σώθηκε το εθνικό σύστημα υγείας μας. Ακούτε, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, τώρα μην τρελάνε.
1: Δηλαδή αυτό αυτό μελώνανε, με τρέλανε στην κυριολεξία.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή ο κορονοϊός που γονάτισε όλα τα εθνικά συστήματα υγείας του κόσμου, ευνόησε μόνο το εθνικό σύστημα υγείας της Ελλάδας. Μόνο και μόνο για να μην πει καλή κουβέντα για τον Άδωνη, μην τυχόν και πει κάτι καλό για τον Άδωνη. Μα τι έχουν πάθει, ρε παιδιά.
0: Αλλά να ξέρεις κάτι. Η πολιτική πάντα πριν τις εκλογές είναι τελείως διαφορετική με την πολιτική μετά τις εκλογές.
1: Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Δεν μου λες, οι έδρες εντωμεταξύ στην περιοχή μας είναι τα γνωστά. Πάει ένα-ένα-ένα. Αλλά πρόσεξε να δεις, επειδή δεν θα έχουμε αυτοδυναμία στην πρώτη, με βάση αυτά τα αποτελέσματα, δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στις επαναληπτικές εκλογές νομίζω ότι εκεί τα πράγματα αλλάζουν εντελώς. Έτσι, Άρδη.
0: Τέρι μου, θα εξαρτηθεί τα υπόλοιπα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Τέρι, λέω.
1: Το ίδιο πράγμα είναι, δεν πειράζει. Τι κλειάδες, τι τέρις. Το ίδιο πράγμα.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, τι δύναμη θα έχουν στα δωδεκάνησα.
1: Από εκεί θα εξαρτηθεί. Κατάλαβα.
0: Διότι το πρώτο κόμμα, δηλαδή όσο καλά να πάει και η Νέα Δημοκρατία, το πολύ πολύ από την πρώτη κατανομή να κλειδώσει και δεύτερη έδρα.
1: Μάλιστα. Εγώ θα καταλήξω, θα πιστεύω ότι θα καταλήξει στις επαναληπτικές, θα καταλήξει τρεις έδρες.
0: Οι τρεις θα μπουν στη ρουλέτα.
1: Στη ρουλέτα, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια χαρά, γεια μας. Λοιπόν, πάμε όμως στην ευχάριστη είδηση, γιατί πρέπει να έχουμε καλά νέα τελικά. Με αυτό το οποίο λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Μητρόπουλο, τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, που έχει να κάνει με τη σύνταξη χειρίας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου.
2: Καλημέρα, κύριε Λοΐζο. Είναι από τις πιο σημαντικές και θετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης που χτυπάει τον πυρήνα ενός απαράδεκτου και απάνθρωπου νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, τη διάταξη που αφορά τις συντάξεις χειρίας. Χτυπήσει πάρα πολλά, πάρα πολύ ο θεσμός και ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016. Είχε επιβάλει η μία σύνταξη να περικόπτεται στην τριατία στο 35 να γίνεται 25% από το 70%, δηλαδή μία σύνταξη των 1.000 ευρώ να γίνεται στην τριετία 350 ή 250 ευρώ αντίστοιχα αν είναι δημόσιο ιδιωτικό τομέα, και αυτός ο απάνθρωπος νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου είχε πει να κόβεται μία εθνική σύνταξη στην περίπτωση που η χείρα ή και ο χείρος μιλάμε για χείρες, γιατί είναι 9 στους 10 χείρες και 1 στους 10 είναι χείρος, να κόβεται μία εθνική σύνταξη.

0: αυτό τον σκληρό απάνθρωπο νόμο ούτε η κυβέρνηση που τον ψήφισε, η κυβέρνηση Τσίπρα, δεν τον εφήρμοσε. Βγήκε όμως μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας πέρυσι, είχε δικαστεί, πριν 20 μέρες βγήκε η απόφαση, μια κακή απόφαση, κύριε Λοΐζο και αγαπητέ ο Βασίλης, καταλαβαίνω ότι είναι και ο Βασίλης δίπλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τον καλημερίζω.
2: Βγήκε
0: μια σκληρή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, απαράδεκτη τολμώ να πω, που λέει ότι να εφαρμοστεί το 2026 αυτός ο σκληρός πυρήνας του νόμου Κατρούγκαλου Τσίπρα του 2016, να κοπεί δηλαδή μια εθνική σύνταξη από τις χείρες, να ζητηθούν αναδρομικά από τις χείρες αρχές γυναίκες που δεν έχουν χρήματα και να κόβεται η σύνταξη από το 70% στην τριετία από το θάνατο το εμίσθου και να γίνεται 25% ή 35%. Με χαρά ακούσαμε χθες, διότι πιέσαμε και μέσω της εξαιρετικής εκπομπής.
1: Θα σας πω εγώ μετά κάτι, γιατί πραγματικά το Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός παίρνει πολύ σοβαρά αυτά τα οποία λέτε, κύριε Μητρόπουλε. Το γνωρίζω πρώτο χέρι. Σας έχει τεράστια εκτίμηση, μπορεί να μην ανήκετε, να μην έχετε σχέση πολιτική, όμως ξέρει πολύ καλά ότι γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα και τις ευαισθησίες τις οποίες έχετε ως άνθρωπος, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Παρεμβήκαμε στην δική σας εκπομπή αλλά και σε άλλες εκπομπές και καλέσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να μην εφαρμόσει αυτόν τον απάνθρωπο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, που δυστυχώς ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός όχι μόνο δεν τον καταδικάζει ως τον χειρότερο ασφαλιστικό νόμο στην Ευρώπη, είναι το ονειδιστικός νόμος, ο χειρότερος στην Ευρώπη, αλλά του πλέκει και εγκόμια στα βιβλία του για την Ιθάκη. Και με χαρά λοιπόν ακούσαμε την κυρία Κεραμνέως, και τώρα αναμένω να τη δω στο Open.
1: Η απόφαση πάρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε ο Μητσοτάκης, τέλος. Θα πάρει να είναι κανονικά και τις δύο συντάξεις.
0: Και είναι θετική εξέλιξη, είναι πολλής κόσμος που ανησυχούσε.
1: Πόσο κοστίζει αυτό στο κράτος, αλήθεια, στα ταμεία του δημοσίου?
0: Νομίζω ότι βεβαίως αυτό η κυβέρνηση, επειδή η κυρία Υπουργός εχθές στην αιτιολόγηση της πολύ θετικής παρέμβασης, αγαπητέ Κλεάντη, είπε ότι έχουμε αρκετά χρήματα, κυρίως για δύο λόγους, λόγω της εργασίας 300.000 συνταξιούχων και των εισφορών που πληρώνουν, και δεύτερο λόγω και της αγοράς εργασίας και της ψηφιοποίησης της κάρτας εργασίας, πράγματι έχουν σωρεύσει αρκετά χρήματα τα οποία δεν ανέμενω εύκα από αυτές τις δύο πηγές, αγαπητέ Κλεάντη και Βασίλη. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι ο κόσμος που ανησυχούσε, ο κόσμος που έτρεμε μήπως ζητηθούν χρήματα πίσω και εφαρμοστεί αυτή η απάνθρωπη ρύθμιση του νόμου.
1: Τώρα το ΣΤΕ, δεν φταίει το ΣΤΕ, κύριε καθηγητά μου. Βλέπει τον νόμο, σου λέει γιατί δεν τον εφαρμόζεται. Το βλέπει γραμμένο, διαφορετικά σου λέει καταργήστε τον.
0: Στον τύπο έχετε δίκιο. Αλλά επειδή το
1: μα έτσι τυπικά δεν λειτουργεί το ΣΤΕ. Αν κάνει καμιά βαρία θα είναι για τις συντάξεις τους, για τα δώρα τους εκείνη.
0: Το ΣΤΕ δίκασε το 25, έβγαλε απόφαση το 26, υποτίθεται έχουμε εξέλιξη των μνημονίων, υποτίθεται μια διάταξη που δεν τολμήσανε.
1: Θα σου πούνε τώρα οι δικαστές ότι εμείς πολιτικοί δεν είμαστε. Ας φροντίζουν οι πολιτικοί να κάνουν νόμους.
0: Αλλά ξέρουν ότι αν μία απόφασή τους καταδικάζει σε ευθανασία τους στοχότερους των συνταξίχων, διότι αν κοπεί μία εθνική σύνταξη που διατάζει ο νόμος Τσίπρα, αν ζητηθούν αναδρομικά 30.000 από φτωχές γυναίκες, εάν κατεβεί η σύνταξη από το 70% στο 25% και αντί για 1.000 παίρνει 250 ευρώ, αυτό σημαίνει σε καταδικάζει σε φτώχεια.
1: Χάνεις το σύζυγο ή τη σύζυγο και σου κόβουν και το εισόδημα. Εντάξει, είσαι τελειώνουν.
0: Πάντως κοντολογείς, επειδή ξέρω και...
1: Πάντως μπράβο στο Μητσοτάκη, τα καλά να τα λέμε. Μπράβο του.
0: Επειδή ξέρω και τον δύο σας ευαισθησίες, πολεμήσατε, είναι καλή θετική ρύθμιση, είναι μεγάλη δεξαμενή.
1: 250.000 χείρες, παιδιά, θα πάρουν τώρα.
0: Και όχι μόνο οι σημερινές, κύριε Λοΐζο, είναι και οι μελλοντικές. Αν ισχύει αυτός ο σκληρό νόμος Τσίπρα, για τον οποίο δεν έχει απολογηθεί ακόμη ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός, τι θα συνέβαινε?
1: Θράσος που το
0: θα γινόταν τα χιλιάρικα, 250 και με τις μελλοντικές συντάξεις τι θα γινόταν.
1: Και τον βλέπεις τώρα, κύριε καθηγητά μου, και εμφανίζεται σαν λευκό περιστεράκι. Άσπυλος, αμόλυντος, άφθαρτος.
0: Είναι και ντροπή τον ακολουθούν. Είναι και ντροπή και δεν έχει πει τίποτα ακόμη ένα συγγνώμη για αυτό που έκανε για τους ασφαλισμένους, τους νυν συνταξιούχους και τους μελλοντικούς.
1: Το ΕΚΑΣ.
0: Άρα λοιπόν είναι σε θετική ρυθμίση. Χαιρετίζουμε. Περιμένουμε να ψηφιστεί ο νόμος και επιφυλάσσουμε να σας ζητήσουμε.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα είδηση σε εξέλιξη. Ψηφίστηκε χθες, να πούμε, στη Βουλή. Και αυτό με στεναχώρησε, γιατί θα έπρεπε να ψηφιστεί από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Το ότι οι υγειονομικοί πλέον το πάγιο αίτημα που είχαν να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι. Γιατί κάνουν τώρα? Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Πρέπει όλοι μαζί να πηγαίνουν, κύριε καθηγητά μου. Νομίζω,
0: είναι θετική ρυθμίση, αφορά 23.000 κόσμου. Ακριβώς. Θα πάρουν με καλύτερου όρου νωρίτερα και μεγαλύτερη σύνταξη. Έστω αργά είναι πολύ.
1: Έστω αργά κάτι είναι και αυτό.
0: Είναι θετική ρυθμίση.
1: Να τα λέμε. Λοιπόν, κύριε καθηγητά μου, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Για την τιμή. Εδώ θα είμαστε. Τιμή, γεια σας.
1: Τιμή πάντα δική μας. Δική μας η τιμή. Λοιπόν, τα ακούτε? Το ένα μετά το άλλο. Βασίλη, όλα στην ώρα του. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι ήρθε ο Μητσοτάκης, πρέπει να πατήσει ένα κουμπί και όλα να φτιαχτούν. Δεν πάει έτσι το πράγμα, ρε παιδιά. Με ένα κουμπί δεν φτιάχνονται όλα. Μιλάμε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου κοστίζει. Περίμενε να δεις. Πάνω από 60 δισεκατομμύρια πρέπει να κοστίζει ο νόμος Κατρούγκαλου. 60-70 δισεκατομμύρια. Είναι και ο πυρήνας του τρίτου μνημονίου. Αυτό δηλαδή που δεν χρειαζόταν. Γιατί σας το λέω αυτό, δεν χρειαζόταν? Διότι εάν τότε το Μέιλ Χαρδούβελη, που ήταν της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου περίπου, κάποιοι λένε ας πούμε και λιγότερα. Δεν πάει περίπτωση. Το Μέιλ Χαρδούβελη, ας πούμε ότι κάποιοι λένε ότι ήταν 800 εκατομμύρια. Εγώ σας λέω 1 δισεκατομμύριο. 1,5 δισεκατομμύριο, παιδιά. Ήρθε ο Τσίπρας λοιπόν με όλες αυτές εδώ πέρα τις μαγκές, να πούμε, και τις λεβεντιές, να πούμε, και τις διαπραγματεύσεις. Ποια ήταν η κατάληξη, ακούσατε τώρα το Μητρόπουλο. Ο Μητρόπουλος, ο καθηγητής του εργατικού του δικαίου, είναι με πολέμιους του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης αυτής. Δεν είναι καμία σχέση. Ο άνθρωπος είναι αριστερός μέχρι εκεί που δεν πάει, ας πούμε. Το ότι κατηγορεί το Τσίπρα, το κατηγορεί γιατί ο ίδιος ο Μητρόπουλος ήταν τότε και αντιπρόεδρος της Βουλής, δεν είχε ψηφίσει τα μνημόνια και είχε αποχωρήσει, είχε φύγει. Λοιπόν, τον ακούσατε? Είναι σωστή η ρύθμιση, σου λέει, αυτό το οποίο έκανε ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, και μπράβο τους. Ποια είναι αυτή η ρύθμιση? Πεθαίνει, χάνει η σύζυγος τον σύζυγο ή το αντίστροφο. Για ένα στους 10 είναι άντρας χειρός. Χάνει λοιπόν η σύζυγος τον σύζυγο. Και έχει μια εθνική σύνταξη, ας πούμε, πόσο, 4 εκατοστάρικα είναι, πόσο είναι. Και είχε και τη σύνταξη κυρίας, που έπαιρνε, πόσο μας είπε, άλλα 2,5-3 εκατοστάρικα. Κουτσαβολευόταν, μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος μες στον πόνο τον οποίο έχει, που έχασε τον άντρα της. Είχε τουλάχιστον τη σύνταξή του, ας πούμε, την σύνταξη κυρίας. Ο Τσίπρας το 16 την καταργεί. Δεν εφαρμόζεται. Έρχεται το ΣΤΕ όμως, το οποίο ΣΤΕ, εδώ διαφωνώ εγώ με τον Μητρόπουλο, το είπα άλλωστε. Το ΣΤΕ διαβάζει νόμους. Δεν είναι πολιτικοί οι δικαστές για να παίρνουν αποφάσεις αν είναι απάνθρωπο ή. Αυτά σου λέει θα τα φροντίσουν οι πολιτικοί. Η δημοκρατία είναι διαβαθμισμένη, ο καθένας έχει το ρόλο του. Από τη στιγμή σου λέει που εγώ βλέπω τον νόμο, βγάζω αυτή την απόφαση, Μητσοτάκη, κόψε τη μία σύνταξη. Τι περιμένεις, τι καθυστερείς? Ο Μητσοτάκης του έρχεται κεραμίδα. Και σου λέει αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Στο Υπουργικό Συμβούλιο λέει τη κεραμαία. Νόμος, εδώ και τώρα, επί τόπου. Φτιάξτε νόμο, θα παίρνουν 2 συντάξεις οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να κόψουμε, σου λέει, τη σύνταξη από μια χείρα. Αυτή η χείρα τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να ψηφίσει Μητσοτάκη, αλλά το πιο πιθανό είναι μπορεί να ψηφίσει και την Καριστιανού. Ή μπορεί να ψηφίσει και τον Τσίπρα. Γιατί το σύνδρομο της Στοχόλμης, Βασίλη, κατάλαβες, να ερωτεύεσαι το βιαστή σου. Ισχύει. Αυτά συμβαίνουν. Αυτή είναι μια καλή είδηση. Και η δεύτερη. Α, πώς το είπε το Μέγκα? Δεν κατάλαβες. Βέβαια χθες Μέγκα. Εδώ είναι τώρα. Το μεγάλο κανάλι, αυτό το αντικειμενικό κανάλι.
2: Δεν βλέπω, αλλά τι είπε.
1: Του φίλου μου του Μαρινάκη. Βγαίνει και λέει, ύστερα από 7 χρόνια, το θυμήθηκε τώρα, λέει, ο Μητσοτάκης, να ψηφίσει τον νόμο Ρε, καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Δηλαδή στηρίζουν το Τσίπρα που ήταν ο φωνιάς της χείρας που της έκοβε τη σύνταξη.
2: Μόνο της χείρας.
1: Εντάξει, για στην προκειμένη περίπτωση για αυτήν μιλάμε. Και τους φταίει ο Μητσοτάκης γιατί μέσα στην πανδημία, μέσα στην ενεργειακή κρίση, μέσα σε όλα αυτά τα οποία κληρονόμησε, να πούμε. Ένα σωρία προβλημάτων. Τα οποία βήμα, το ένα μετά το άλλο τα αντιμετωπίζει και τα επιλύει. Αλλά το Μέγκα ήθελε εδώ και 7 χρόνια να γίνει. Καταλάβατε. Και βγήκε χθες τα εγκαίνια που έκανε στον Πειραιά ο Μαρινάκης να καταγγείλει την κυβέρνηση γιατί λέει καθυστερεί. Άρε Βαγγέλη, κρίμα η ομάδα μου, παιδί, η Ολυμπιακά μου. Λοιπόν, πάμε ρε ομάδα. Α, μια στιγμή. Και το άλλο, η άλλη καλή είδηση, είπαμε, η δεύτερη είναι τα βαρέα και τα ανθυγιεινά. Μια ζωή το ήθελαν οι υγειονομικοί. Το ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία, η Πασοκάραμος και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είπαν αντιγεια. Δεν το ψήφισαν. Μετά τους φταίει να πούμε Χατζηπετρής που βλέπουν τα ποσοστά τους. Και όταν φτάνει το Μέγκα να δίνει τώρα μετρήσεις, αποτελέσματα, να δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει 2 μονάδες, 1,9 2 μονάδες μήνα σε μήνα, καταλαβαίνετε ότι με τη φόρα που έχει πάρει δεν είναι απίθανο στο τέλος να έχει και αυτοδυναμία. Όλα, εγώ όλα τα βλέπω να συμβαίνουν.
2: Για να δούμε.
1: Άλλωστε, τι μας είπε ο Γεράκης, τι μας είπε ο Ζούπης, όλοι το ίδιο μας λένε. Και ο Φαναράς, ο οποίος ήταν πολύ μετρημένος, καημένη η Ράνια, όπως στεναχώρια, όταν είδε ότι η Νέα Δημοκρατία τσίπησε 2 μονάδες. Ναι, την έβλεπα. Έβγαζε πόνο. Ράνια μου, κουράγιο. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία.
2: Να το συνηθίσει.
1: Ναι, κουράγιο, Ράνια μου, να είσαι καλά. Ομάδα Σταθερότητας, Νίκος Έργης, Θανάσης Καμινάρης. Καλή σας ημέρα. Σύντροφοι, τι κάνετε,
0: σύντροφοι.
3: Καλημέρα.
1: Κεντάει η ομάδα πάλι. Πω, τι ζούμε, Θεέ μου. Θανάση, να ξεκινήσω από σένα αυτή τη φορά. Πώς το είδες τώρα αυτό το πράγμα, ειδικά το κομμάτι που έχει να κάνει με τα βαρέα και ανθυγιεινά? Αντί να το ψηφίσει όλη η αντιπολίτευση, είπανε όχι. Γιατί ρε παιδιά?
0: Τι να κάνουμε εδώ πέρα, δεν ψήφισε να είναι το Στουρνάρα το Πασόκ.
1: Πού είναι δι...
0: θα έχουμε έκπληξη για οτιδήποτε άλλο συμβεί. Λοιπόν.
1: Τι να πω ρε παιδί μου. Και μετά έχει άδικο ο Νίκος ο Σέργης. Μέχρι και στο ποδήλατο πάνω, ναι. Ο Σέργης, ναι, είναι φοβερός. Κάνει τώρα ποδήλατο, κάνει γυμναστική. Οπότε του έρχεται μια φλασιά. Θυμάται κάτι. Βγάζει από την κολότζεπη, όπως κρατά το τυγόνι με το ένα χέρι, βγάζει το κινητό, το βάζει μπροστά και αρχίζει και μιλάει να πούμε. Κυλοφαγμένος και κάνει γυμναστική. Και στέλνει και φυλάκια. Και στέλνει και φυλάκια στο τέλος.
0: Αυτό είναι για να κουμπλάρουν και το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Απλώς είχα σταματήσει για ένα διάστημα, επειδή μου εύχονται ψόφο, καρκίνο και όλα τα σχετικά. Αλλά ταλίκα, δεν έχει γκρεμού στην περιοχή σου να πέσεις. Οπότε τους αποδεικνύω ότι μάλλον δεν πιάνουν οι κατάρες. Και εγώ συνεχίζω να τους παίρνω στην πλάκα για όλα αυτά που κάνουν και λένε. Όσον αφορά τα θέματα που έχεις προηγουμένως, έχουν πάθει όχι σε όλα, όπως το ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε έρχεται, είτε για μειώσεις φορολογίας, συντελεστών φορολογίας, ψηφίζουν όχι. Για τις αυξήσεις που θα δοθούν πάλι τον Απρίλιο, θα ψηφίσουν όχι όπως και πέρυσι. Για τα βαρέα και ανθυγιεινά, για ανθρώπους που εκτίθενται, όχι απλώς σε μολυσματικές ασθένειες, ανθρώπους που είναι αναγκασμένοι να κάνουν το πιο μακάβριο έργο σε δυστυχήματα απίστευτα. Και όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους λένε όχι, εσύ πρέπει να παραμείνεις στη δουλειά παρά τις τραυματικές εμπειρίες που έχουν και τους ακολουθούν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Αυτοί οι άνθρωποι λένε όχι, εσύ θα είσαι εκεί. Σκεπτικό, δεν υπάρχει κανένα σκεπτικό. Είναι επειδή το έφερε η Νέα Δημοκρατία, εμείς ψηφίζουμε όχι. Η Νέα Δημοκρατία έφερε πάρα πολλές διατάξεις και ρύθμισε πάρα πολλά θέματα των εργαζομένων, τα οποία θέματα δεν τα ρύθμισε καμία άλλη κυβέρνηση και ας ήταν σοσιαλιστική, έτσι λεγόταν. Ακόμη και για τους ντελιβεράδες έχει ορίσει ποιος θα είναι ο εξοπλισμός, ποιος θα πληρώνει τον εξοπλισμό, πώς θα εργάζονται. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Τους έχει πάρει τη δουλειά πραγματικά. Για τους δεν πατριώτες τους έχει πάρει τη δουλειά από τα εθνικά θέματα και βγαίνει ο Σαμαράς και λέει ότι αυτή τη στιγμή με την Τουρκία έχουμε πρόβλημα, δηλαδή επί των ημερών του ή με τις προηγούμενους η Τουρκία δεν έκανε παραβιάσεις.
1: Πώς δεν έκανε, πρόβλημα. Χιλιάδες παραβιάσεις.
0: Ναι, μα αν μετρήσουμε την περίοδο που ήταν αυτός θα δούμε ότι γινόταν σε 2-3 χρόνια, 2,5 χρόνια που κυβέρνησε, θα δούμε 1.500, δεν ξέρω πόσες παραβιάσεις συνολικά.
1: Έλα.
0: Τώρα είναι μια περίοδος
3: που η Ελλάδα έχει υπογράψει με τη ΣΥΠΑ αυτής, τα ενεργειακά, έχουμε, προχωράμε σε εξοπλισμούς. Την περίοδο του Σαμαρά που η Τουρκία είχε πάλι δημιουργήσει πρόβλημα στην Ελλάδα, έχουμε κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα? Όχι. Και τώρα ξύπνησε και αυτός ο άνθρωπος και λέει κινδυνεύουμε, η κυβέρνηση μας ξεπουλάει, χωρίς να λέει τίποτα παραπάνω. Έχουμε δηλαδή από τη μια τους αρρωστερούς που ξέρουμε τι είναι, και από την άλλη έχουμε τους πατριώτες, και όλοι αυτοί όχι σε όλα.
1: Τον πατριώτης, γιατί προσθέτοντας το μη μπροστά στο πι, τι βγαίνει με αυτό το δράμα? Βγαίνει πιο πατριώτης, δηλαδή βαρέων βαρών πατριώτης?
3: Βγαίνει στο ειρωνικό πατριώτης, με την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει ούτε να φάει. Λέει ότι είμαι πατριώτης και έχει λύσεις για όλα τα προβλήματα της Ελλάδος. Και μάλιστα με αυτόν θα πάρουμε και την πόλη. Δηλαδή ό,τι δεν έκανε ο... δεν έγινε τόσους αιώνες με τον
1: αλλά έχουμε, έχουμε εξαδάχτυλο όμως. Εξαδάχτυλο θα έχουμε, εδώ είναι το θέμα.
3: Πιστεύω ότι είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς, εγώ, ο Βαρβαρωμένος Βασιλιάς.
1: Μην μου το στενοχωρείς τον Αντώνη μου, ρε παιδί μου, και τον αγαπούσα πολύ. Δεν μου λες, Θανάση μου, κατάλαβες τώρα με αυτά τα οποία λέει τώρα ο Νίκος και με αυτά τα οποία βγάλαμε προηγουμένως με τον καθηγητή. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει Βασίλη, κυβέρνηση συνεργασίας. Άντε να συνεννοηθούμε. Να γιατί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί κατευθείαν και παίρνει αποφάσεις στο τσακ μπαμ και προχωράνε. Άντε τώρα να έχεις εδώ τώρα να κυβερνάς με 2-3 κόμματα και γίνεται. Άντε τώρα να συμφωνήσουν στο ένα, ο ένας στο μακρύ του, ο άλλος στο κοντό του και στο τέλος τίποτα δεν γίνεται. Θανάση, πώς είδες θες τη μετρήση του Μέγκα?
0: Η μέτρηση του Μέγκα ήταν αυτό που έγινε, αλλά δόθηκε από τον Μέγκα η έμφαση στο ότι ανεβαίνει ο Τσίπρας. Δηλαδή οι δύο μονάδες της Νέας Δημοκρατίας που πήγε στο 30-31 και, και αν δεν κάνω λάθος, γιατί τα παρακολουθώ, ξέρεις πολύ καλά τα θέματα των δημοσκοπήσεων, από τις ευρωεκλογές είναι η πρώτη δημοσκόπηση που η μέτρων ανάλυση δίνει 3 μπροστά.
1: Ναι. Όχι, έχει ξαναδώσει. Είχε ξαναδώσει τότε όταν είχαμε στείλει τα πλοία κάτω στην Κύπρο. Όταν είχε πάει η φρεγάτα και τα αεροπλάνα. Τότε που είχε πάρει και τις πίσω δύο μονάδες η Νέα Δημοκρατία.
0: Γενικά οι εκτιμήσεις του Φεδερά είναι.
1: Παίζει με το στατιστικό. Εγώ το έχω πει αυτό.
0: Μα δεν είναι.
1: Παίζει με το στατιστικό λάθος. Έχει δυνατότητα.
0: Είναι και η δημοσκοπήση, η μεθοδολογία του καθενός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο υπάρχουν αυτοί οι αναποφάσιστοι που τρώγονται οι δημοσκοπικές εταιρείες,
1: το Μάιο πήγαινε
0: τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σαραγιώτη μου, φέρε την κάρτα μπροστά στην Νέα Δημοκρατία. Φέρε μου μπροστά να βλέπω καλύτερα. Το Μάιο πήγαινε από την άλλη μεριά. Εδώ ήταν στο 28,5 το Μάιο και μέσα σε ένα μήνα ανέβηκε στο 30,4 σύμφωνα με το Μέγκα. Έτσι.
2: Δύο μονάδες
1: έχει πάρει. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Δεν ξέρω βέβαια τώρα αυτή η δυναμική πόσο μπορεί να συνεχίσει, να συνεχιστεί και αν μπορεί στο τέλος, ας πούμε, να υπάρξει και κάποια προοπτική αυτοδυναμίας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όλα θα παιχτούν σε επαναληπτικές εκλογές, Νίκο Σέργη. Δεν ξέρω τι λες πάνω σε αυτό.
3: Δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι εκεί. Πάντως αυτό που θα κρίνει πάρα πολλά δεν είναι μονάχα το πόσο ψηλά θα φτάσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που θα κρίνει πάρα πολλά είναι ποιος θα μπει στη Βουλή. Εγώ βλέπω εκτός Καλυστιανού, μέχρι τότε δεν θα υπάρχει αυτό το κόμμα, θα και ξεφουσκώσει. Η Ζωζόκα βλέπω και αυτή να μην μπαίνει. Καλά, ο Βαρούφας δεν θα μπει κι αυτός. Και δεν ξέρω τι θα γίνει
1: η
3: με
1: Ζωζόκα,
3: το Βενόπουλο.
1: Ποια είναι η Ζωζόκα?
3: Μία είναι η Ζωζόκα, να το λέμε τώρα χαϊδευτικά.
1: Επειδή
3: τώρα τελευταία έχει ηρεμήσει αρκετά μετά τις μηνύσεις και τις άρσεις, έχει γίνει λίγο, ξέρεις, μπεπενίζει λίγο, αρνάκι έχει γίνει. Οπότε θα την...
1: Ναι, αλλά εγώ είδα χθες ότι οι δηλώσεις της είχαν σκοτωθεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη με στη Βουλή.
3: Εντάξει, τις έκανε τις δηλώσεις, δεν μπορεί να ξεφύγει εντελώς από αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι με την περίπτωση του Ξυλολίου και όλα αυτά που έγιναν με τα Τέμπη, από εκεί έχει τελειώσει.
1: Για να δούμε την καταλληλότητα για Πρωθυπουργού. Παναγιώτη μου, για δώσε μας την καταλληλότητα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εδώ βλέπουμε ο Μητσοτάκης είναι στο 29% τον δίνει ο Στράτος Φαναράς, 15% δίνει στο Τσίπρα. Παιδιά, ο Δρουλάκης στο 5. Πω τροπή Θεέ.
3: Αυτό είναι άθλος. Αφού το κατάφερε, είναι άθλος με αυτά που.
1: Καλά, δεν ντρεπόμαστε όμως εμείς οι Έλληνες, το έλεγε και ο Αλέξης Μητρόπουλος προηγουμένως. Δεν ντρεπόμαστε. Ρε παιδιά, 15% στο Τσίπρα. Ρε παιδιά, τι έχουμε πάθει. πραγματικά το σύνδρομο της Στοκχόλμης έχουμε πάθει. Μήπως πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, Θανάση μου, τι είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης?
0: Το σύνδρομο της Στοκχόλμης πιστεύω και να ξέρει, έχει, γιατί περίπτωση είναι σαν τρόπο μιας γυναίκας η οποία ερωτήθηκε το βιαστή της.
1: Το βιαστή λοιπόν, της. Ερωτηθήκαμε το βιαστή μας.
0: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα δεν είναι όμως...
1: Τον έδινε 28, πιο πριν 26, τώρα κατέληξε στο 29. Ο Τσίπρας, παιδιά, από το 7
0: έγινε 14. Το Ινάτη βγάζει μάτι, γιατί λογική δεν υπάρχει. Είναι άλλοι λόγοι οι οποίοι οδηγούνται εκεί, αυτά τα οποία λέγει ο Νίκος. Λοιπόν, το 60% είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Λοιπόν, η κατάσταση, ας πούμε, του καθενός, η πνευματική κατάσταση ήταν μέχρι εκεί, να πει ότι εγώ, ας πούμε, γιατί... Με συγχωρείτε, αλλά ξέρουμε και περιπτώσεις άλλων, ας πούμε, ο οποίος για να τιμωρήσει τη γυναίκα του πήγε και αυτοκτόνησε.
3: Φανταστείτε ότι πριν από λίγο έβλεπα ένα χάρτη της Ευρώπης και έδινε ποσοστά για το πώς οι άνθρωποι ανά χώρα πιστεύουν ότι υπάρχει το φάρμακο για τον καρκίνο και το κρύβουν. Εμείς ήμασταν στο 56%.
1: Έτσι, πιστεύουμε ότι υπάρχει και το κρύβουν.
3: Ναι, ναι, το κρύβουν. Όταν έχεις τέτοια ποσοστά ή το 60% μετά από την κατάρρευση όλης αυτής της ιστορίας με το ξυλόλιο, πιστεύει ακόμη το 60% ότι υπάρχουν χαμένα βαγόνια και ξυλόλιο, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να στηθούν λογικά. Οπότε και ο Αλέξης, το 15% που παίρνει, είναι πάρα πολύ καλό για μας, με την έννοια ότι θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα με 60% εντελώς τσίου.
1: Μάλιστα, να πήγαινε δηλαδή όλοι οι παλαφοί να
3: πήγαινε. Ναι, τώρα το 15% είναι ένα πάρα πολύ καλό, δηλαδή είναι το 1/4 ουσιαστικά του 60%, οπότε πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Εν τω μεταξύ, έχω δει με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίβρα, γέμισε, ειδικά το Facebook, έχει γεμίσει με άγνωστους και ψεύτικους λογαριασμούς. Μιλάμε δηλαδή χιλιάδες, μυριάδες. Μιλάμε χαμός. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει.
3: Και
1: αυτό
3: πλέον μας την πέφτουν άτομα με σχεδόν μηδέν φίλους, με ένα-δύο φίλους, με καθόλου αναρτήσεις, με καθόλου φωτογραφίες.
1: Ακριβώς.
3: Μας την πέφτουν και στο Facebook και στο TikTok συνεχώς. Και μοιράζουν
1: και έχουν 5, 10, 30 φίλους αυτό, ναι, χωρίς αναρτήσεις, χωρίς τίποτα.
2: Και λιγότερους.
1: Αυτοί τώρα τι είναι, είναι πληρωμένοι λογαριασμοί, είναι τώρα αυτοί εδώ πέρα, τι είναι, και φεύγουν, δεν ξέρω πώς.
3: Προφανώς δουλεύουν όπως δούλευαν τότε.
1: Είναι δουλειές, αυτές ήταν τότε, επί Τσίπρα θυμάμαι. Ναι, εμφανίστηκα, εγώ λέω τώρα συμπτωματικό, τυχαίο, δεν έκανε να κάνει με την εμφάνιση του Τσίπρα. Αλλά συμπτωματικά με το που ήρθε ο Τσίπρας πάλι τώρα εμφανίστηκαν όλα αυτά τα λουλούδια να πούμε στα social
3: media. Προσπαθεί να εφαρμόσει την παλιά καλή συνταγή αυτή που ξέρανε. Και προσπαθούν να το εφαρμόσουν και στο Facebook και στο TikTok, γίνεται το ίδιο.
1: Μην μου λες, μου έλεγε ο Βασίλης προηγουμένως, θυμάσαι Θανάση, μου έλεγε ο Βασίλης, όπου πήγαινε λέει ο Τσίπρας για να πάει να μιλήσει, θυμάσαι που περνούσε η αστυνομία ώρες πριν και έκανε προληπτικές συλλήψεις.
3: Προληπτικές συλλήψεις.
1: Πήγαινε,
3: ναι,
1: ο κόσμος, έπαιζε την πρέφα του, έπαιζε το τάβλι του εκεί και το μαζεύανε. Για έλα λέει μαζί μας να εξαβρεί κρύβωση στοιχείων κτλ. Όπως επίσης θυμάμαι και τις κλούβες στο ΜΑΤ, τις δημιουργίες στο ΜΑΤ. Δεν πέρναγες.
0: Η Ρόδο του Δικού δεν κατέβαινε, ήταν αποκλεισμένη και στα καλά και στα άλλα.
1: Τώρα όμως είναι παρθενογεννημένος ο Αλέξης, έτσι.
0: Εντάξει, δεν, και εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει σιγά σιγά, διότι θα αρχίσουν να εξαφανίζονται, όπως είπε και ο Νίκος και η Καριστιανού, και θα πέφτει και η Κωνσταντοπούλου και όλα αυτά τα πράγματα. Και όλοι αυτοί θα βρίσκουν από κούμπι, ας πούμε, ότι ο μόνος που θα πάει πλέον κόντρα στο Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας. Οπότε μπορεί να το ξεπεράσει και το 15% και το 17%.
1: Εγώ πιστεύω να πάει πάνω από 20%.
0: Λοιπόν, ναι, και εγώ
1: έτσι πιστεύω. Δίπολο θα γίνει. Απλώς θα υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Πιστεύω, αλλά όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, πιστεύω ότι τόσο θα συσπυρώνεται από την άλλη μεριά ο κόσμος του κέντρου και της κεντροδεξιάς γενικότερα, γιατί έχει ζήσει τη διακυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά τώρα στη συγκυρία αυτή, όταν συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, να έχεις δεξιά κόμματα να σε πολεμάνε και μάλιστα με μεγαλύτερη λύσα και μανία από ότι αυτά εδώ τα αντισυστημικά, αυτό είναι άδικο όμως, έτσι.
0: Ναι, αλλά σε σχέση με το 23 έχουν πτώσει και αυτά. Δεν έχουν τα ίδια ποσοστά.
3: Τεράστιο πρόβλημα, και ας μη φαίνεται, πρέπει να είναι ο Βελόπουλος και το ξέρει, γιατί οι αναρτήσεις που κάνουν είναι κάθε ένα λεπτό κυριολεκτικά, δηλαδή έχουν γεμίσει το Facebook με συνεχείς αναρτήσεις που η ροή τους είναι εξαιρετικά φυσική. Δηλαδή δεν περιορίζονται σε μία ανάρτηση ή δύο ή πέντε την ημέρα. Κάθε λίγο και λιγάκι γίνεται κάποια ανάρτηση που αφορά είτε το Βελόπουλο είτε κάνα δύο βουλευτές τους, γιατί από εκεί πέρα το χάος.
1: Ποιο φοβάται ο Βελόπουλος τώρα, το Τσίπρα, το Σαμαρά ή την Καριστιανού? Ποιο να πω?
3: Τους πάντες, επειδή είναι τερόκλητα αυτά τα κομμάτια που έχουν κάνει το Βελόπουλο να μπει στη Βουλή, αυτούς φοβάται τους πάντες. Δηλαδή ό,τι υπάρχει με ψέκα είτε προς αριστερά είτε προς δεξιά, μπορεί να του φύγουν και να πάνε αλλού. Δεν είναι κάποιο κομμάτι που μπορεί να θεωρούσε ότι είναι πατριωτικό, ρε παιδί μου, δεξιό. Όχι, είναι ετερόκλητο πράγμα. Μπορεί να διαραίουν τα ποσοστά του προς οπουδήποτε.
1: Πάντως είναι φοβερός η επιχειρηματολογία του, έτσι τον βλέπω στη Βουλή να μιλάει σε συνεντεύξεις κτλ. Μιλάμε στροφάρι, αυτός παίρνει, δουλεύει μονίμως σαν ιδωμένο γκάζι, ας πούμε, ο εγκέφαλος.
3: Στα κόκκινα
1: πάρα.
4: Εκτές που τον άκουσα εγώ, είπε πάρα πολλά ψέματα.
1: Εμένα δεν είπα εγώ τι λέει η αλήθεια. Εγώ σας είπα όταν
3: ότι δεν υπάρχει.
1: Μισό λεπτό, ο Τσίπρας όμως έναν τέτοιο θέλει για να τον ισχυώσει. Αυτός φαντάζεσαι debate, αυτό είναι με τον Τσίπρα, τι θα γίνει? Το φαντάζεσαι? Ποιος θα λέει περισσότερα ψέματα, να πούμε, και ποιος θα είναι...
3: Το θέμα με το debate είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ο Βελόπουλος και κάθε Βελόπουλος είναι καλός στο να παραμυθιάζει, δηλαδή έχει μια μυθομανία.
1: Ναι, φοβερός.
3: Και μπορεί να αλλάζει θέσεις και να σου λέει...
1: Εγώ τον έχω δουλέψει πολύ τον Βελόπουλο. Πιάνει μια αλήθεια, παίρνει το μισό κομμάτι της αλήθειας και αρχίζει και χτίζει πάνω στη μισή αλήθεια ολόκληρο αφήγημα. Ολόκληρο, αλλά παίρνει όμως ως βάση μισή αλήθεια. Δηλαδή να μην τον αφισβητείς εξ αρχής, τον δέχεσαι εξ αρχής, παίρνει τη βάση. Είναι μεγάλη τέχνη αυτό το πράγμα. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο ικανός ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος
3: και όταν το θυμίσεις του Βελόπουλου,
1: ναι, σε διαψεύδει,
3: δεν το υπάρχω, λέει. Τι μου βάζετε?
1: Και βρίσκει, δηλαδή, μπράβο, και με τον τρόπο το λανσάρι, σε φέρνει από κάτω.
3: Ναι, με τον τζαμπουκά.
1: Σε βάζει από κάτω. Ναι. Θυμάμαι εγώ σε μια συνέντευξη που του έκανα, όταν του είπα για τα εμβόλια. Πω, τον ενόχλησα. Λοιπόν, τώρα τι βλέπουμε τώρα. Πραγματικά όμως αυτό που... Ποιος το είπε, ο Νίκο, εσύ το είπες ότι ο Βελόπουλος είναι στα κάτω του.
3: Ναι, ή ο Θανάσης.
1: Γιατί βλέπω ότι και τα ποσοστά που δίνει η μέτρο ανάλυσης είναι χαμηλά. Κάπου 6 του έδινε. Πόσο του δίνει? Πόσα του δίνει? Ναι, 5,7 παιδιά.
2: Χαμηλά.
1: Και αυτό είναι εκτίμηση ψήφου. 5,7. Είναι δυνατόν να έχει τόσο χαμηλό ποσοστό?
4: Μετά τη ΔΕ θα έχουμε εξελίξεις. Η ΔΕ, κύρια ιδέα του τι θα γίνει στις εκλογές, θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου, μετά που ο κόσμος θα δει τα μέτρα που θα εξαγγελθούν στη ΔΕ, θα τα δει στην τσέπη του, γιατί τότε θα εφαρμοστούν ό,τι εξαγγελθεί το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, εκεί πλέον θα ξέρουμε, και εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές δεν θα δουν Απριλίου, πιστεύω θα γίνουν μες το Μάρτιο.
1: Μες το Μάρτιο λες. Εγώ, κάποιοι λένε και τον Ιούνιο μήνα μπορεί να γίνουν και να είναι παραμονές Προεδρίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το δεύτερο εξάμηνο. Και εκεί να επιλέξει κανείς ποιος θέλει.
4: Μέσα σε πανελλήνιες δεν έχουν γίνει ποτέ εκλογές.
2: Είναι και οι εξετάσεις.
1: Πότε είναι οι εξετάσεις?
2: Εκείνη την περίοδο.
4: Εκείνη την περίοδο είναι, και θα πρέπει να υπολογίζουμε δύο εκλογές. Οπότε θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι δεν θα βγει και 1η Ιουλίου έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχουν τελειώσει όλα αυτά.
3: Τον Απρίλιο.
4: Οπότε τον Ιούνιο δεν βγαίνει, ας πούμε, πρώτη ημερομηνία τον Ιούνιο. Δηλαδή εγώ έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Εάν βγάλουμε Πάσχα, όλα αυτά που λέμε για την Προεδρία συν τις πανελλήνιες εξετάσεις, οι μόνες ακίνδυνες ημερομηνίες είναι 7 με 14 Μαρτίου.
1: Μες το Μάρτιο λοιπόν.
3: Και ο Απρίλιος.
4: Κάπου εκεί νομίζω 7 είναι μια Κυριακή, 14 η άλλη. Λοιπόν, και ο Απρίλιος.
1: Μισό λεπτό. Αν το πάει Απρίλιο που λέει ο Νίκος, και ο Απρίλιος είναι καλός μήνας. Γιατί οι επαναληπτικές, αν θα γίνουν, θα γίνουν σε ένα μήνα.
3: Τον Απρίλιο το ψηφίζεται συνήθως η αύξηση των μισθών. Έχει καθιερωθεί να ψηφίζεται η αύξηση των μισθών τον Απρίλιο.
1: Εάν όμως είναι γενναιόδωρος ο Μητσοτάκης στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, εάν δηλαδή έχει χρήματα και ενισχύσει πραγματικά οικονομικά τους Έλληνες, όχι όμως με ψίχουλα, μιλάμε για νεόδωρα, θα μπορούσε να τις φέρει και πιο νωρίς. Γιατί φαντάζομαι ότι τα μέτρα αυτά θα αρχίσουν να υλοποιούνται από την πρώτη του χρόνου. Φαντάζομαι, εκτιμώ έτσι.
4: Ότι έχει σχέση με την αύξηση των ιδιωτικών υπαλλήλων που γίνεται 1η Απριλίου.
1: Επαναλαμβάνω, εάν γίνει όμως, δώσει γενναιόδωρες αυξήσεις, έτσι, αυτό έχει σημασία. Το να δώσει τώρα αυτά τα λιγοστά που έχει δώσει μέχρι τώρα και να βγαίνει το Πασόκ να διαιρεί με δια του 360 το χρόνο και να βγάζει την ημέρα 1,2 και να το λιδωρεί το πράγμα, εκεί δεν βγάζει. Εντάξει, ναι, το απαξιώνει ο άλλος με ευκολία. Επειδή το Πασόκ, και είπα τώρα το Πασόκ. Ξέρετε τι κάνει το Πασόκ τώρα? Ό,τι καλό μέτρο βλέπει, το λέει νάκι. Το κάνουν, λέει, γιατί γίνονται σε εκλογές. Έρχονται εκλογές γι' αυτό.
4: Βασικά, εντάξει. Μα το θέμα είναι.
1: Δεν έχει αξία. Επειδή έρχονται εκλογές, δεν έχει αξία.
4: Δεν ισχύει το μέτρο. Βγαίνει εκτός ο Τσουκαλάς και λέει ότι το μέτρο για τους
1: κοινωνικούς... Το να, μα το Τσουκαλά άκουγα.
4: Ναι, ναι, βγαίνει, λέει, ο Τσουκαλάς και λέει ότι το μέτρο που πήρε ο Μητσοτάκης για τους γιατρούς, για τα βαρέα και τα αντιμινά, η δικιά μας πρόταση και αυτά...
1: Γιατί δεν το ψηφίζουν, λοιπόν.
4: Και την ακολούθηση. Και πάει στη Βουλή και δεν το
1: ψηφίζει. Και μετά δεν το ψηφίζει.
4: Δηλαδή, είναι...
1: είναι τρελαίνες. Γιατί το είπε μετά
4: είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Γι' αυτό και βλέπουμε το Πασόκ παίρνει 11% στις δημοσκοπήσεις και στην πρωθυπουργικότητα του Ανδρουλάκη
1: παίρνει 5.
4: Δηλαδή οι μισοί που ψηφίζουν Πασόκ δεν θέλουν τον Ανδρουλάκη πρωθυπουργό. Δηλαδή αυτό δεν έχει κάνει συμβία, ας πούμε. Να παίρνει, ας πούμε...
1: Όχι, δεν το θέλουν. Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, δεν το θέλουν. Το θεωρούν ακατάλληλο. Η κάρτα είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Το θεωρούν ακατάλληλο.
4: Το θεωρούν ακατάλληλο.
1: Το δεν το θέλουν, μπορεί να είναι ικανός, αλλά θεωρώ ότι η Διαμαντοπούλου είναι καλύτερο και προτιμώ ότι είναι την Άννα αντί τον Νίκο. Το θεωρούν ακατάλληλο. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο.
4: Αυτή είναι η παθογένεια του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Ακόμη και για απλά θέματα δεν μπορεί να πει το ναι ένα κόμμα. Ακόμη και είναι ένας πάρα πολύ καλός νόμος όταν ψηφίζει.
1: Κάντε μωρέ, δεν τρέπονται λιγάκι. Ένας καλός νόμος δεν θα έπρεπε να είναι να υπάρχει ομοθυμία.
4: Αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάτι όπως πήγε στη Γερμανία ή σε κάποια άλλη
1: σε
4: χώρα.
1: Παρακαλώ,
4: δηλαδή
1: τώρα
4: δεν θα υπάρξει συνένεση. Οπότε λες ότι η μόνη λύση για να πάει μπροστά ο τόπος είναι ισχυρές αυτοδύναμες
1: κυβερνήσεις. Εδώ τελικά καταλήγουμε.
4: Όχι συνεργασία, γιατί οι άνθρωποι μπορούν να τεινάξουν στον
1: αέρα.
4: Με το αλυσβερίσι που θα κάνουν, εγώ θέλω αυτό, θα μου κάνεις εκείνο για να σου ψηφίσω αυτό, το οποίο είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ψηφιστεί και είναι υπέρ των εργαζομένων και πρεσβεύουν αυτοί τα πάντα υπέρ των εργαζομένων και στο τέλος όταν έρθει η ώρα σου κάνουν μια αποχή. Ή καταψηφίζουν, σηκώνονται και φεύγουν.
1: Και φεύγουν και μένουν
4: σκυλιά. Και λες, τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα, μη ποιος είστε, με εμάς ή με τους άλλους.
1: Έλα μου, έλα μου. Λοιπόν, να είστε καλά, σύντροφοι. Εδώ η ομάδα σταθερότητας ήταν αυτή, αγαπητοί μου φίλοι. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και εδώ θα είμαστε. Θα έχουμε και νεότερες εξελίξεις. Εδώ θα είμαστε. Υγεία να έχουμε να τα λέμε. Γι' αυτό, Βασίλη, πάνω απ' όλα χρειάζεται.
2: Παιδεία. Πρώτα η υγεία, μετά η παιδεία. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
1: Πάμε.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.

0: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
0: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
2: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: απόψη αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
4: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
3: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
4: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
3: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
4: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
3: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
4: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
3: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 3.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα 2 σου

0: σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
1: Ροδίον τι?
2: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι Φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1-1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή Σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση 2 νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς στους τομείς προτεραιότητας της περιφέρειας. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜΕ, ενδιάμεσου σταθμού στην Ίσυρο και την Τήλο, ενώ θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης. Στην προκήρυξη 15 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος της Ρόδου με στόχο την προσωρινή κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού που απουσιάζει με μακροχρόνιες άδειες. Ξεκίνησαν

0: Εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Η σχολή προσφέρει δωρεάν κατάρτιση στον τομέα της υγείας, δίνοντας στους σπουδαστές επαγγελματικές προοπτικές σε ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά αφιερωμένη στην τοπική γαστρονομική παράδοση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Παστίδα.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρό σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
6: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
6: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
6: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
4: Και γαρίδες άγριες Giant, 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση δύο νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από

0: την ΚΟΜ ενδιάμεσου σταθμού Ενίσυρο και Τήλο. Θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με τη τελετή λήξης. Στην πρόσληψη 13 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Παστίδα.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση

0: κόσμος ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση δύο νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς στους τομείς προτεραιότητας της περιφέρειας. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜΕ, ενδιάμεσους σταθμούς στην Ίσυρο και την Τήλο, ενώ θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης. Στην προκήρυξη 15 εργαζομένων με συμβάση ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος της Ρόδου με στόχο την προσωρινή κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού που απουσιάζει με μακροχρόνιες άδειες. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Η σχολή προσφέρει δωρεάν κατάρτιση στον τομέα της υγείας, δίνοντας στους σπουδαστές επαγγελματικές προοπτικές σε ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά αφιερωμένη στην τοπική γαστρονομική παράδοση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Παστίδα.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος
1: 938.
2: Truth isn't something I learned.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml.

0: Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
4: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
3: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
4: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
3: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
4: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
3: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
4: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
3: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ συσκευασία 2 κιλών μόνο 4,20 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που είναι η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
13: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
12: Και ηρεμία.
13: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
14: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσχές διάστημα αναμένεται η έκδοση δύο νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜ ενδιάμεσου σταθμού σε Νήσιρο και Τήλο. Θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης.

0: Στην πρόσληψη 13 εργαζομένων με συμβάσει ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Βαστίδας, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Βαστίδα.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
2: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
2: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
2: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
1: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο.

0: Ακούστε το.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση δύο νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς στους τομείς προτεραιότητας της περιφέρειας. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜΕ, ενδιάμεσους σταθμούς στην Ίσυρο και την Τήλο, ενώ θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης. Στην προκήρυξη 15 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος της Ρόδου με στόχο την προσωρινή κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού που απουσιάζει με μακροχρόνιες άδειες. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Η σχολή προσφέρει δωρεάν κατάρτιση στον τομέα της υγείας, δίνοντας στους σπουδαστές επαγγελματικές προοπτικές σε ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά αφιερωμένη στην τοπική γαστρονομική παράδοση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Παστίδα.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδότοπος.
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1-1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή Σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσχές διάστημα αναμένεται η έκδοση δύο νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜ ενδιάμεσου σταθμού σε Νήσιρο και Τήλο. Θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης. Στην πρόσληψη 13 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Βαστίδας προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Βαστίδα.
2: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Νέα 38. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ. I'm for real this time.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68172.
5: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση δύο νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς στους τομείς προτεραιότητας της περιφέρειας. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜΕ, διάμεσους σταθμούς στην Ίσυρο και την Τήλο, ενώ θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10.

0: Ιουλίου στην Παστίδα.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
4: Κόσμος 938.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ότι το προσχές διάστημα αναμένεται η έκδοση δύο νέων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Η διοργάνωση του Ρόδος ΚΑΠ θα ξεκινήσει στις 5 Ιουλίου από την ΚΟΜ ενδιάμεσου σταθμού σε Νήσιρο και Τήλο. Θα ολοκληρωθεί στη Ρόδο στις 10 Ιουλίου με την τελετή λήξης. Στην πρόσληψη 13 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Το τρίτο φεστιβάλ Τακακιού διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Παστίδα.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή. How did I ever let you slip away?

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.